0: Η ώρα είναι 4.
1: Παρασκευή 10 Ιουλίου, 9 με 10 το πρωί, ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης ακούει τη φωνή του πολίτη και απαντά ευθέως στην Έφη Τσιμάρα. Παρασκευή 10 Ιουλίου, 9 με 10 το πρωί, στο Ράδιο Γάμα, στους 94 μεγακύκλους στα FM.
2: Ράδιο Γάμα 94 FM, το διαχρονικό ραδιόφωνο.

Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Παρασκευή 10 Ιουλίου, 9 με 10 το πρωί, ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης ακούει τη φωνή του πολίτη και απαντά ευθέως στην Έφη Τσιμάρα. Παρασκευή 10 Ιουλίου, 9 με 10 το πρωί, στο Ράδιο Γάμα, στους 94 μεγακύκλους στα FM.
2: Ράδιο Γάμα 94 FM.
3: Στον αθλητισμό, Νίκος Σπυρόπουλος.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Παρασκευή 10 Ιουλίου, 9 με 10 το πρωί. Ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης ακούει τη φωνή του πολίτη και απαντά ευθέως στην Έφη Τσιμάρα. Παρασκευή 10 Ιουλίου, 9 με 10 το πρωί, στο Ράδιο Γάμα, στους 94 μεγακύκλους στα FM.
2: Μείνετε συντονισμένοι.
3: Ράδιο Γάμα, 94 FM.
2: Ράδιο Γάμα, 94 FM.
3: Στον πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Στην ενημέρωση Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρα.
3: Ράδιο Γάμα
1: 94FM.
3: Αχαΐα,
1: Ηλία,
3: Ετωλοακαρνανία
1: και www.radiogamma.gr.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Παρασκευή 10 Ιουλίου, 9 με 10 το πρωί, ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης ακούει τη φωνή του πολίτη και απαντά ευθέως στην Έφη Τσιμάρα. Παρασκευή 10 Ιουλίου, 9 με 10 το πρωί, στο Ράδιο Γάμα, στους 94 μεγακύκλους στα FM.
2: Κυρίως, έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
3: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
2: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αλλαντικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
3: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
2: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Παντανάσης 39, Ακτιβημαίων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνη. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
3: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετεί.
4: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
5: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος.
4: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
5: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος. Τηλέφωνα 2610 62 42 22 και 6977 28 43 76.
4: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
6: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
7: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
8: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
7: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
8: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
7: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
8: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
7: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
8: Τηλέφωνο 2610-313-388.
7: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
9: Ράδιο Γάμα 94FM.
10: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης. Ράδιο Γάμα 94FM.
9: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6:30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στον ΟΓΑ, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610 453 312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
2: Ράδιο Γάμα 94FM.
1: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
3: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιότου και ακούτε Ράδιο Γάμα 94FM. Μα πες μου πως περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη τότε τι.

0: Παρασκευή 10 Ιουλίου, 9 με 10 το πρωί, ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης ακούει τη φωνή του πολίτη και απαντά ευθέως στην Έφη Τσιμάρα. Παρασκευή 10 Ιουλίου, 9 με 10 το πρωί, στο Ράδιο Γάμα, στους 94 μεγακύκλους στα FM.
1: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
2: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610-640-515 και 553.
3: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
4: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
5: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
4: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
5: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
4: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
5: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
4: Μεζόνος 80 στην Πάτρα και Ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
5: Τηλέφωνο 2610-313-388.
4: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
6: Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα 94FM.

0: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
1: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
2: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκο.
3: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
4: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας, Παντανάσης 39.
5: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα, με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες, τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω, τέντες Λέων λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων, Ασημάκη Φωτίλα 73 Πάτρα, τηλέφωνο 2610 34 35 25. Τι λέω, άκου τι λέω, τέντες Λέων λέω, tendesleon.gr.
6: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946 593 719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα Στρατιώτου του 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
7: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
8: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
7: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
8: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610-62 42-22 και 69-77-28-43-76.
7: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
9: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
10: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
11: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
12: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
11: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
10: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
13: Καροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49.
14: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610 429 105.
15: Ράδιο Γάμα 94 FM.
16: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
17: Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Παρασκευή 10 Ιουλίου, 9 με 10 το πρωί, ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης ακούει τη φωνή του πολίτη και απαντά ευθέως στην Έφη Τσιμάρα. Παρασκευή 10 Ιουλίου, 9 με 10 το πρωί, στο Ράδιο Γάμα, στους 94 μεγακύκλους στα FM.
1: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
0: Ειδήσεις. Γενικό ευνηδιασμό με προκήρυξη εκλογών μέχρι τέλος Αυγούστου ετοιμάζει, σύμφωνα με πληροφορίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στόχος του να πιέσει τον διαθέσιμο προεκλογικό χρόνο για Ελλάς, Πασόκ, Ελπίδα και κυρίως Αντώνη Σαμαρά, ώστε οι πολιτικοί του αντίπαλοι να πιαστούν ανέτοιμοι. Σημειώνεται ότι μέχρι τώρα θεωρείται φυσιολογικό να στηθούν οι κάλπες Οκτώβριο ή αρχές Νοεμβρίου, μετά την εξαγγελία μεγάλου πακέτου παροχών στη ΔΕΘ 7 Σεπτεμβρίου. Αλλά και το σενάριο του Μαρτίου 2027 δεν φαίνεται να περπατά πολιτικά, καθώς ο χειμώνας αναμένεται μαύρος οικονομικά για τους πολίτες. Κατά τα φαινόμενα λοιπόν, η 27η Σεπτεμβρίου, ως ημέρα διεξαγωγής των εκλογών, φαντάζει ιδεοδέστερη για το πολιτικό σχέδιο Μητσοτάκη να διευρύνει τις συμμαχίες του κατά τον δεύτερο γύρο. Ραγδαίες οι εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ, καθώς για χθες το βράδυ παραιτήθηκε τελικά ο Σωκράτης Φάμελος από την ηγεσία του κόμματος, δηλώνοντας ότι δεν μπορεί να γίνει μέρος του διχασμού, χωρίς ωστόσο να παραιτηθεί από την κοινοβουλευτική ομάδα και να προσχωρήσει στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Τα ενία του ΣΥΡΙΖΑ αναλαμβάνει προσωρινά η αναπληρώτρια γραμματέας Αναστασία Σαπουνά, η οποία και θα συγκαλέσει την πολιτική γραμματεία την ερχόμενη εβδομάδα. Η απόφαση Φάμελου πιστοποιεί και το αδιέξοδο στο οποίο έχει περιέλθει η ηγεσία της Κουμουνδούρου. Μετά τις εξελίξεις αναστέλλεται η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής που είχε προγραμματιστεί για αύριο Σάββατο. Το γεγονός προκάλεσε την οργή του Παύλου Πολάκη αλλά και τη δυσφορία των μελών της Κεντρικής Επιτροπής που επιθυμούν τη συνεδρίαση για να ξεκαθαριστεί άμεσα το θέμα της ηγεσίας. Τραγική κατάληξη είχε το σοβαρό εργατικό ατύχημα που σημειώθηκε στις 11 Μαΐου 2026 σε οικοδομή στην περιοχή της Αγιάς στην Πάτρα, όταν ένας 70χρονος οικοδόμος τραυματίστηκε σοβαρά από μια τάβλα που έπεσε από τον τέταρτο όροφο και τον χτύπησε στο κεφάλι. Ο 70χρονος δυστυχώς εξέπνευσε χθες και παρά τις προσπάθειες των γιατρών στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου δεν κατάφερε να ξεπεράσει τα σοβαρά τραύματά του. Οι αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του θανατηφόρου εργατικού δυστυχήματος. Με αιχμή του δόρατος τη διαφθορά, την ακρίβεια και συνολικότερα την οικονομία, ο Αλέξης Τσίπρας έδωσε χθες το δικό του στίγμα αναβάθμισης της καθημερινότητας των πολιτών, ενώ παράλληλα απάντησε και στο πολιτικό σύστημα που τον πιέζει να μηνύσει τον Άδωνη Γεωργιάδη για όσα τον καταγγέλει τις τελευταίες μέρες με απόλυτα τοξικούς χαρακτηρισμούς. Όταν με ενημέρωσαν από το γραφείο μου λέγοντάς μου «Πρόεδρε, λένε ότι εσύ ήσουν ο πιο βρώμικος πρωθυπουργός μεταπολίτευσης», ρώτησα ποιος το είπε αυτό, ο Άδωνης. «Τότε δεν έχει καμιά απολύτως σημασία», περιέγραψε χαρακτηριστικά ο κύριος Τσίπρας και τόνισε. «Όχι, μήνυση δεν θα κάνω στον Άδωνη, αλλά λουλούδια θα του στείλω, γιατί κάθε φορά που μας βρίζει ανεβαίνουμε και μια μονάδα στις δημοσκοπήσεις». Σε ό,τι αφορά τη διαφθορά, ο κύριος Τσίπρας εξήγησε «κάθε ευρώ που φεύγει προς τις μίζες απευθείας αναθέσεις χάνεται από τα δημόσια σχολεία, τα νοσοκομεία, τις υποδομές», και τόνισε με νόημα. «Το αίτημα της ενδυμότητας δεν το έφερε η Ελλάς. Το έκανε κεντρικό η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Το έκαναν κεντρικό αίτημα τα 7 χρόνια που κυβερνά». Συγκλονιστική προσγείωση πραγματοποίησε χθες το μεσημέρι μαχητικό αεροσκάφος F-16 της πολεμικής αεροπορίας στο αεροδρόμιο της Ζακυνθού. Ευτυχώς, ο πιλότος βγήκε σώος από το φλεγόμενο αεροσκάφος. Το μαχητικό είχε απογειωθεί από την 116 πτέρυγα μάχη στον Άραξο και συμμετείχε σε προγραμματισμένη άσκηση, όταν διαπιστώθηκε τεχνικό πρόβλημα από διαρροή καυσίμου την ώρα της πτήσης. Ο πιλότος κατευθύνθηκε στο πλησιέστερο αεροδρόμιο της Ζακύνθου, εκεί διεπίστωσε ότι το σύστημα προσγείωσης δεν λειτουργούσε. Παρόλα αυτά, ο χειριστής το προσγείωσε στο διάδρομο που είχε στρωθεί με αφρό, γλιτώνοντας την τελευταία στιγμή τα χειρότερα.
2: Καιρός.
0: Ηλιοφάνεια αλλά με συννεφιές αργότερα σήμερα στην Πάτρα. Θερμοκρασίες από 21 βαθμούς Κελσίου έως 32 βαθμούς και ανέμους βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
3: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
4: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
5: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
4: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
5: Ράδιο Γάμα 94FM.
4: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
6: Ράδιο Γάμα 94FM.

0: Αγαπητοί ακροατές, φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Είναι η εκπομπή Ευθέως με την Έφη Τσιμάρα. Τον ηχορυθμίζει Ιόνι Μαύρο Θαλασσίτη και εσείς είστε πάντα συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα και στους 94 μεγάκυκλους στα FM. Και φυσικά σήμερα είναι μια πολύ χαρούμενη μέρα για μας. Είναι τιμητικό που ο Δήμαρχος Πατραίων, ο κύριος Κώστας Πελετίδης, είναι μαζί μας για να σχολιάσουμε και την επικαιρότητα, αλλά να σχολιάσουμε κυρίως και το τι συμβαίνει στην Πάτρα και ποια είναι η Πάτρα την οποία θέλουμε να παρουσιάσουμε για τα επόμενα χρόνια. Δεν είναι μια προεκλογική συζήτηση με τον Δήμαρχο Πατραίων, άλλωστε τη χρίαν είχε κάτι τέτοιο, αλλά επειδή τα ζητήματα έχουν μεγενθυνθεί αρκετά, δηλαδή έχουν μπει σε έναν θα έλεγα ένα μεγενθητικό φακό, πρέπει να τα δούμε στις πραγματικές τους διαστάσεις και να έχουμε τις απαντήσεις τουλάχιστον όσες μπορούμε στο χρόνο που διαθέτουμε για πολλά ερωτήματα τα οποία έχουν και προκύψει το τελευταίο διάστημα. Αγαπητέ Δήμαρχε, καλή σας μέρα κύριε Πελετίδη και χαίρομαι ιδιαίτερος που είστε εδώ ζωντανά. Αξίζει τον κόπο αυτό.
1: Καλημέρα, χαίρομαι και εγώ γιατί παρακολουθούμε και τις εκπομπές και τις δικές σας και του Ράδιο Γάμα και χαιρόμαστε που είμαστε και εδώ και να συζητήσουμε.
0: Λοιπόν, Δήμαρχε, θέλω καταρχήν να ξεκινήσω από το πολιτικό σας προφίλ. Δεν πάει πολύς καιρός, πρέπει να σας πω, και έτσι είμαι σε αυτή την... με εξιτάρει δηλαδή να σας ρωτήσω κάτι τέτοιο. Πολλοί έλεγαν ότι ο Πελετίδης θα παραιτηθεί από επόμενη διεκδίκηση τέλος πάντων του Δήμου και ότι θα κατέβει βουλευτής του ΚΚΕ. Σας πέρασε ποτέ από το μυαλό αυτό?
1: Όχι. Καταρχήν εμείς...
0: Ότι ανεβαίνατε στην Αθήνα, ότι είχατε επαφές με τα υψηλόβαθμα στελέχη του Περισσού, την ηγετική ομάδα κτλ. Και το συζητούσατε. Υπάρχει τέτοια περίπτωση?
1: Καταρχήν όσοι συζητούν έτσι δεν γνωρίζουν τον πολιτικό μας χώρο και την...
0: Το ξέρω,
1: το πώς κινούμαστε, γιατί αυτοί συζητούν με τα δικά τους πρότυπα. Εμείς
0: έχετε άλλου είδους
1: εμείς δεν είμαστε εγώ, ναι. Είμαστε εμείς και ως εμείς δεν έχουμε φιλοδοξίες ατομικές, έχουμε φιλοδοξίες συλλογικές για την κοινωνία μας, για την εργατική τάξη, για τους μικρομεσαίους, τους αυταπασχολούμενους, για το λαό μας να έχει προκοπή, και επομένως δεν τρέχουμε για να πάρουμε εμείς άστρα προσωπικά, τρέχουμε να λύσουμε θέματα και η εμπιστοσύνη που εκφράζεται από το λαό απέναντί μας θέλουμε να την τιμήσουμε.
0: Σωστά, σωστά. Γιατί νομίζετε ότι αποτυγχάνουν οι περισσότεροι βουλευτές που εκλέγονται στην Πάτρα?
1: Διότι δεν τους νοιάζουν τα προβλήματα για τα οποία έρχονται. Αυτοί τρέχουν για τον
0: προσωπική τους.
1: Κάνουν κόμμα μέσα στο κόμμα, φτιάχνουν γραφεία. Σε εμάς, ας πούμε, για παράδειγμα, αυτά είναι ξένα πράγματα. Δεν θα πάει ποτέ κανείς, ας πούμε, να φτιάξει κάτι το ατομικό του εγώ. Ενώ αν παρακολουθήσετε τη δράση των βουλευτών αυτών των κομμάτων,
0: και η αριστερά το ίδιο κάνει και τα υπόλοιπα,
1: αυτή που λέγεται αριστερά,
0: ναι, και τα υπόλοιπα κόμματα,
1: διότι
0: τέλος πάντων
1: δεν έρχονται για να δώσουν, έρχονται για να πάρουν. Ενώ το φέρνω και σε σχέση με την προηγούμενη ερώτηση, είναι άλλα, εντελώς διαφορετική είναι η άλλη πλευρά.
0: Η νοοτροπία και ο σχεδιασμός σας εννοείται, ναι. Ωραία. Σας κόβω, αλλάζω τα θέματα για να προλάβουμε το χρόνο, Δήμαρχε.
1: Ναι.
0: Μου επιτρέπετε?
1: Βεβαίως.
0: Και με συγχωρείτε πολύ, καταλαβαίνετε, να το πάμε δηλαδή, ναι, λίγο πιο γρήγορα. Πού βρίσκεται σήμερα η κατάσταση στην Πάτρα, Δήμαρχε? Γιατί εδώ υπάρχουν πολλά ανοιχτά ζητήματα και πολλές ανοιχτές λακκούβες, όχι μόνο στους δρόμους αλλά και λακκούβες πολιτικές και τεχνικές, θα έλεγα. Εγώ σαν πατρινή περιμένω να δω εκείνο το έργο του σιδηροδρόμου, της υπογειοποίησης του τρένου. Δεν πρόκειται να το δω και δεν πρόκειται να γίνει. 20 χρόνια τώρα παλεύετε κι εσείς, παλεύουν κι άλλοι, και πιστεύω ότι αυτή τη φορά ήσασταν τυχερός, διότι έχετε όλο τον κόσμο μαζί σας. Δεν υπάρχει πατρινός, δεν υπάρχει παράγων που να μην θέλει την υπογειοποίηση του τρένου. Τι έχει γίνει όμως?
1: Εμείς τώρα είμαστε σε ένα καλό σημείο
0: για να ακούσουμε και καλά νέα.
1: ότι καταρχήν στην πρώτη συνεδρίαση από τη νέα περίοδο, διότι κάναμε δημοσίευση.
0: Ναι, βεβαίως, βεβαίως, πέρασε.
1: Και η πρώτη συνεδρίασή μας θα είναι η παραλιακή ζώνη να αποδεχθούμε τη μελέτη η οποία έχει γίνει.
0: Ναι, ναι.
1: Και είναι το πρώτο βήμα και μέσα σε εφόσον το εγκρίνουμε.
0: Μάλιστα.
1: Μετά θα ακολουθήσει το επόμενο βήμα, μέσα σε ένα τρίμηνο θα μας δώσουν τεύχη δημοπράτησης και θα προχωρήσουμε στην προκήρυξη διαγωνισμού ώστε η παραλιακή ζώνη, ξεκινώντας από το μόλο της Αγίου Νικολάου και φτάνοντας μέχρι την Ιχθυόσκαλα, να γίνει η ανάπλασή της. Γκρεμίζουμε
0: όλα ό,τι υπάρχει εκεί κάτω,
1: και φτιάχνεται ένας χώρος που είναι στο ύψος των ονείρων μας και η πόλη μας επιτέλους γίνεται πόλη παραλιακή.
0: Να ρωτήσω κάτι. Και τι θα γίνει μετά, εάν είναι
1: πάμε τώρα
0: να το υπογειωθήσουμε.
1: Πάμε τώρα και με το τρένο. Όταν χτίζουμε, εμείς πάμε και λέμε ότι αυτό φτιάχνουμε. Ποιος θα τολμήσει να βάλει ένα τρένο μέσα σε μια τέτοια περίπτωση,
0: μέσα σε αυτό το, αυτό
1: την
0: σχέδιο,
1: ανάπλαση.
0: Ναι. Ναι.
1: Διότι δεν θα μιλούμε ότι θα κάνουμε ανάπλαση. Η ανάπλαση θα είναι γεγονός. Είναι ό,τι ακριβώς έγινε με τον Νότιο Πάρκο, που πηγαίναμε εμείς και λέγαμε ότι κάνουμε εξυγίαση και μας παίρναν στα αυτόφορα από εδώ και από εκεί. Όταν φτιάχθηκε τον Νότιο Πάρκο, ποιος τολμούσε να πάει να πάρει τον Νότιο Πάρκο από τον πατραϊκό λαό και να πει ότι όχι, εγώ θα κάνω business εδώ πέρα? Ποιος θα του τολμούσε? Και γι' αυτό μαζί με τις κινητοποιήσεις μας ήρθαν στο τέλος και λέγανε ότι κοιτάξτε να δείτε, αυτό δίνεται στον πατραϊκό λαό. Όταν κάθισα στο δόλιο του κατηγορουμένου στο Νότιο Πάρκο,
0: το θυμάμαι,
1: και είχα απέναντί μου τον πρόεδρο του δικαστηρίου και έλεγα εγώ ότι τι φτιάξαμε, είχαμε μια χαβούζα και κάναμε
0: και
1: ένα πάρκο,
0: πάρκο, ναι.
1: Και λέει ήταν παράνομες όμως οι ενέργειές σας,
0: ναι.
1: Και είχα ευθύνες διότι παραβίασα τους νόμους, ναι. Μάλιστα,
0: ήσασταν υπόλογος,
1: αλλά στο τέλος τι απόφαση έβγαλε? Λέει αθώος. Γιατί δεν είχε δόλο για τον εαυτό του και είχε και έκανε ανάπλαση που είναι δημόσιο όφελος. Στο δημόσιο όφελος εμείς τώρα που θα πάμε να κάνουμε, δηλαδή η πόλη μας και τα παιδιά μας, και να φύγουμε και να πάμε πολύ μπροστά, διότι τέτοιο χώρο θα είναι πολύ καλύτερος από αυτό που έχει η Θεσσαλονίκη, θα είναι πολύ καλύτερος από όλες τις άλλες παραλιακές ζώνες,
0: πόλεις, ναι, σωστά, ναι,
1: και επομένως σε τέτοιο περιβάλλον, ναι, θα έρθεις εσύ να το καταστρέψεις που με το να περάσεις το τρένο επιφανειακά. Ήδη εμείς θα πάρουμε και άλλες πρωτοβουλίες για το τρένο, να συναντηθούμε και με το νέο.
0: Κάτι άκουσα από το επιμελητήριο, κάτι διάβασα χτες, δεν θυμάμαι πού.
1: Γίνεται...
0: Ο κύριος Διαμαντόπουλος. Διαμαντίδης,
1: ναι,
0: συγγνώμη.
1: Και...
0: ο οποίος αυτή την ιδέα, την οποία και εσείς τη γνωρίζετε, για το Βόρειο να περάσει από πάνω,
1: έχουμε...
0: να γίνει εμπορικό από πάνω.
1: Δεν έχουμε
0: κτλ.
1: Καμία
0: κάτι...
1: αντίρρηση να φύγει το τρένο και να πάει περιμέτρικα, διότι ο πολεοδομικός.
0: 4 χιλιόμετρα είναι, δεν είναι
1: ο
0: τόσο
1: γενικός
0: μεγάλη...
1: πολεοδομικός του 1980 της πόλης μας, αυτό προέβλεπε. Προέβλεπε να πάμε
0: περιφερειακά, από πάνω, περιμετρικά.
1: Και μετά, και του 2011 υπόγεια. Εμείς δεν έχουμε αντίρρηση να υλοποιηθεί αυτό το οποίο ήταν το προηγούμενο.
0: Το περιμετρικά λέτε, ναι,
1: και θα πάμε, και εφόσον αρκεί, εμείς θέλουμε η πόλη μας να έχει τα χαρακτηριστικά που πρέπει, το τρένο να υπάρχει, διότι θέλουμε να πάει και στον πύργο.
0: Όχι, θέλουμε τον προαστιακό, διότι βολεύεται όλος ο κόσμος.
1: Ακριβώς.
0: Πάει στις δουλειές του,
1: γιατί
0: έχει μεγάλη κίνηση.
1: Υπάρχει
0: δηλαδή
1: η σκέψη αυτή που πρατάθηκε, που να υπάρχει ένα τραμ το οποίο να περνά.
0: Ναι,
1: που
0: υπάρχει και το τραμ, ναι.
1: Δεν έχουμε αντίρρηση, διότι λύνουμε ζητήματα μετακίνησης.
0: Είναι καθαρό το τραμ, δεν είναι.
1: Υπάρχει, είναι άλλα τα χαρακτηριστικά. Να γίνει το γραμμικό πάρκο, να μπορούμε να το ευχαριστηθούμε, και όλα αυτά μαζί συνθέτουν και δημιουργούν μια πόλη η οποία βήμα-βήμα γίνεται μια πόλη άλλης αισθητικής, ικανοποιεί άλλες ανάγκες και πάμε να λύσουμε ζητήματα τα οποία είναι ανάλυτα και σε αδράνεια, διότι το θέμα είναι να κινήσουμε και να προχωρήσουμε.
0: Να ρωτήσω κάτι, Δήμαρχε, εκεί στην περιοχή αυτή, δηλαδή κάτω από την, από το κεντρικό μέχρι την Ιχθυόσκαλα που μου λέτε, εκεί θα επιτρέπετε, ας πούμε, να φτιάξουν κάποια καταστήματα εστίαση, καφενεία, ξέρω εγώ, να πάει να πει τον καφέ του άλλους, κοιτάζοντας τη θάλασσα, ας
1: πολλά,
0: πούμε,
1: πάρα
0: θέλω
1: πολλά
0: να πω, έτσι.
1: Το σχέδιο το οποίο θα παρουσιαστεί τώρα στο Δημοτικό Συμβούλιο μας, το οποίο το έχω εικόνα εγώ,
0: είναι
1: το σχέδιο,
0: έτοιμο, ναι, ναι, ναι.
1: Το οποίο θα έρθει, προβλέπει πάρα πολλά σημεία στα οποία να είναι ανάπαυσης ψυχαγωγίες,
0: ναι,
1: και τα οποία δίνουν τη δυνατότητα παιδικές χαρές. Είναι ένας
0: ένα ολόκληρο κομμάτι. Είναι
1: ένα
0: μόνο
1: σχέδιο, ναι, το οποίο ικανοποιεί τις ανάγκες που θέλουμε, και μπαίνουμε στο τελευταίο στάδιο, διότι όταν έχουμε τεύχη δημοπράτησης,
0: ναι,
1: πάμε να κάνουμε δημοπράτηση πλέον το έργο,
0: ναι,
1: μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ και με την διαχειριστική της περιφέρειας,
0: ναι,
1: προκειμένου να χρηματοδοτηθεί και να είμαστε πλέον όχι θα γίνει, γίνεται.
0: Αυτό είναι διαφορετικό. Με την περιφέρεια τα έχετε βρει, ας πούμε, να το πω έτσι λαϊκά, να συνεργάζεστε?
1: Όταν υπάρχουν κανόνες και συνεργαζόμαστε. Δεν είναι...
0: Δεν έχετε, ναι, δεν έχετε προστριβές εν διάφορη περιπτώσει. Υπάρχει όμως, μια και μιλάγαμε τώρα για το παραλιακό μέτωπο και μας είπατε και για το κάτω μέτωπο, το νέο πάρκο, υπάρχει το πάρκινγκ του Καλετζιώτη. Και εκεί, από εκεί ξεκίναγε ένα λεωφοριάκι,
1: ναι,
0: το οποίο ήταν η δημοτική συγκοινωνία και έρχονταν μέχρι το κέντρο.
1: Ναι.
0: Μας πήρανε κανένα δυο φίλοι ακροατές εδώ και μας είπανε ότι έχει σταματήσει και λέει...
1: Σταμάτησε διότι έπαθε μία ζημιά το
0: μήνυμα. Α, δεν έχει σταματήσει εντελώς, γιατί...
1: Όχι, όχι, και ήδη τώρα είμαστε σε συζήτηση...
0: Χάλασε το λεωφορείο δηλαδή.
1: Ήταν ένα μίνιμπας το οποίο έχει χαλάσει και επειδή βλέπουμε ότι καθυστερεί, είμαστε σε συζήτηση με το αστικό κτέλ και με το κτέλ να νοικιάσουμε
0: ένα για να μπορεί να κάνει τη δουλειά. Κοιτάξτε, από τα Μποζαΐτικα έχω ένα τηλεφώνημα, όπου υπάρχει εκεί ο παλιός σταθμός του ΟΣΕ.
1: Μάλιστα.
0: Εκεί, σε αυτό το κομμάτι, από ό,τι μας λέει ο κόσμος, έτσι, που μένει εκεί, συγκεντρώνονται τόνοι σκουπιδιών και, πώς τα λέμε αυτά, έπιπλα, ξύλα, ό,τι μπορεί να βαλιώνουν στο ανθρώπου. Ο Δήμος στέλνει εκεί, από ό,τι μας λένε, φορτηγά ολόκληρα,
1: Βγάζουν
0: τόνους κάθε μέρα. Λοιπόν, οι άνθρωποι προτείνουν αυτός ο χώρος να περιφραχθεί.
1: Ναι.
0: Επειδή όμως δεν ξέρουν έχει να κάνει ο Δήμος Πατρέων εκεί ή έχει μόνο ΟΣΕ, παρακαλούν το Δήμο Πατρέων μήπως μπορεί να μεσολαβήσει στον ΟΣΕ να έρθει να περιφράξει το χώρο αυτόν. Τουλάχιστον να περιφραχθεί.
1: Έχουμε παρόμοιους χώρους, έχουμε πάρα πολλούς. Εδώ βγάζεται στην επιφάνεια ένα τεράστιο θέμα. Σήμερα ερχόμενος εδώ, στη Ρήγα Φεραίου, έκανε κάποιος ανακαίνιση.
0: Μάλιστα.
1: Και θεώρησε, αυτός είναι πολίτης της πόλης μας, ο οποίος αγαπάται.
0: Ανακαίνησε τι, σε μαγαζί, σε
1: όροφο. Διαμέρισμα.
0: Σε όροφο.
1: Το διαμέρισμα. Έχουμε τώρα και καλοκαίρι, θα νοικιαστούν τα αυτά και, και θεώρησε σκόπιμα να κατεβάσει ό,τι είχε στο σπίτι του, έσπασε τις τουαλέτες του, το οτιδήποτε, και έφτιαξε δίπλα στους κάδους ένα χώρο ο οποίος δεν βλέπετε. Και λες ότι αυτός ο συμπολίτης θα δώσει πάρα πολλά χρήματα για να κάνει το... ή κάποια
0: το
1: χρήματα
0: σπίτι το σπίτι του, το ακίνητό του,
1: και κόλλησε στα 50 ευρώ να δώσει στον επαγγελματία που του κάνει τον χώρο να τα πάρει και να τα διαχειριστεί ο επαγγελματίας, πληρώνεται γι' αυτό.
0: Αυτά τα βάζουμε σε κάδους, αυτό το απαγορεύεται.
1: Απαγορεύεται και απαγορεύεται να τα βγάλει, διότι αυτά πρέπει να τα διαχειριστεί ο επαγγελματίας.
0: Βέβαια, αυτά πρέπει να μπουν σε κάδο και να φερθεί το μηχάνημα, να τα πάρει και να τα διαχειριστεί που πρέπει.
1: Υπομένως,
0: όχι να τα βγάζω εγώ στον δρόμο.
1: Δεν λύνεται το θέμα μόνο με το... Εμείς τώρα
0: με τους νόμους λέτε, είναι κοινοτροπία.
1: Εγώ για τα Μποζαΐτικα και οπουδήποτε.
0: Όχι, τώρα σας τα λέω γιατί μου τα λέει ο κόσμος αυτά.
1: Συμφωνούμε εμείς, και εκείνο που λέμε είναι ότι παίρνουμε μέτρα για παντού. Λέμε ότι θα πρέπει να ετοιμάζουμε να δημιουργήσουμε δύο χώρους,
0: ναι,
1: που να μπορούμε πράσινα σημεία, για να μπορεί κάποιος να πάει πιο κοντά, να τα αφήνει εκεί οργανωμένα. Σήμερα τους λέμε όλους, και μου δίνεται η ευκαιρία να πω σε όλους τους συμπολίτες μας, πηγαίνετε τα στην Ξερόλακα, υπάρχει χώρος υποδοχής, ό,τι έχετε το οποίο είναι ογκώδες πηγαίνετε το εκεί, είναι λυπηρό, δεν μπορεί να έχεις, είμαστε μια πόλη 250.000, αν αποφασίσουμε ο καθένας μας ένα σακουλάκι που δεν
0: να
1: πρέπει
0: πετάξουμε.
1: Να πετάξουμε είναι 200, δεν μπορεί να διαχειριστεί, δεν μπορεί να υπάρχει υπηρεσία καθαριότητας, κάνουμε τα δύνατα δυνατά, δηλαδή πετάει ο άλλος την ασχήμια του, πάμε εμείς ας πούμε φορτηγά, 700 φορτηγά κάναμε μόνο το τελευταίο χρονικό διάστημα, μα πόσες δυνατότητες δυνάμεις να έχεις για να πας να μαζέψεις, ενώ αυτά με τον επαγγελματία που σχετίζονται. Πηγαίνεις και πληρώνεις και καθαρίζεις, ας πούμε, τον κήπο σου.
0: Και πηγαίνεις. Δώσε και 50 ευρώ, λες. Να μαζέψεις.
1: Ή 10 ευρώ να τα πάρει ο κηπουρός σου και να τα πάει στην Ξερόλακα. Για ποιο λόγο δεν γίνεται αυτό? Γιατί έτσι δημιουργούμε μία εικόνα η οποία δεν μας τιμά. Εμείς παίρνουμε τα μέτρα μας, προσλάβαμε προσωπικό, πήραμε την ανακύκλωση που δεν μπορούσαν αυτοί οι οποίοι είχαν την ευθύνη.
0: Δουλεύει η ανακύκλωση, λέει ο κόσμος, είναι ευχαριστημένοι.
1: Το παλεύουμε,
0: όσο μπορούμε βέβαια.
1: Παλεύουμε και θα παλέψουμε με περισσότερους όρους, αλλά αυτό πρέπει να κάνουμε και μια συμφωνία. Ο Δήμος τα του Δήμου, αλλά και ο συμπολίτης μας, δεν πρέπει εμείς
0: και που είμαστε. Και τα του οίκου του, ναι, λέτε. Ναι,
1: δεν
0: ναι,
1: μπορώ
0: ναι,
1: να
0: ναι.
1: βλέπω τον δίπλα από το διαμέρισμά μου όλος να κατεβάζει την πραμάτια του και να την αφήνει έξω από τον κάδο και να δημιουργεί μια τεράστια σχήμια και να μην του πω ρε φίλε μου, ρε ξάδελφέ μου, ρε αδελφέ μου.
0: Ναι, δεν, ναι, ναι,
1: κάνε
0: ναι.
1: δύο ενέργειες. Τι είναι αυτό το πράγμα? Σ' αρέσει, ας πούμε, αυτή τη στιγμή μπορώ εγώ στο σπίτι
0: του
1: καθενός.
0: Δίνεις τόσα λεφτά και βγάζεις μια ασχήμια στο δρόμο. Ναι,
1: και αυτό αν είναι ωραίο να το κάνουν όλοι οι πατρινοί. Άμα το κάνουμε όλοι, τι πολύ θα έχουμε.
0: Ναι, ναι, ναι. Δεν μου λέτε κάτι, Δημαρχέ. Πώς πάει, τι γίνεται με την πλατεία Γεωργίου?
1: Η πλατεία Γεωργίου ξεκινήσαμε.
0: Η πλατεία Γεωργίου γίνεται με χρήματα εξιδίων, δηλαδή του Δήμου?
1: Όχι, η πλατεία Γεωργίου έχουμε πάρει από το
0: Κονδύλι.
1: Ναι, από το Πράσινο Ταμείο έχουμε, το έχουμε εντάξει.
0: Καραδεντράκι θα βάλετε.
1: Το θέμα των δέντρων, επειδή εκεί υπάρχει αρχιτεκτονικός διαγωνισμός, ο οποίος μέσω αρχιτεκτονικού διαγωνισμού έγινε η πλατεία Γεωργίου. Δεν είναι ότι θα κάνουμε την πλατεία Γεωργίου από την αρχή.
0: Όχι, θα προσθέσετε.
1: Αλλά θα προσθέσουμε, κάποια που καταστράφηκα θα τα ξαναβάλουμε στη θέση τους, θα το αναζωογονήσουμε.
0: Κάτι να έχει λίγο ίσκιο, γιατί εκεί δεν μπορεί να περάσει άνθρωπος.
1: Δυστυχώς η πλατεία Γεωργίου κατασκευάστηκε με έναν τρόπο ο οποίος δεν είχε την πρόβλεψη ότι θα είναι χώρος συγκεντρώσεων και όχι χώρος πλατείας με υψηλό πράσινο.
0: Ναι, δεν μου λέτε.
1: Τελειώνει και η πλατεία Εθνικής Αντίστασης, αρχίζει και η πλατεία των Προσφυγικών.
0: Εδώ η πλατεία των Προσφυγικών πρέπει να την προσέξετε λίγο.
1: Ξεκινάει και αυτή. Και αυτή τώρα. Μαζί
0: είναι κρίμα, ας πούμε. Και μεγάλος χώρος, ωραίος.
1: Τεράστιος και ξεκινάει.
0: Λοιπόν, οπότε φύγα. Δεν μου λέτε το Δημοτικό Θέατρο τι θα κάνουμε?
1: Περιμένουμε από την κυβέρνηση, από το Υπουργείο Πολιτισμού.
0: Και έχει να κάνει το Υπουργείο Πολιτισμού.
1: Βεβαίως.
0: Το Δημοτικό Θέατρο, λοιπόν, για να το πούμε με τον κόσμο να το ξέρει, και τα δύο συντριβάνια της πλατείας Γεωργίου.
1: Το ένα προχωρά προς το τέλος του, το παρατήρησα, είναι του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Είναι και τα δύο έργα του Υπουργείου Πολιτισμού. Μπράβο. Άρα λοιπόν αναμένουμε μέσα στις συγκεκριμένες
1: υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, κάναν την προκήρυξη διαγωνισμού, περιμένουν τους αναδόχους. Αυτά έχουν και είναι χρονοβόρες διαδικασίες, οι οποίες όμως δεν θα έπρεπε να υπάρχουν, θα έπρεπε να κινούμαστε με πολύ γρήγορους ρυθμούς, διότι τα δημόσια έργα ξεκινά σε ένα έργο και φτάνει 10-15 χρόνια για να το δεις τελειωμένο.
0: Να ρωτήσω κάτι. Δημοτική αστυνομία, γιατί δεν έχουμε, Δήμαρχε?
1: Γιατί η δημοτική αστυνομία, τι σημαίνει η δημοτική αστυνομία?
0: Είναι απαραίτητη, λέει ο κόσμος.
1: Ο κόσμος είναι απαραίτητη, για παράδειγμα, θα σας το εξηγήσω.
0: Καταρχήν είναι πίχτρα η Πάτρα κάθε μέρα.
1: Λέγω, η αστυνομία έχει τα καθήκοντά της. Τι πονηρό έκανε οι κυβερνήσεις? Λένε για παράδειγμα ότι η αστυνομία δεν είναι για την τροχιά, για παράδειγμα. Δεν έχουμε τροχιά.
0: Λέτε η τροχιά δεν φτάνει να κάνει τη δουλειά της.
1: Η τροχιά, να προσλάβουν στην τροχιά. Γιατί δεν προσλαμβάνουν στην τροχιά? Διότι τη δημοτική αστυνομία θα την πληρώνει ο πατραϊκός λαός από το δικό του το πουγγί και θα του λείπουν.
0: Γιατί δεν υπάρχουν δημοτική αστυνομία? Γιατί στην Αθήνα δεν έχει?
1: Πώς δεν έχει
0: κεφάλαιο το οποίο δίνεται από τον προϋπολογισμό
1: του Δήμου? Λέω εγώ ότι...
0: Του Δήμου.
1: Ναι, σαφέστατα.
0: Α, δηλαδή εδώ λέτε ότι δεν έχουμε λεφτά από πάνω, δεν είναι κεντρικής.
1: Λέω ότι όταν σου λέει θα σου δώσω κάτι, στο δίνει, όπως πήραμε τους παιδικούς σταθμούς, πήραμε για ένα χρόνο και μετά του λέει τώρα πάρτε τους. Δηλαδή σου δίνει ένα τυράκι για να τσιμπήσεις. Το θέμα είναι το εξής. Θέλουμε εμείς να υπάρχει αυτή τη στιγμή για δίπλο παρκαρίσματο οτιδήποτε. Η τροχέα οφείλει να κάνει τη δουλειά της. Δεν έχει προσωπικό η τροχέα. Να πάει να βάλει. Καταρχήν είναι ψέμα ότι δεν υπάρχει αστυνομία προσωπικού. Η μισή αστυνομία είναι φύλακες υπουργών πρώην.
0: Όχι, το καταργήσαν αυτό, λέω, λένε τώρα.
1: Δεν καταργήσαν τίποτα.
0: Εντάξει, έχουν πάρει πολύ κόσμο. Λέω είναι ότι αυτός
1: ο κόσμος δεν βρίσκεται στη θέση του για να κάνει τη δουλειά του. Θα πρέπει η αστυνομία τη δουλειά της, και το θέμα το ότι θα πρέπει να υπάρχει μια η τροχιάτα της δουλειάς της. Εμείς τι πρέπει να κάνουμε? Εμείς πρέπει να, λέω εγώ, αν το πάμε για το κυκλοφοριακό, παίρνουμε μέτρα τώρα και τι λέμε, κινούμαστε στη διαδικασία να φτιάξουμε ένα δωρεάν σύστημα στο κέντρο, να έχουμε μίνι μπας ηλεκτρικά, τα οποία να κυκλοφορούν δωρεάν για να μετακινούμαστε,
0: ώστε να μην παίρνουν τα αυτοκίνητα.
1: Δεν θα μπει κανείς με το αυτοκίνητο πλέον μέσα στο κέντρο της πόλης. Θα κάνουμε περιφερειακά πάρκινγκ. Ήδη προχωράει η διαδικασία να νοικιάζουμε, τώρα είναι η είδηση αυτή.
0: Για πείτε
1: το
0: μας,
1: χώρο
0: ναι,
1: του
0: ναι,
1: Αγίου Διονυσίου, ναι, όπου είναι και
0: το παλιό σωσέ, λέτε εκεί.
1: Ναι, ναι, ναι, και όπου θα πάμε να ανακαινήσουμε και το κτίριο του παλιού.
0: Αυτό όλο μπαίνει στο Δήμο.
1: Θα το νοικιάσουμε από
0: το
1: την.
0: Το νοικιάζει ο Δήμος.
1: Ο Δήμος, διότι αυτό πέρασε στο υπερταμείο.
0: Ναι, εντάξει.
1: Είναι στη ΓΕΟΣΕΜ.
0: Ναι, ναι, αλλά μπορείτε
1: ωστόσο
0: να...
1: κινήσαμε τη διαδικασία. Κανονικά θα έπρεπε να το πάρουμε δωρεάν.
0: Ναι, τέλος πάντων.
1: Θα το πάρουμε στο επόμενο δημοτικό.
0: Το τίμημα φαντάζομαι δεν θα είναι πολύ υψηλό.
1: Δεν είναι τερατώδες, αλλά είναι υψηλό για τα αυτά, αλλά για τις ανάγκες μας που θέλουμε να
0: και
1: κάνουμε.
0: Και εκεί τι θα κάνουμε, είπατε?
1: Ανάπλαση και πάρκινγκ.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα.
0: Για την από εδώ πλευρά είναι απαραίτητο, είναι χρήσιμο.
1: Για να
0: πολύ
1: δημιουργήσουμε, θα μπορούσαμε αν είχαμε τη διαχείριση και της περιοχής, ναι, του Βόρειο Λιμένα, όπου υπάρχει, ναι, ένας τεράστιοι χώροι εκεί, που θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα μεγάλο πάρκινγκ για να διευκολύνουμε
0: και τον κόσμο από την άλλη πλευρά, ναι,
1: να μην μπαίνει στο κέντρο. Για να αφήσει το αυτοκίνητό του και με τα μίνι μπας αυτά που λέγαμε
0: να εξυπηρετηθεί άνετα, με
1: άνετα
0: τα ηλεκτρικά,
1: και να αποχωρήσουν,
0: λέτε, ναι.
1: Και είμαστε σε συνεννόηση και με το αστικό κτέλ να κάνουμε συνδυασμένα μέσα μετακίνησης, ώστε σε λίγο χρονικό διάστημα, ναι, είμαστε σε επαφή και με τη διαχειριστική για να λύνουμε τη ρίζα του προβλήματος.
0: Έτσι,
1: δεν είναι
0: έτσι.
1: Για παράδειγμα ήμουν στην Αθήνα, ναι, και παρακολουθούσα εκεί με μια ένταση μια συζήτηση που έλεγε ο άλλος, διότι η δημοτική αστυνομία εκεί μετράει κάθε μέρα πόσες κλήσεις βάζει. Σήμερα το να πας να βάλεις, ας πούμε, για παράδειγμα μία κλήση 30 ευρώ, ναι, σημαίνει ότι ένας άνθρωπος δεν θα έχει ψωμί για ένα μήνα. Διότι με 30 ευρώ εξασφαλίζεις το ψωμί, βέβαια, του μήνα σου. Βέβαια. Και δεν είναι σήμερα, διότι καλά λέμε, ας πούμε, ότι βάλε να κυνηγήσουμε. Να κυνηγήσουμε, η δημοτική αστυνομία το μόνο που κάνει είναι να ρίχνει πρόστιμο.
0: Πράξεις,
1: αυτό
0: πράξεις,
1: όταν,
0: ναι,
1: είναι το πρόστιμο είναι για τον άλλον, δεν με πειράζει. Άμα είναι για μένα, τρέχουμε μετά να το σβήσουμε. Και τι κάνει τώρα η κυβέρνηση, λέει ότι τώρα δεν σβήνονται, διότι μοιράζανε
0: ηλεκτρονικά.
1: Άρα
0: πάει κατευθείαν στην εφορία.
1: Πάει κατευθείαν στην εφορία και μετά θα, ναι, πάμε να φωνάζουμε γιατί δεν μπορούμε να το πληρώσουμε και τι θα κάνουμε.
0: Ναι.
1: Αντί να πάμε σε αυτή τη λύση, είναι να λύσουμε το πρόβλημα το κυκλοφοριακό με πάρκινγκ, με δημόσια μέσα μαζικής μετακίνησης. Είμαστε η τρίτη πόλη της Ελλάδας. Δεν πρέπει να περιφρονούν την πόλη μας όπως δίνονται χρήματα για την μετακίνηση, ναι, σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα,
0: ναι,
1: να έχουμε τον φορέα μας εδώ πέρα, τον δημόσιο, ο οποίος θα καθίσει και να έχουμε συνδυασμένα μέσα μετακίνησης, χρηματοδοτούμενα, για να μπορεί να είναι και το εισιτήριο φθηνό με σύγχρονα μέσα.
0: Εντάξει,
1: και να είναι
0: το δούμε και το εισιτήριο, γιατί εντάξει, πήρε λίγο τα πάνω του. Τώρα
1: βεβαίως,
0: το που τα λέμε λόγω καυσίμων, δεν μπορώ να πω ότι είναι ακριβό, αλλά είναι λόγω καυσίμων και φοβάμαι ότι θα συνεχίσει να ανεβαίνει και αυτό και θα δούμε τώρα. Αγαπητέ μου Δήμαρχε, κύριε Πελετίδη μου, έχουμε ολοκληρώσει το πρώτο μέρος της ώρας μας. Θα ήθελα να πω ότι πάμε σε λίγες διαφημίσεις και να πάρουμε και μια ανάσα, γιατί πάμε πάρα πολλά πράγματα μέσα σε πολύ λίγο χρόνο και σας ευχαριστώ που το καταφέρετε αυτό, είναι δύσκολο.
1: Εντάξει, έχω όπως και πολύ να έχει, καλό συντονιστή όμως.
0: Όπως και να έχει το ζήτημα. έχω πάρα πολλά να σας ρωτήσω, αλλά δεν φτάνει. Πρέπει να ξανακάνουμε από το φθινόπωρο. Άλλη μια τέτοια κίνηση. Λοιπόν, αυτό το οποίο θέλω να πω είναι το εξής, ότι μπαίνουμε, φίλες και φίλοι, κατευθείαν στην φωνή του πολίτη, μπαίνουμε στην ώρα τη δική σας. Είναι η φωνή που επιθυμεί ο Δήμαρχος και ο λόγος που βρίσκεται σήμερα εδώ είναι αυτή η ώρα. Δηλαδή, η δική σας ώρα, η φωνή του πολίτη. Σε λίγο θα είμαστε μαζί. Εσείς τηλεφωνείτε στο 2610 390.000 για να ακούσουμε τις σκέψεις σας, τις απόψεις σας και τις θέσεις σας, γιατί είναι από τις λίγες ευκαιρίες που έχουμε να έχουμε το Δήμαρχο live στο Ράδιο Γάμα.
2: Μίνα, και αδιάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
3: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
4: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
3: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
4: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
3: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
4: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
3: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
4: Τηλέφωνο 2610-313-388.
3: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Μπε, τι έγινε! Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας!
5: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα Ατάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ατάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
6: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
3: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
6: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
8: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέου 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
9: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
10: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
9: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αλλαντικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
10: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
9: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτίβη Μεών 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
10: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
11: Ράδιο Γάμα 94FM. Αχαΐα.
12: Ηλία.
11: Ετωλοακαρνανία.
12: Και www.radiogamma.gr.
13: Η φωνή του πολίτη. Η δική σας φωνή στον αέρα. Επικοινωνήστε τώρα με τα τηλέφωνα του Ράδιο Γάμα.

0: Φίλες και φίλοι, είμαστε ήδη στη Φωνή του Πολίτη και να καλημερίσουμε τον πρώτο φίλο μας. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα μου, καλημέρα. Διέκαιρετε τον Δήμαρχο και μια ερώτηση θα κάνω και θα κλείσω γρήγορα.
0: Ναι, πείτε. Πείτε, σας ακούει, σας ακούει.
1: Μετακινούμε με ένα παπάκι.
0: Ναι.
1: Και έρχομαι εκεί από την Κανακάρη, από την περιμετρική προς τα μέσα. Και έχω πάει να σκοτωθώ 50 φορές. Έχει ο Δήμαρχος μπας και φτιάξει και είναι τσιγούβες και μην κινδυνεύω.
0: Για περιμένετε δύο λεπτά να μας πει. Να μας πει ο Δήμαρχος. Είναι εδώ. Μισό λεπτό.
1: Αυτή την ερώτηση μόνο δεν έχω άλλη.
0: Μισό λεπτό.
1: Θα τα αγαπάμε πολύ, αλλά μην σκοτωθούμε.
2: Συμφωνώ απόλυτα, διότι έτσι όπως έχουν οι δρόμοι μας, το ξέρετε ότι βομβαρδίζονται κάθε μέρα από όλες τις εταιρείες, από το φυσικό αέριο, τη ΔΕΗ, από τα οπτικές ίνες, με μια καταστροφή και λακκούβες. Όταν έχουμε στο Sand City πηγαίνουν οι τοποθεσίες που έχουμε λακκούβα, η υπηρεσία μας αμέσως θα πάει. Τώρα που το είπατε, θα φροντίσουμε και την Κανακάρη, γιατί το είπατε ήδη.
0: Άρα,
2: καταγράφηκε.
0: Καταγράφηκε, ναι. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ, Δήμαρχε, να είσαι καλά. Πάντα δυνατό.
0: Καλημέρα σας. Καλημέρα.

0: Φωνή του Πολίτη, καλή σας μέρα, σας ακούμε.
1: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα και στο Δήμαρχο.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Να είστε καλά.
1: Είμαστε όλοι στο πλευρό του. Έχουμε τον καλύτερο και τον πιο έντιμο Δήμαρχο που γνώρισε ποτέ η Πάτρα.
0: Πείτε κάτι θέλω κακό να... για αυτόν. Πείτε κάτι κακό, έτσι να ανεβάσουμε λίγο το ενδιαφέρον.
1: Μα δεν υπάρχει, κυρία μου. Λοιπόν, θέλω
0: όχι,
1: να αναφερθώ.
0: Το λέω έτσι, ρε παιδί.
1: Θέλω
0: να
1: στείλει
0: λουλούδια κάπου και ο Δήμαρχος.
1: Θέλω να αναφερθώ και να το σχολιάσει ο Δήμαρχος.
0: Ναι.
1: Στενοχωρήθηκα προχθές όταν είδα ότι οι δανειστές άνοιξαν, λέει, τις πόρτες του λιμανιού να υποδεχτούμε κάποιους αγώνες των παιδιών.
0: Ναι. Τι είναι αυτό τώρα.
1: Αυτό που αγωνίζεται ο Δήμαρχος για μας, μας κάναν χάρη και μας το δώσαν για 4-5 μέρες. Και βρέθηκαν κάποιοι πατενοί, ευτυχώς λίγοι, που επικρότησαν τον Όλπα. Όλοι μαζί στο πλευρό του Δημάρχου για να νικήσουμε. Τίποτα άλλο.
0: Για απαντήστε, Δημάρχε, γι' αυτό, γιατί είναι πολύ περίεργο.
2: Είναι πολύ εύστοχο όμως.
0: Ναι.
2: Είναι πολύ εύστοχο. Ο νοικοκύρης, ο ιδιοκτήτης του χώρου που είμαστε εμείς του Βόρειο Λιμένα, και το οποίο το κλείσανε οι δανειστές για να το κάνουν επενδύσεις,
0: να το αξιοποιήσουν,
2: είναι χαρτοφυλάκιο, μας έκαναν τη χάρη να έρχουν τα παιδιά μας και να κάνουν εκεί τους αγώνες.
0: Ναι, ναι.
2: Αυτό όμως είναι του ιδιοκτήτη, είναι η αυλή του σπιτιού μας,
0: είναι
2: που το θέλουμε,
0: είναι ο Δήμος Πατρέων ο ιδιοκτήτης, ναι, για να αποσαφηνίσω εδώ.
2: Εμείς λοιπόν ως ιδιοκτήτες θα έπρεπε να το έχουμε και στα πλαίσια της ανάπλασης που έλεγα και στην αρχή, στο προηγούμενο στάδιο που ετοιμάζουμε, θα μπορούσαμε εκεί, διότι η ανάπλαση περιλαμβάνει και αθλητικές
0: εγκαταστάσεις
2: για να μπορούμε να το αναπτύξουμε και να έχουμε και ναυταθλητικές δραστηριότητες.
0: Που αξίζει τον κόπο εκεί.
2: Άρα,
0: που θέλει, Πάτρε.
2: Και λέω το εξής, αντί να καθίσουμε και να πούμε ότι τελείωσε, γιατί κάνουμε τον ημιμαραθώνιο και ήρθαν οι δανειστές να μας απαγορεύσουν να περάσουμε από εκεί, λέει, γιατί έχουμε, λέει, έργα. Άρα, επ' ευκαιρία αυτού, ξανανανεώνουμε ότι θα πρέπει αυτό να περάσει και θα περάσει στον Δήμο, διότι δικό μας είναι, για να κάνουμε τις ό,τι αισθανόμαστε ότι βοηθά την πόλη μας, αθλητική, πολιτιστική δραστηριότητα,
0: ναι,
2: αναψυχή,
0: ναι,
2: ό,τι είναι, γιατί είναι δικό μας, είναι η αυλή του σπιτιού μας.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Μπράβο, Δήμαρχε. Δήμαρχε, και κάτι άλλο. Να μας πεις γιατί το Υπουργείο Πολιτισμού μας πήγε μπρος πίσω για το Ρωμαϊκό 2. Είναι έτοιμο το Ρωμαϊκό 2 ή δεν είναι, το αρχαίο 2 που λέγαμε?
0: Δεν το έχουμε.
2: Δεν το έχουμε. Το εγκαινιάσανε. Είπαν,
1: ναι,
2: ότι είναι έτοιμο. Όταν πήγαμε εμείς για να συμβάλλουμε, για να, αν είχε ατέλειες, για να μπορούμε να τα φέρουμε στα ίσα του όπως κάναμε και παλιότερα.
0: Δεν θέλανε.
2: Τώρα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει για τον επόμενο χρόνο.
0: Θέλουν να κατεβάσουν. Το Ρωμαϊκό Οδείο, ξεχάστε το από παραστάσεις φέτος. Θέλουν να κατεβάσουν, υποτίθεται, παραστάσεις λυρικής. Αλλά δεν πρόκειται να γίνει αυτό, γιατί το Ρωμαϊκό Οδείο δεν είναι για τέτοιες παραστάσεις. Τέλος πάντων, σημασία έχει. Καλημέρα, γεια σας.

0: φωνή του πολίτη. Παρακαλώ, καλημέρα σας. Σας ακούμε.
1: Ναι, έφυγε, καλή σου μέρα.
0: Καλημέρα. Στο Δήμαρχο καλημέρα λέμε πρώτα σήμερα.
1: Και στο Δήμαρχο καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Και να είμαστε πάντα όρθιοι, όπως λες. Να το ρωτήσω τον Δήμαρχο τι γίνεται με αυτή την περιδόηση, την αντιδρόμηση της Κορίνθου και της Κανακάρη. Που εδώ και 5 χρόνια έχουν βάλει τα φανάρια. Και αυτά τα φανάρια, ξέρεις, εμποδίζουν. Εγώ οδηγώ 45 χρόνια από το 81 μέσα στην Πάτρα, ξέρω, αλλά πολλές φορές μπερδεύομαι, γιατί είναι το καινούριο φανάρι μπροστά και από πίσω το υπάρχον που λειτουργεί. Και πολλές φορές
0: μπερδεύομαι και γύρω λοιπόν. Για τη πείτε μας, Δήμαρχε.
1: Τι θα γίνει με αυτή την αντιδρόμηση.
2: Μετά, επειδή η πόλη μας έχει πολλά ζυζάνια, ενώ προχωρούσαμε να το υλοποιήσουμε, η Κορίνθου έκανε κάποιος ένσταση και διεκδίκηση, είπαν ότι δεν είναι του Δήμου και ως εκ τούτου δεν μπορούμε να κάνουμε αντιδρόμηση σε έναν δρόμο να
0: που
2: λύσουμε νομή.
0: Δεν είναι δικό μας.
2: Ότι είναι ένας δρόμος περιφερειακός και που είναι του κράτους μας.
1: Ναι, αυτό το έχω ακούσει. Ναι.
2: Λοιπόν, καταλήξαμε πριν από 2-3 μήνες έληξε το θέμα αυτό και είναι του Δήμου Πατρών. Γιατί μέχρι τώρα που ήτανε, δεν είναι, ήταν ένα του νόμου κάποιο άρθρο,
0: παράθυρο, κάποιο
2: λοιπόν,
0: παράθυρο, ναι,
2: το ανακαλύψανε, το βρήκαν, δεν το βρίσκαμε τόσο καιρό για να βάλουν ένα εμπόδια. Τώρα πλέον είμαστε στη φάση που θα μπει, προχωράει πλέον η διαδικασία που προβλεπόταν να γίνει από αυτά τα χρόνια που είπατε και προηγουμένως, και πάμε να έχουμε την εργολαβία που θα κάνει τη σήμανση. Την κάθετη, την οριζόντια, για να μπορέσουμε πλέον για να είναι έτοιμο να γίνει η αντιδρόμηση. Πιστεύω και προχωράει δηλαδή. Τώρα είμαστε στη φάση του διαγωνισμού για να αναλάβει κάποιος για να κάνει τους, τη σήμανση.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για να πάμε σε συνέχεια και σε άλλους. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και φίλοι, είναι η φωνή του πολίτη. 26 10 390 000, είναι ο Δήμαρχος Πατρέων εδώ ζωντανά να απαντήσει σε επισημάνσεις σας, θέσεις και απόψεις σας. Έχει μια συνεχή ροή, αλλά τεχνικά προσπαθούμε να είμαστε άρτιοι και γι' αυτό το λόγο, Δήμαρχε, δεν εναλλάσσονται ο ένας μετά τον άλλον. Είναι αδύνατον αυτό να γίνει. Καλημέρα σας, φωνή του πολίτη, σας ακούμε.
3: Καλή σας μέρα, καλημέρα και στον κύριο Δήμαρχο.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Να είστε καλά, κύριε Δήμαρχε. Θέλω να κάνω μια παρατήρηση. Ναι. Στην πλατεία Γεωργίου τα παγκάκια, κάποιοι αλήτες τα έχουν σπάσει, τα έχουν βγάλει τις πλάτες, έχουν σπάσει τις βάσεις.
0: Τα μαρμάρινα.
3: Αυτά έπρεπε να έχουν αλλαχθεί. Ναι, μια παρατήρηση που κάνω. Που ο Δήμαρχος προσπαθεί για να γίνει η πόλη μας πολύ ωραία και τα έχει καταφέρει, μπορώ να πω, γιατί έχει, παντού έχει βάλει το χέρι του και γίνονται έργα σπουδαία για την πόλη μας. Και θέλω να πω και κάτι άλλο για τα ψηλαδόνια. Ένα συντριβάρι θέλουμε εμείς που έχουμε μεγαλώσει.
0: Αφήστε
3: τα ψηλαδόνια.
0: Αφήστε να το βάλω, βάλω και εγώ γιατί που το έχω μεράκι που με γειτόνισα.
3: Συντριβάρι με αυτό το μεγάλο που ήταν έσταναντα τα νερά 15
0: αυτό
3: μέτρα ύψος με τα χρώματα και με το μάρμαρο το γύρω από το συντριβάρι να περιβάλλει το συντριβάρι.
0: Πάρα πολύ αυτό ωραίο είναι και τα λουλούδια που έχουν φτιάξει είναι το πράσινο.
2: Και τα δύο. Κρατήστε το. Στο ΜΕΝ 1 στην πλατεία Γεωργίου έχει μπει ήδη, έχουμε υπογράψει σύμβαση με έναν ανάδοχο ο οποίος μέχρι τα Χριστούγεννα θα έχει ολοκληρώσει την πλατεία Γεωργίου. Θα γίνει αναζωογόνησή του. Δηλαδή ό,τι έχουμε είναι σπασμένα, είτε είναι παγκάκια, είτε είναι
0: οτιδήποτε, πλάκες και τα λοιπά.
2: Έχουμε ένα σχέδιο, η οποία θα γίνει ανάπλασή του και θα είναι σε αρμονική συνεργασία και με αυτό που γίνεται με τις μεζόνες και λοιπά.
0: Ναι.
3: Στα ψηλά λόνια τώρα.
2: Στα ψηλά σπάλες.
3: Μας δείπει το συντριβάνι το ωραίο.
2: Ναι. Και αυτό δεν είναι θα... Κρατήστε το, γιατί θα ξαναρθούμε εδώ πέρα για να κάνουμε απολογισμό.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
2: Λοιπόν, τα συντριβάνια όλα της πόλης έχουν γίνει διαγωνισμός και είμαστε στη φάση τη διαγωνιστική και μέσα το πρώτο και κυρίαρχο σαν συντριβάνι για την πόλη μας είναι το συντριβάνι των υψηλών αλωνίων και θα το δούμε πολύ σύντομα με νέα μορφή, με νέες...
0: Με χρώματα και τα λοιπά, όπως
2: με
0: ήτανε.
2: Με τον σύγχρονο τρόπο που...
0: Που πρέπει να γίνει, που πρέπει να γίνει.
2: Άρα είμαστε...
3: Σας αγαπάμε πολύ, κύριε Δήμαρχε, να είσαστε πάντα καλά. Και
2: ευχαριστώ.
3: Πάντα πρώτος. Ένα αριστεύειν.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε.
3: Γεια σας. Να είστε καλά.

0: Ο κόσμος δήμαρχε σας αγαπάει. Είδατε όμως πόσο ωραία σας συμπεριφέρετε. Δηλαδή και λέει και τον καλό του λόγο και σας λέει και τα προβλήματα, και πρέπει ο κόσμος να ακούγεται. Αυτός είναι ο κόσμος που ζητάνε να κοστολογείται η ζωή του και όχι να λέμε πόσο αξίζει η ζωή του.
1: Είναι αμοιβαία η αγάπη.
0: Αυτή είναι η ιστορία όλη, και αυτές είναι οι παγίδες που στείνει το σύστημα απέναντι σε όλους. Έχουμε όμως άλλο φίλο, Φωνή του Πολίτη. Καλημέρα, σας ακούμε.
2: Ναι, καλημέρα σας, καλημέρα σας κύριε Δήμαρχε.
1: Καλημέρα.
2: Παίρνω τηλέφωνο, δύο θέματα έχω. Ένα είναι η δημοτική αστυνομία, και δεύτερο θέμα είναι ένα πεζοδρόμιο που χρειάζεται την οδό Λεύκας, που πηγαίνουν 500 παιδιά την ημέρα για σχολείο και πηγαίνουν μέσα από τον δρόμο. Λεύκας, οδό Λεύκας.
1: Οδό Λεύκας, ναι.
2: Καλώς, που είναι ο πολιτιστικός σύλλογος που κάνουμε εκδηλώσεις συνέχεια, καλές είναι εκδηλώσεις, αλλά το πεζοδρόμιο είναι θέμα ασφάλειας για τα παιδιά.
1: Συμφωνούμε. Εμείς ήδη ξεκινώ από το τελευταίο και θα πάμε μετά στη δημοτική αστυνομία. Με τα πεζοδρόμια, ξέρετε, ας πούμε, ότι ολοκληρώθηκε μια μεγάλη. Είχαμε 4 εκατομμύρια βάλει για να φτιαχθούν πεζοδρόμια στην πόλη. Εξαντλήθηκε και τώρα ετοιμάζουμε μια επόμενη
0: χρηματοδότηση
1: και μια εργολαβία.
0: Αχα.
1: Που πιστεύω ότι βήμα-βήμα όλη η πόλη μας θα έχει πλέον πεζοδρόμια. Και, αλλά αυτό που λέτε έχει μια ιδιαίτερη σημασία, γιατί είναι και το σχολείο εκεί κοντά. Και
0: να δοθεί μια προτεραιότητα, Δήμαρχε.
1: Ναι, μπαίνει μια προτεραιότητα, αλλά επί Πάτρα είναι 42 χιλιόμετρα και ο καθένας
0: βλέπει
1: το δικό του το κομμάτι. Εμείς είπαμε ότι με το.
0: Ας το βάλουμε και αυτό μέσα, τέλος πάντων.
1: Λέω, τώρα ξεκινάει η διαδικασία σε αυτό το κομμάτι. Θα επεκταθούμε. Γίνανε πάρα πολλοί χιλιόμετρα. Από δρόμους και πεζοδρόμια.
0: Ωραία, το βάζουμε λοιπόν και αυτό μπροστά μας. Και
1: ξέρω το χώρο, γιατί πηγαίνω.
0: Γνωρίζετε,
1: και
0: από ό,τι καταλαβαίνω, ναι,
1: είναι
0: βέβαια
1: οι περιοχές που τις ξέρω, γιατί παλιά δούλευα και σαν γιατρός στην ευρύτερη περιοχή.
0: Ωραία.
1: Από εκεί, το άλλο ζήτημα με τη δημοτική αστυνομία, το θέμα μας είναι το εξής. Αυτό είναι υποχρέωση της αστυνομίας. Πάνε να μας δώσουν μία αρμοδιότητα να απαλλάξουν την αστυνομία από τις καθήκοντά της και να πούν ότι ό,τι θέλετε στον Δήμο, στη Δημοτική Αστυνομία, και να πληρώνουν οι δημότες τη μισθοδοσία των δημοτικών αστυνομικών. Μας φέρνουν δηλαδή μία αρμοδιότητα να την πληρώσουμε εμείς. Εμείς λέμε ότι δεν θα έχουμε ανάγκη από προσωπικό για την καθαριότητα, για το πράσινο, για την αυτεπιστασία. Οφείλει η αστυνομία και η τροχέα να κάνουν τη δουλειά τους. Και όταν, επειδή μας βάλαν, γιατί αυτό χρόνια χτίζεται, να υπάρχει δημοτική αστυνομία. Γιατί η αστυνομία δεν κάνει τη δουλειά της? Δεν είναι στην αρμοδιότητά της. Δεν πρέπει να ζητάμε δημοτική αστυνομία. Αστυνομία, γιατί δεν κάνεις τη δουλειά σου? Γιατί τώρα τι έγινε? Ανακουφιστήκανε από την πίεση η κυβέρνηση ότι δεν τους ζητούμε τις ευθύνες τους. Γιατί δεν αστυνομεύεις? Ποιος ο λόγος? Αν πούν ότι δεν έχουν προσωπικό, και γιατί δεν προσλαμβάνετε προσωπικό? Ενώ δέστε πόσο ωραία πέρασε. Κανείς δεν ακουμπά την κυβέρνηση και την αστυνομία για τα καθήκοντά της και την τροχέα. Και πάμε και λέμε ο Δήμος, να το κάνει ο Δήμος. Όχι, να το κάνουν αυτοί και να το πληρώσουν αυτοί και να κάνουν ανακατονομή των εργαζομένων στην αστυνομία. Και αντί να πηγαίνουν να φυλάνε τον ένα και τον άλλον, και το λέω με γνώση, να φυλάνε σπίτια, να κάνουν να έχει ένας κάποιος επώνυμος ένα σπίτι και να το φυλάνε 11 μήνες, γιατί θα πάει μία βόλτα σε αυτό το σπίτι και να κάθονται και να φυλάνε εκεί πέρα 4 άνθρωποι νεκρά σπίτια. Να πάνε λοιπόν να πάρουν προσωπικό αν χρειάζεται. Και η πίεση όλων των συμπολιτών μας να είναι προς την κυβέρνηση να προσλάβει η αστυνομία και η τροχέα αν δεν έχει. Και όχι να μας φέρουν το κόστος σε εμάς.
0: Γιατί
2: πάντως, έχω την εντύπωση ότι η δημοτική αστυνομία πληρώνεται από το Υπουργείο Δημοτικής
0: Αστυνομίας.
1: Ό,τι κάνανε με τους παιδικούς σταθμούς. Μας τους λέει τώρα πάρτε τους και στο πληρώνω. Και την επόμενη μέρα που τους πήρε, σου λέει άντε γεια σας, τώρα είναι δικό σας. Γιατί και τους παιδικούς σταθμούς ήταν κρατικοί οι παιδικοί σταθμοί. Μας τους δώσανε, ναι, με την προοπτική ότι θα μας τους χρηματοδοτήσουν. Αλλά μας χρηματοδότησαν 2-3 χρόνια και μετά τελείωσε. Και τώρα ποιος το πληρώνει? Εμείς.
0: Ο Δημότης.
1: Ναι, αλλά το πουγγί το οποίο έχουμε είναι ισχνό. δεν επαρκεί όταν αρχίζουμε και παίρνουμε τη μία αρμοδιότητα μετά την άλλη και δεν διασφαλίζονται τα έσοδα τα οποία πρέπει να έχουμε, πώς εμείς τα πάμε. Και μετά το δεύτερο είναι γιατί δεν κάνει η τροχεία και η αστυνομία τη δουλειά της. Γιατί διασφαλίζονται τα έσοδα τα οποία πρέπει να έχουμε, πώς εμείς τα πάμε. Και μετά το δεύτερο είναι γιατί δεν κάνει η τροχεία και η αστυνομία τη δουλειά της.

0: πόλη μου δεν έχει δημοτική αστυνομία.
1: Η δημοτική αστυνομία που υπάρχει εκεί, να ρωτήσετε τους δημότες τους που έχουν τρελαθεί να πληρώνουν κλήσεις, διότι η δημοτική αστυνομία όπου υπάρχει έχει τρελαθεί ο κόσμος να πληρώνει, διότι αυτό κάνει η δημοτική αστυνομία, προκόβει. Και λέμε, όσο αφορά τον άλλον, το έλεγα και προηγουμένως, είναι μια χαρά. Όταν η κλήση έρχεται σε μένα και τώρα είναι, γίνεται και ηλεκτρονικά και δεν μπορεί να τη σβήσει, δεν μπορεί να διαμαρτυρηθεί, δεν μπορεί να κάνει τίποτα και θα τρελαθεί εσύ να πληρώνει συνέχεια κλήσει για οτιδήποτε και πρόστιμα και το ένα μετά το άλλο, θα φτάσουμε να παραμιλάμε όπω παραμιλούν εκεί που υπάρχει δημοτική. Ήμουνα στη Λίμνο που είχε δύο δημοτικού αστυνομικού και μου έλεγαν οι κάτοικοι εκεί πέρα. Μα τρελάνανε. Δεν αντέχεται αυτό το πράγμα.
0: Αυτό έχει 20.
1: Αλλά 20, θα τους τρελάνει λοιπόν. Και τι λύθηκε στην άφπακτο.
0: Άμα παρκάρω και κλείσω τη διάβαση.
1: Γιατί δεν πάει τροχέα. Τι δουλειά θα κάνει η τροχέα.
0: Βοηθάνε κι αυτοί.
1: Όχι, βοηθάνε κι αυτοί. Ένα σφύριγμα να πάρουν, ένα μηχανάκι να βάλουν. Κανείς δεν πάει
0: διπλοπαρκάρει. Άμα είναι παράνομο, γιατί να με γράψουν. Δεν το καταλαβαίνω.
1: Να σε γράψει η τροχέα. Η τροχέα δεν χρειάζεται να πληρώσουμε κι άλλη αστυνομία για να γράφει. Η τροχέα υπάρχει για αυτή τη δουλειά. Για ποιο λόγο να την αλλάξουμε. Ποιος ο λόγος? Επειδή θέλουν να παραγούν από την ευθύνη και να κυνηγάνε μόνο, να πηγαίνουμε ας πούμε στους αγρότες, να τρέχουμε 500 άνθρωποι γιατί έγινε μία διαδήλωση και μία ενέργεια και να περιφρουρούμε τους αγρότες να μην κλείσουν οι δρόμοι. Για να έχουμε, να γίνεται μία απεργία και να πηγαίνουν 1000 αστυνομικοί εκεί για να μην κάνουν τη δουλειά τους που είναι να τους βάλουν σε άλλη κατεύθυνση και τα τοπικά να τα πληρώνει ο πατραϊκός λαός, ο ελληνικός λαός δηλαδή όπου είναι. Γιατί και στην
2: Καρδίτσα,
1: οπουδήποτε πληρώνουν. Εμείς πρέπει να πάμε στη ρίζα του και η ρίζα του είναι η αστυνομία και η τροχιά να κάνουν τη δουλειά τους. Γιατί πέρασαν στη συνείδηση του κόσμου με την συνεχή προπαγάνδα και αντί να πιέζουμε την αστυνομία και την τροχιά να κάνει τη δουλειά της, σήμερα ποιος από την τροχιά βρίσκεται να παρακολουθεί την πόλη μας? Γιατί δεν βρίσκεται? Αν δεν έχουν προσωπικό, γιατί δεν προσλαμβάνουν? Αν έχουν προσωπικό και το έχουν για άλλες δουλειές, γιατί δεν υπάρχουν άλλες δουλειές και δεν κάνουν τη δουλειά που έχουν φορτιστεί?
2: Μα είχαν προσλάβει 1500 για πανεπιστημιακή αστυνομία, Δήμαρχε, το θυμάστε?
1: Ναι,
2: που πήγαν όλοι αυτοί.
1: Ναι,
2: δεν είχε πει ο κύριος Χρυσοχοίδης ότι θα ρίξει επάνω στο Ριγανόκαμπο και στους Ρωμά και τα λοιπά?
1: Κάθε μέρα θα ήταν.
2: Ότι θα είναι μέσα και ειδικό κλιμάκιο και τα παράπονα και τις παρανομίες. Το είδατε εσείς πουθενά?
1: Όχι, γιατί όλα είναι προπαγάνδα και να ξεστρατήσει το μυαλό του κόσμου και να κατευθυνόμαστε σε
2: να αποδεσμεύσουμε το φίλο μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Εγώ μένω.

0: Φωνή του πολίτη λοιπόν, σας ακούμε, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα Δήμαρχε.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Μία ερώτηση, σχετικά με τα λύματα που είναι στην αρχή Δημαίων και Βενιζέλου.
0: Τα λύματα είπατε, τα λύματα.
1: Τα νερά, ναι. Με τα νερά που βγαίνουν από ένα οικόπεδο και λοιπά, που είναι αρχή Δημαίων και κοντά στη Βενιζέλου.
2: Έχει πάει εκεί η ΔΕΙΑΠ και ασχολείται με αυτό το θέμα, να δούνε από πού βγαίνουν τα νερά.
1: Είχε υποθεί ότι κάποιος ιδιώτης εγκαθάρισε το οικόπεδό του και βγήκανε τα νερά από εκεί, έσπασε κάτι από εκεί, αληθεύει.
2: Το ψάχνουνε. Μας απασχόλησε την προηγούμενη εβδομάδα και υπάρχουν εκεί και ασχολούνται με αυτό.
1: Σας το λέω αυτό γιατί γι' αυτό είπα τη λέξη λύματα. Γιατί περνώντας την Κυριακή από εκεί με την οικογένεια και με ανοιχτά παράθυρα, καταλαβαίνετε.
0: Δεν αντέχετε μια ωραία.
2: Θα το δω και φεύγοντας από εδώ.
1: Λοιπόν, έγινε, ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Δήμαρχε, μην ξεχάσω, μέχρι να πάρει ο επόμενος φίλος μας, θέλω να σας θυμίσω στην υπόθεση των Βραχνεϊκών. Έχουν πάρει δύο φορές άνθρωποι από εκεί. Εκεί υπάρχει ράμπα που είναι για τα αμαία, για τη θάλασσα. Λοιπόν, παντού γίνανε οι ράμπες όπου ήταν να βάλει περιφέρεια. Και εκεί που είναι να βάλει ο Δήμος δεν έχει πάει η ράμπα.
2: Κοιτάξτε τι έγινε τώρα.
0: Κάντε κάτι, γιατί
2: θα σας πω.
0: Κρίμα δηλαδή.
2: Ο Δήμος πήρε 4 χώρους, έγινε ένας διαγωνισμός και εγκριθήκανε για το Δήμο και χρηματοδοτηθήκανε 4 θέσεις.
0: Μάλιστα.
2: Η εταιρεία η οποία βάζει αυτά
0: τις ράμπες, όλο το σύστημα,
2: δεν έχει.

0: Έχει μόνο τον Δήμο Πατρέων, έχει σχεδόν όλη την Ελλάδα. Δεν είναι πολύ.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε είναι υποχρεωμένοι να το κάνουν το καλοκαίρι, διότι
1: αυτοί αναλάβανε.
0: Είναι ο εργολάβος δηλαδή που ανέλαβε να κάνει την εγκατάσταση αυτά για να μπορούν
1: να πάνε.
0: Να πηγαίνουν να κάνουν την
1: εγκατάσταση.
0: Αυτός τώρα καθυστερεί συνεχώς.
1: Γιατί?
0: Γιατί δεν προλαβαίνει να πηγαίνει. Δεν είναι ότι κάνουν πρόσληψη προσωπικού, επειδή έχουν να πάνε. Όχι μόνο, δεν έχουν μόνο την Πάτρα. Πήρανε, επειδή εγκριθήκανε σε πάρα πολλές πόλεις θέσεις τέτοιες που διεκδικούσαν όλες οι παραθαλάσσιες πόλεις, έχουν πάρα πολλά και δεν ανταποκρίνεται στα αιτήματά μας. Άρα πιέζουμε εμείς και λέει κάθε φορά σε 15 μέρες θα τα βάλω, σε μία εβδομάδα θα τα βάλω.
1: Και
0: τρώγεται ο χρόνος.
1: Τέλος πάντων, τρώγεται ο χρόνος, εκνευρίζεται ο κόσμος και μας παίρνει τηλέφωνο εμάς.
0: Δίκιο έχει ο κόσμος.
1: Ας πάμε στον επόμενο φίλο μας, Φωνή του Πολίτη, παρακαλώ, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα Δήμαρχε.
0: Καλημέρα.
2: Τι κάνετε?
0: Εδώ πιστεύουμε.
1: Ό,τι μπορεί καλύτερο κάνει ο Δήμαρχος. Ελάτε, πείτε μας.
2: Δήμαρχε, έχω ένα παράπονο.
0: Εδώ είμαστε, γι' αυτό είμαστε εδώ.
2: Κατεβάζω το πρωί, πετάω τη σακούλα με τα σκουπίδια.
1: Σε ποια περιοχή είστε?
2: Γενικά εδώ.
1: Πού είστε, στο κέντρο, πού είστε, πού, δεν έχετε κάδο κοντά σας?
2: Όχι, στην Πλατεία Μαρούδα.
1: Α, Πλατεία Μαρούδα, μια χαρά, μια χαρά. Κέντρο.
2: Πίσω από τη Μαρούδα.
1: Ωραία, ωραία.
2: Να πω του Δήμαρχου, οι κάδοι βρωμάνε. Δηλαδή πετάω τη σακούλα, το ανοίγω τον κάδο με το σίδερο, με το σίδερο το κλείνω, αλλά όλες οι βρωμιές έχονται απάνω μας.
0: Λέω ότι επειδή οι κάδοι στην πόλη μας είναι 12.000, εμείς έχουμε 2 κάδο πλυντήρια τα οποία δουλεύουν κάθε μέρα. Είναι κατανοητό ότι για να μπορέσουμε να πλύνουμε όλους τους κάδους κάθε
1: έπρεπε
0: μέρα.
1: Έπρεπε να έχετε 10.
0: Λοιπόν.
1: Και 10 κάδο πλυντήρια.
0: Και
1: πείτε
0: θέλει και προσωπικό και, και θέλουν μακάρι να είναι και περισσότερο. Να έχουμε την αυτήν, γίνεται μία δουλειά και θα συνεχιστεί με ένταση να μπορέσουμε να κρατούμε, γιατί είναι και καλοκαίρι και είναι αναγκαίο να μεγιστοποιηθεί η καθαριότητα στους κάδους.
2: Άμα μπορείτε να κάνετε τίποτα, άμα μπορείτε να το δείτε.
0: Θα το δω.
1: Να είστε καλά, δείτε. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε. Φίλες και φίλοι, ολοκληρώσαμε για σήμερα. Ήδη έχουμε ξεπεράσει θέματα, ερωτήσεις πάνω από το όριο. Ο Δήμαρχος απαντά σαν πολυβόλο στα πάντα. Έχω πάρα πολλά πράγματα, βεβαίως δεν έχουμε ολοκληρώσει, δεν έχουμε τελειώσει. Άλλωστε πού να τελειώσει με τον Πελετίδη. Το θέμα είναι ότι ολοκληρώσαμε σήμερα την εκπομπή μας. Θα είμαστε πάλι μαζί τη Δευτέρα. Ήταν η εκπομπή Ευθέως σήμερα live με τον Κώστα Πελετίδη και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ, γιατί είναι και μια πολύ ωραία εμπειρία.
1: Είναι, είδατε πως είναι η διάδραση με τον κόσμο. Είναι τελείως διαφορετικό πράγμα να τα λέμε, ξέρετε, καμιά φορά εμείς και αφιψηλού, αλλά όταν είσαι με τον κόσμο απέναντι είναι πολύ πιο ζωντανό. Λοιπόν, να είστε πάντα καλά φίλες και φίλοι. Στον ήχο ήταν η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη. Και φυσικά όλοι εσείς θέλω να είστε καλά, να κοιτάζετε και να προσέχετε τον εαυτό σας και να έχετε τα μάτια σας και τα αυτιά σας ανοιχτά, γιατί πολλά λέγονται, πολλά γίνονται και πρέπει να έχετε την καθαρή εικόνα πάντα μπροστά σας. Τα λέμε τη Δευτέρα το πρωί στις 9. Καλό Σαββατοκυριακό σας εύχομαι.
3: Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
4: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ράδιο ταξί Πάτρας 18300.
5: ειδήσεις.
1: Γενικό ευνηδιασμό με προκήρυξη εκλογών μέχρι τέλος Αυγούστου ετοιμάζει, σύμφωνα με πληροφορίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στόχος του να πιέσει τον διαθέσιμο προεκλογικό χρόνο για Ελλάς, Πασόκ, Ελπίδα και κυρίως Αντώνη Σαμαρά, ώστε οι πολιτικοί του αντίπαλοι να πιαστούν ανέτοιμοι. Σημειώνεται ότι μέχρι τώρα θεωρείται φυσιολογικό να στηθούν οι κάλπες Οκτώβριο ή αρχές Νοεμβρίου, μετά την εξαγγελία μεγάλου πακέτου παροχών στη ΔΕΘ 7 Σεπτεμβρίου. Αλλά και το σενάριο του Μαρτίου 2027 δεν φαίνεται να περπατά πολιτικά, καθώς ο χειμώνας αναμένεται μαύρος οικονομικά για τους πολίτες. Κατά τα φαινόμενα λοιπόν, η 27η Σεπτεμβρίου ως ημέρα διεξαγωγής των εκλογών φαντάζει ιδεοδέστερη για το πολιτικό σχέδιο Μητσοτάκη να διευρύνει τις συμμαχίες του κατά τον δεύτερο γύρο. Ραγδαίες οι εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ, καθώς για χθες το βράδυ παραιτήθηκε τελικά ο Σωκράτης Φάμελος από την ηγεσία του κόμματος, δηλώνοντας ότι δεν μπορεί να γίνει μέρος του διχασμού, χωρίς ωστόσο να παραιτηθεί από την κοινοβουλευτική ομάδα και να προσχωρήσει στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Τα ενία του ΣΥΡΙΖΑ αναλαμβάνει προσωρινά η αναπληρώτρια γραμματέας Αναστασία Σαπουνά, η οποία και θα συγκαλέσει την πολιτική γραμματεία την ερχόμενη εβδομάδα. Η απόφαση Φάμελου πιστοποιεί και το αδιέξοδο στο οποίο έχει περιέλθει η ηγεσία της Κουμουνδούρου. Μετά τις εξελίξεις αναστέλλεται η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής που είχε προγραμματιστεί για αύριο Σάββατο. Το γεγονός προκάλεσε την οργή του Παύλου Πολάκη αλλά και τη δυσφορία των μελών της Κεντρικής Επιτροπής που επιθυμούν τη συνεδρίαση για να ξεκαθαριστεί άμεσα το θέμα της ηγεσίας. Τραγική κατάληξη είχε το σοβαρό εργατικό ατύχημα που σημειώθηκε στις 11 Μαΐου 2026 σε οικοδομή στην περιοχή της Αγιάς στην Πάτρα, όταν ένας 70χρονος οικοδόμος τραυματίστηκε σοβαρά από μια τάβλα που έπεσε από τον τέταρτο όροφο και τον χτύπησε στο κεφάλι. Ο 70χρονος δυστυχώς εξέπνευσε χθες και παρά τις προσπάθειες των γιατρών στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου δεν κατάφερε να ξεπεράσει τα σοβαρά τραύματά του. Οι αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του θανατηφόρου εργατικού δυστυχήματος. Με αιχμή του δόρατος τη διαφθορά, την ακρίβεια και συνολικότερα την οικονομία, ο Αλέξης Τσίπρας έδωσε χθες το δικό του στίγμα αναβάθμισης της καθημερινότητας των πολιτών, ενώ παράλληλα απάντησε και στο πολιτικό σύστημα που τον πιέζει να μηνύσει τον Άδωνη Γεωργιάδη για όσα τον καταγγέλει τις τελευταίες μέρες με απόλυτα τοξικούς χαρακτηρισμούς. Όταν με ενημέρωσαν από το γραφείο μου λέγοντάς μου «Πρόεδρε, λένε ότι εσύ ήσουν ο πιο βρώμικος πρωθυπουργός μεταπολίτευσης», ρώτησα ποιος το είπε αυτό, ο Άδωνης. Τότε δεν έχει καμιά απολύτως σημασία, περιέγραψε χαρακτηριστικά ο κύριος Τσίπρας και τόνισε. Όχι, μήνυση δεν θα κάνω στον Άδωνη, αλλά λουλούδια θα του στείλω. Γιατί κάθε φορά που μας βρίζει, ανεβαίνουμε και μια μονάδα στις δημοσκοπήσεις. Σε ό,τι αφορά τη διαφθορά, ο κύριος Τσίπρας εξήγησε: κάθε ευρώ που φεύγει προς τις μίζες απευθείας αναθέσεις χάνεται από τα δημόσια σχολεία, τα νοσοκομεία, τις υποδομές και τόνισε με νόημα. Το αίτημα της ενδυμότητας δεν το έφερε η Ελλάς. Το έκανε κεντρικό η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Το έκαναν κεντρικό αίτημα τα 7 χρόνια που κυβερνά. Συγκλονιστική προσγείωση πραγματοποίησε χθες το μεσημέρι μαχητικό αεροσκάφος F-16 της πολεμικής αεροπορίας στο αεροδρόμιο της Ζακυνθού. Ευτυχώς, ο πιλότος βγήκε σώος από το φλεγόμενο αεροσκάφος. Το μαχητικό είχε απογειωθεί από την 116 πτέρυγα μάχη στον Άραξο και συμμετείχε σε προγραμματισμένη άσκηση, όταν διαπιστώθηκε τεχνικό πρόβλημα από διαρροή καυσίμου την ώρα της πτήσης. Ο πιλότος κατευθύνθηκε στο πλησιέστερο αεροδρόμιο της Ζακυνθού. Εκεί διεπίστωσε ότι το σύστημα προσγείωσης δεν λειτουργούσε. Παρ' όλα αυτά, ο χειριστής το προσγείωσε στο διάδρομο που είχε στρωθεί με αφρό, γλιτώνοντας την τελευταία στιγμή τα χειρότερα.
5: Καιρός.
1: Ηλιοφάνεια αλλά με συννεφιές αργότερα σήμερα στην Πάτρα, θερμοκρασίες από 21 βαθμούς Κελσίου έως 32 βαθμούς και ανέμους βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
3: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
5: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
6: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
3: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και ταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο. Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
7: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
3: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
7: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
3: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
7: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
3: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
7: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
3: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
3: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
9: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
3: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
10: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμίες που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο, στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
11: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
12: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
11: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
12: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
11: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
13: Μείνετε συντονισμένοι στο ράδιο Γάμα 94.
14: Είμαι η Έλενα Λεόνι και πάω πρωινή εκδρομή με την Ελευθερία στο ράδιο Γάμα 94FM με το νέο μου τραγούδι «Έλα», στο οποίο υπογράφω τους στίχους και τη μουσική.

Καλημέρα, καλημέρα. Να είμαστε και σήμερα τελευταία ημέρα της εβδομάδας και όλοι ενηρευόμαστε ένα Παρασκευό Σαββατοκύριακο που αφενός θα έχει πάρα πολύ ωραίες εκδηλώσεις και μπορούμε έτσι να είμαστε συμμέτοχοι και να τις ζήσουμε και να τις απολαύσουμε. Μαζί όμως με τις εκδηλώσεις έχει και μπανάκι, έχει και καλοκαίρι. Θα έχουμε τη χαρά σήμερα να φιλοξενήσουμε έναν αγαπημένο και πολύ γνωστό κύριο της πόλης μας, το μαέστρο της πολυφωνικής, τον κύριο Σταύρο Σολωμό, διότι όπως κάθε φορά μας εκπλήσει ευχάριστα η πολυφωνική πατρών. Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας λοιπόν, πολυφωνική χοροδία, ρεμπέτικες καντάδες με 120 ερμηνευτές. Ναι, σήμερα το βράδυ 10 Ιουλίου στην Αχάια Κλάους στις 9.30 με είσοδο ελεύθερη. Θα μας τα πει όλα ο μαέστρος, μείνετε συντονισμένοι. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον για να προχωρήσουμε. Αλλάζω θέμα και κλίμα, φτάνω στην καρδιά της πόλης με ζώνος 54-56. Καταστήματα ηλεκτρικών ειδών Δούβρης, ακροτηρίου 62, λίγο πιο έξω. Μας πληρώνει πάρκιν, ταξί. Είναι εκεί αυτοπροσώπος. Φύγαν από τις 7 δεκαετίες και συνεχίζουν και συνεχίζουμε μαζί τους. Και αυτοί με μας και εμείς με αυτούς. Δεν είναι καθόλου τυχαίο όμως νομίζω. Εστιατόριο Σούσουρο. Για τον πιο απαιτητικό ουρανίσκο, ναι, έχουμε μεσογειακή κουζίνα. Έχουμε διακριθεί, αλλά συνεχίζουμε. Πάντα με χαμόγελο, 13 χρόνια να θέλουμε κάθε μέρα να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε και για μας και για σας. Σε έναν υπέροχο χώρο στην παραλία Ψανής μας υποδέχονται 364 ημέρες το χρόνο. Έχουμε επίσης προτασούλα και για γάμο και για βάπτιση αν επιθυμείτε να ζήσετε μοναδικές στιγμές εδώ στο εστιατόριο Σούσουρο παραλία Ψανής. Από την άλλη καθημερινά καλοκαιρινά πράγματα, ουζάκια, καφεδάκια, μεζεδάκια, φαγητό, παρέα, όμορφα πράγματα.

Επιστρέψαμε στον αέρα του Ράδιο Γάμα. Καλημέρα από όπου και αν μας ακούτε. Σας ενημέρωσα και στην αρχή της εκπομπής για μια όχι απλώς εντυπωσιακή, όχι μουσική εμπειρία, για κάτι που μόνο η Πολυφωνική Πατρών μπορεί να κάνει και μας υπόσχεται μαγικές βραδιές και τις πραγματοποιεί. Οπότε κάθε φορά μας εκπλήσει ευχάριστα. Ρεμπέτικες Καντάδες, Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας, Πολυφωνική Χοροδία Πάτρας, 120 ερμηνευτές στην Καστροπολιτεία, κατά μεσής καλοκαιριού. Στην παρέα μας ήδη είναι ο αγαπημένος μαέστρος, κύριος Σταύρος Σολωμός. Καλημέρα σας.

0: Κάθε φορά μας εκπλήσετε ευχάριστα. Κάθε φορά κάτι, μάλλον η κάθε εκδήλωση που οργανώνει η Πολυφωνική είναι τόσο όμορφα δομημένη, με μεράκι, με αγάπη, αλλά έχετε και μια δηλαδή υπερβολή που λέμε, μα πώς θα γίνει αυτό το πράγμα, ένα υπερθέαμα.
1: Κύριε Ελευθερία, να σας πω ότι όταν κάποιος αγαπάει κάτι, προσπαθεί να το κάνει κατά το δυνατόν καλύτερα. Τέλειο δεν υπάρχει απολύτως τίποτε. Όμως είμαστε της λογικής πάντα, όταν είμαστε σε επικοινωνία με την κοινωνία, την τοπική και όχι μόνο, αυτό το οποίο προσφέρουμε στον πολιτισμό να είναι δομημένο, όπως και εσείς πολύ σωστά είπατε, κατά το δυνατόν καλύτερο τρόπο. Δεν είναι εύκολο. Πιστέψτε με, δεν είναι εύκολο, και για αυτή τη συναυλία έχουν αγωνιστεί περισσότεροι από 120 άνθρωποι, και οφείλουμε ένα ευχαριστώ στην Αντιδημαρχία Πολιτισμού και στο Διεθνές Φέστιβαλ Πάτρας για την αποδοχή της πρότασής μας, ώστε να παρουσιαστούν οι ρεμπέτικες σκαντάδες απόψε Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στην Καστροπολιτεία, όπως είπατε.
0: Με είσοδο ελεύθερη, να πούμε, πολύ σημαντικό.
1: Και με ελεύθερη είσοδο για το κοινό, βεβαίως, ναι. Θα πρέπει να πω και για τους ακροατές σας ότι αποτελεί μια παραγωγή από τα πλέον γνωστά τραγούδια καντάδες του ρεπερτορίου, και με ιδιαίτερη αναφορά σε σημαντικότατους συνθέτες όπως ο Βασίλης Τσάνης, ο Μάρκος Βαμβακάρης, ο Γιάννης Παπαϊωάννου, ο Απόστολος Χατζηχρήστος, ο Δημήτριος Κόγκος Μπαγιαντέρας και ο Σπύρος Περιστέρης. Είναι μια εργασία την οποία έχει επιμεληθεί ο Λαρισαίος Μαέστρος και ενορχιστρωτής Δημήτρης Καρβούνης, ο οποίος πραγματοποίησε ενορχίστρωση και εναρμόνιση για 28 έργα που θα παρουσιαστούν για μεικτή, χοροδία και ορχήστρα.
0: Πολύ ωραία.
1: Θα πρέπει να πω για ενημέρωση και των ακροατών μας ότι θα συμμετάσχουν, νομίζω.
0: Ναι, βεβαίως. Ήταν η επόμενη ερώτησή μου, να μου πείτε συντελεστές.
1: Σωστά.
0: Και ακόμα και ο τίτλος, να ξέρετε, εμένα μου έκανε. Είναι λίγο κόντρα. Ρεμπέτικες
1: και
0: από κάτω καντάδες.
1: Σωστά, σωστά. Αυτό, φίλε, το πρώτο δεν χρειάζεται να το αναλύσουμε.
0: Όχι, δεν χρειάζεται.
1: Το δεύτερο όμως έχει να κάνει ουσιαστικά με την εναρμόνιση και την ενορχίστρωση των έργων, τα οποία πολλά προσυδειάζουν στη γνωστή καντάδα της Επτανησιακής ή της Αθηναϊκής Μουσικής. Ενώ της Επτανησιακής καντάδας ή της Αθηναϊκής καντάδας.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά θα πρέπει να δώσουμε το ιδιαίτερο ύφος των συνθετών που έκαναν αυτές τις υπέροχες μουσικές, και λέω ένα απλό παράδειγμα που είναι για ένα συνθέτη λιγότερο γνωστό, όπως είναι ο Απόστολος Χατζηχρήστος, ο οποίος είναι Σμυρνιός στην καταγωγή, έλκει την καταγωγή του, δηλαδή από την Ιωνία Γη, και ο οποίος έχει επηρεαστεί αναφανδόν από την γαλλική κουλτούρα, και στο έργο του, παρότι αναφέρεται στο ρεμπέτικο τραγούδι, έχει αποπνέει το ίδιο το έργο αποπνέει μία έτσι επτανησιακή, θα έλεγε κανείς, καντάδα, είτε σαν βαρκαρόλα, είτε σαν μία σύνθεση η οποία ξεκινάει με συρτό, στο ρυθμό με συρτό, και μεταφέρεται στη χοροδία κλπ. Θέλω να πω ότι ο ίδιος ο κύριος Καρβούνης, που έχει κάνει τις ενορχιστρώσεις, έχει σεβαστεί τις αρχικές μελωδίες και τις παρουσιάζει με τέτοιο τρόπο, θα έλεγε κανείς κλασικοειδή τρόπο, ο οποίος πιστεύω ότι θα αρέσει πάρα πολύ στο ακροατήριο που θα παραστεί απόψε στην συναυλία.
0: Μην ξεχνάμε και τον εμβληματικό τόπο που θα γίνει όλο αυτό. Νομίζω ότι νομίζω ότι βοηθά πάρα πολύ και ο χώρος που θα πραγματοποιηθεί.
1: Ήταν η σκέψη αυτή, κυρία Ελευθερία, μας, να πω ότι θα μπορούσε η συναυλία να γίνει στον οποιονδήποτε άλλο χώρο που διαθέτει αυτή τη στιγμή στην Πάτρα. Κανένα πρόβλημα. Από την αρχή ήμουν υπέρμαχος της ιδέας να πραγματοποιηθεί στην Αχάια Κλάους, και αυτό εισηγήθηκα και στον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, στον κύριο Αγγελή, γιατί θεωρώ πως η ίδια η μουσική με τον περιβάλλοντα χώρο έχει μία συνάφεια.
0: Εναρμονίζονται.
1: Μία αρμονία, όπως το λέτε. Έτσι. Να πω λοιπόν για τους συντελεστές.
0: Συντελεστές, παρακαλώ.
1: Ναι, θα είναι η 12-μιλής ορχήστρα της Πολυφωνικής, της οποίας την προεργασία και την επιμέλεια έχει πραγματοποιήσει ο Γιώργος Παπαγεωργίου και στην οποία θα μετάσχουν οι καθηγητές του ΟΔΙΟ, του οργανισμού μας, Σέργιος Οηλές Φλάουτο, Ελευθερία Φάκου Κλαρινέτο, ο Γιώργος Παπαγεωργίου παίζει μπουζούκι, η Τέτη Ζέρβα Μαντολίνο, ο Χρήστος Τσαϊλάκης και ο Νίκος Κεπαρνιάς κιθάρα, ο Πάνος Στοίδης γλόκενσπιλ, ο Γιώργος Λαμπράκος κρουστάει, η Αλμπένα Πενκόβα και η Λούς Χριστοδούλου πιάνο, η Μαρία Γούτου βιολί, ο Γαβρίλ Καμαριτσέλο και ο Χάρης Πεγιάζης κοντραμπάσο. Μετά η 70-μελής σε μεικτή χορδία της Πολυφωνικής με τη διδασκαλία του Ομιλούντος και στην μουσική προετοιμασία η Έφη Καβαδία, πιάνο επίσης η Αλμπένα Πενκόβα και η Λούση Χριστοδούλου. Η νεανική χορδία της Πολυφωνικής με τη διδασκαλία της Λούσης Χριστοδούλου, η παιδική χορδία της Πολυφωνικής με τη διδασκαλία της Αρετούσας Νικολοπούλου. Τραγούδι σόλο θα παρουσιάσει η Μαρία Ρούτσι μαζί με την ορχήστρα. Το χορευτικό τμήμα του Δήμου Πατρέων με υπεύθυνο τον Χρήστο Γιαννόπουλο θα δώσει τη δική του πινελιά σε κάποιες εμβληματικές μουσικές, παρουσιάζοντας και το χορευτικό, την χορευτική κάλυψη αυτής της μουσικής. Την παρουσίαση του προγράμματος θα έχει η δημοσιογράφος, η συναδελφός σας, η Δήμητρα Μπαλαφούτη, ενώ τα κείμενα έχουν επιμεληθεί τα στελέχη του οργανισμού Έφη Καβαδία και Γιώργος Παπαγεωργίου. Η επιμέλεια της αφίσας είναι του Αλέξανδρου Σολομού, ενώ τη μουσική διεύθυνση της συναυλίας θα έχει ο Μιλών. Νομίζω ότι αυτά είναι τα κυριότερα.
0: Θεωρώ ότι μια πλειάδα ανθρώπων, τόσο πολλοί άνθρωποι, νομίζω ότι θα είναι μία από τις πολύ σημαντικές συναυλίες.
1: Εμείς θα κάνουμε το οτιδήποτε είναι δυνατόν για να ευχαριστηθεί ο κόσμος, αλλά και για να παρουσιάσουμε στην ευρύτερη τοπική κοινωνία αυτή την μουσική άποψη της ρεμπέτικης καντάτας, όπως ακριβώς την έχει φανταστεί και ο ενορχιστρωτής, όπως πηγάζει κύρια και πρώτα από τους ίδιους τους συνθέτες, τόσο ως προς το λόγο, τόσο ως και προς την μουσική, και βεβαίως με τις ερμηνείες των χοροδιών μας, της ορχήστρας μας, των χοροδιών μας, της Γιανδρούτση και όλα αυτά.
0: Να ευχηθώ ολόψυχα καλή επιτυχία, που νομίζω ότι ήδη είναι γεγονός η επιτυχία.
1: Οι ευχές πάντα χρειάζονται.
0: Είναι ευχές από καρδιάς.
1: Καλή επιτυχία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ομοίως.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας.
1: Καλό μεσημέρι και σας και στους ακροατές σας.
0: Γεια σας.

συγκεκριμένη στη γη του Πόντου με τίτλο «Πόντος ο Ξακουστός». Η κυρία Εμιλία Ματζουράνη θα είναι μαζί μας για να συνομιλήσουμε για την πολύ ωραία παράσταση που θα την ζήσουμε αύριο Σάββατο 11 Ιουλίου 7:30 στο Θεατράκι της Μαρίνας με είσοδο ελεύθερη.

0: Επιστρέψαμε στον αέρα του Ράδιο Γάμα. Καλημέρα από όπου και αν μας ακούτε. Σήμερα λοιπόν ακόμα μια πρωινή εκδρομή με ξεχωριστές προτάσεις, πολύ ωραίες παραστάσεις. Μια παράσταση μάλλον που την έχουμε συζητήσει και συζητώντας τη με συντελεστές και συγκεκριμένα με μια πολύ αγαπημένη κυρία, είχαμε πάει καθαρά επί σκηνή στην ιστορία της, γιατί πρόκειται και για ιστορική παράσταση. Παρόλα αυτά, λόγω καιρικών φαινομένων είχε αναβληθεί και τώρα έρχεται πάλι μαζί μας. Θεατράκι Μαρίνας, Σάββατο 11 Ιουλίου, ώρα 7:30, με είσοδο ελεύθερη, Πόντος ο Ξακουστός, από την θεατρική ομάδα ΠΙΤ. Πάθος, ήθος, ταλέντο. Η ομάδα της κυρίας Εμιλίας Ματζουράνη. Καλημέρα σας, κυρία Ματζουράνη.
1: Καλημέρα και σε εσάς, κυρία Σεργιοπούλου.
0: Ο κακός μας ο καιρός σας έβαλα στη διαδικασία του ΣΠΙΤ και εσάς να κάνετε και πάλι πρόβες, να εμπεδώσετε επί της ουσίας μια παράσταση που θεωρώ ότι πλέον έχει γίνει ένα με εσάς.
1: Ναι, πραγματικά. Δεν έχουμε καταγωγή από τον πόντο οι περισσότεροι συμμετέχοντες, αλλά πιστέψτε με, έχουμε γίνει πόντι. Τόσο στα ήθη, στα έθιμα, στη γλώσσα, στις δυσκολίες αυτού του λαού, στον ξεριζωμό του, στην εγκατάστασή του σε αυτές τις νέες εστίες, και πραγματικά το μόνο που μπορούμε να νιώσουμε για αυτό το λαό είναι περηφάνεια και θαυμασμός.
0: Να πούμε πως η θεατρική ομάδα ΠΙΤ συνεργάζεται με το Φάρο Ποντίων Πατρών για τη συγκεκριμένη παράσταση που θα απολαύσουμε το Σάββατο 11 Ιουλίου στο Θεατράκι, και μας επιφυλάσσουν μια ξεχωριστή καλλιτεχνική ιστορική βραδιά αφιερωμένη στη γη του Πόντου, εξού και ο τίτλος Πόντος ο Ξακουστός. Θα θέλατε να μας περιγράψετε πώς είναι η ΠΙΤ πλέον, πόσα παιδιά?
1: Η ΠΙΤ αυξομειώνονται ανάλογα με τις σχολικές υποχρεώσεις. Είμαστε γύρω στα 15 άτομα συν πλην. Παρόλα αυτά, όσοι μένουν πραγματικά βάζουν το ΣΠΙΤ πάνω και από το σχολείο. Και αυτό είναι ιδιαίτερα συγκινητικό, γιατί όπως έχουμε πει και σε προηγούμενες συνεντεύξεις, εκπαίδευση, παιδεία, 1-0. Οι ΠΙΤ προσφέρουν παιδεία. Μέχρι και τα παιδιά το έχουν καταλάβει αυτό, και γι' αυτό και εις βάρος πολλές φορές του μαθησιακού χρόνου ή άλλων δραστηριοτήτων έρχονται στη ΣΠΙΤ και κάνουν ένα νέο σηκώτη, όπως λένε. Μάλιστα. Γιατί πραγματικά εδώ γελάμε, συγκινούμαστε, προβληματιζόμαστε, ανταλλάσσουμε πληροφορίες και ιδέες, και είναι μια πολύ ωραία δημιουργική παρέα.
0: Και μαθαίνουν και ιστορία για το, από το συγκεκριμένο. Από το συγκεκριμένο.
1: Ιδιαίτερα σε αυτήν εδώ τη φάση.
0: Αυτό σας λέω.
1: Τα παιδιά γίνανε μικροί ιστοριογρίφες. Πήγαν σε παλιά βιβλία. Γουγκλάρισαν πολλές πληροφορίες. Διασταύρωσαν πληροφορίες. Σαν άλλοι θουκυδίδιδες. Εντάξει, σας μιλάω. Ήταν τόσο ενθουσιασμένη
0: και
1: με την παράσταση.
0: Και εσάς σας ακούω πολύ ενθουσιασμένη όμως.
1: Είμαι γιατί εγώ έχω ένα πάθος με την ιστορία, κυρία Στεριοπούλου, πέρα από την καλή τεχνία και οτιδήποτε άλλο. Πιστεύω ότι η ιστορία είναι η θετική επιστήμη της θεωρητικής κατεύθυνσης. Μας κάνει πιο έξυπνους. Φτάνει να μην αναζητάμε την παπαγαλία, το πού και το πότε, αλλά το πώς και το γιατί. Και τα παιδιά μου, τολμώ να πω ότι με έκαναν υπερήφανη και σε αυτό το σημείο.
0: Ψάξανε,
1: διασταύρωσαν, ναι, έλεγξαν και νιώθουν, πιστεύω, έτοιμοι παραποτέ να το αποδώσουν και καλλιτεχνικά.
0: Πολύ ωραία. Θα ήθελα να μου περιγράψετε, επειδή είδαμε και συνεργασία με το Φάρο Ποντίων, θα ήθελα να μου περιγράψετε με λίγα λόγια τι θα ζήσουμε όσοι θα είμαστε στο θεατράκι της Μαρίνας το Σάββατο στις 7:30.
1: Λοιπόν, θα μου επιτρέψετε, κυρία Στεριοπούλου, να δώσω το λόγο σε δύο από τους ποιητές.

0: είναι και η Μυρτό η Μαρινάκη. Να σας πούμε αυτή τα τεκτενόμενα, για να μην θεωρηθεί εγώ φλιέρη, όχι ότι δεν είμαι, αλλά εντάξει.
1: Πολύ ωραία.
0: Παιδιά, νομίζω πιο παραστατικά θα τα πούμε.
1: Λοιπόν, καλώς τους.
2: Καλημερίζουμε και εμείς λοιπόν τους ακροατές και εσάς κύριε Στεγιοπούλου.
1: Με ποιον ομιλώ παρακαλώ?
2: Δεν με θυμάσαι εμένα, τον Δημήτρη, τον Παντελή.
1: Παιδί μου, σε θυμάμαι, αλλά οι ακροατές τώρα σ' ακούνε.
2: Δίκιο, έχετε δίκιο, έχετε.
1: Λοιπόν.
3: Καλημέρα και από μένα, γλυκές καλημέρες.
1: Καλώς
3: την. Ονομάζομαι Ελένη Κόλιαν και εμένα έπρεπε να με θυμάσαι, αλλά δεν πειράζει.
1: Πουλάκια
3: καλημέρα
1: μου.
3: Καλημέρα και από μένα, ονομάζομαι Μυρτώ Μαρινάκη. Μπορεί να θυμάστε το κιθάρα.
1: Βρε, σας θυμάμαι όλους, αλλά κάθε φορά δεν ξέρουμε ποιους ακροατές θα έχουμε. Γι' αυτό συστηνόμαστε. Ένα σας λέω. Αν ακούγατε πρωινή εκδρομή που κάνω 10 χρόνια την εκπομπή, κάθε μέρα αρχή και τέλος και ενδιάμεσα λέω ποιος μιλά. Καταλάβατε, γιατί δεν ξέρουμε ποιος μας ακούει καθημερινά. Πάμε τώρα, καλά μου παιδιά που έχετε πάθος, ήθος, ταλέντο, να μου πείτε τι θέαμα θα μας προσφέρετε.
2: Ιστορικό προφανώς, καλλιτεχνικό. Πέρα από το ότι ξεκινάμε με τη μυθολογία του πόντου, όπως έχουμε σκηνές από τη γνωστή ιστορία του Φρίξου και της Έλλης και το Χρυσό Μαλουβέρατος.
1: Ωραία.
2: Μετά συνεχίζουμε στον Ιάσονα, που είναι γνωστός από την Αργοναυτική Εκστρατεία, που συναντά τη Μύδια, η οποία τολμούμε να πούμε ότι έχει συναισθήματα για εκείνον, παρόλο που στη συνέχεια την προδίδει, ναι, έχοντας μαζί της δύο παιδιά.
1: Ωραία.
2: Συνεχίζουμε με τη γνωστή τραγωδία του Εσχύλου, το Προμηθέας Δεσπότης, ο Δεσμότης, όπου εκεί διαδραματίζουμε τη σκηνή κατά την οποία ο Ηρακλής απελευθερώνει τον αλυσοδεμένο Προμηθέα.
1: Πολύ ωραία.
2: Βέβαια συνεχίζουμε και στα πιο μεσαιωνικά νεοελληνικά έτη.
3: Ναι, κάνουμε αναφορές για τους Κομνηνούς.
1: Συγγνώμη, να μας πει ο Δημήτρης τι ηλικία έχει.
2: Ναι, είμαι 15 ετών.
1: 15 ετών, πολύ ωραία. Μ' άρεσε πολύ έτσι που σήμερα επικοινωνούμε όλα αυτά από, έτσι από τη φωνή ενός 15χρονου. Συνεχίζουμε στην ωραία δεσποινής μας, παρακαλώ.
3: Με λένε Ελένη και είμαι 16 ετών.
1: Πες μου, Ελένη μου.
3: Συνεχίζουμε. Θέλω να σας αναφέρω και εγώ με τη σειρά μου ότι μετέπειτα από τον Προμηθέα Δεσμότη αναφερόμαστε στον Μυθριδάτη, έναν βασιλιά, στον Διογέννη, τον Κυνικό, και μετέπειτα στους Κομνηνούς, στους αδερφούς Υψηλάντη, και συνεχίζουμε στα ιστορικά μας δρόμενα.
1: Πολύ ωραία. Στη συνέχεια...
2: Στη συνέχεια, ναι, έχουμε και καλλιτεχνικές βραδιές. Έχουμε να ακούσουμε τόσο ένα ποίημα του Καβάφη που μιλάει για τον Μυθριδάτη τον Έψιλον, τον
1: πολύ
2: πατέρα
1: ωραία
2: του Έκτου.
1: Πολύ ωραία. Δεν θέλω να μου πει, πιστεύω ότι έχουν ήδη ακροατές, έχετε σκιαγραφίσει την παράστασή σας. Θα ήθελα να μου πείτε πώς βιώσατε όλο αυτό, όλοι εσείς που είσαστε μαζί με τη δασκάλα σας, την κυρία Εμιλία Ματζουράνη, πώς βιώσατε όλο αυτό το θεατρικό ταξίδι, με δύο λέξεις ο καθένας.
4: Από μεριά μου τώρα που μιλάω, ήταν τέλεια εμπειρία και μάθαμε και πληροφορίες και γεγονότα που μπορεί να μην ξέραμε.
1: Πολύ ωραία.
5: Είναι η Μυρτώ Μαρινάκη, η κοπέλα με την κιθάρα.
1: Βεβαίως και θυμάμαι τη Μυρτώ που μας...
5: Είναι το χαμηλό τόνο που δεν θα γίνει.
1: Η Μυρτώ μιλάει με τη μουσική της συνήθως, κυρία Ματζουράνη. Πολύ ωραία. Λοιπόν, θεωρώ ότι θα είναι μια ξεχωριστή παράσταση, όπως και πέρυσι που μας χαρίσατε πάλι στο θεατράκι της Μαρίνας πάλι κάτι διαφορετικό, που θα είναι συνάμα θεατρική παράσταση, θεατρική εμπειρία, αλλά και ένα ταξίδι στην ιστορία και στις ρίζες μας.
5: Έτσι, με καλλιτεχνικές πινελιές πάντα τα ιστορικά ταξίδια.
1: Καλλιτεχνικές πινελιές. Να ευχηθώ ολόψυχα καλή επιτυχία.
5: Ευχαριστούμε κύριε Στεγιοπούλου και για μια ακόμη φορά είστε πάντα συνειδητοπόρος της προσπάθειάς μας. και σας ευχαριστούμε. Δημήτρη, θες την κυρία λοιπόν.
6: Θέλετε να σας πούμε και τα μέλη?
1: Βεβαίως, θα μου τα πεις εντάχει όμως.
6: Εντάχιο θα προσπαθήσουμε. Λοιπόν, από παιδιά έχουμε
3: Μυρτώ Μαρινάκη, Δημήτρης Παντελής, Σοφία Λουίζα Δήμα, Νίκος Δήμας, Δημήτρης Παπανδρέου, Μαρία Λιώνα και Ελένη Κόλια.
6: Φυσικά συνεργαζόμαστε και με το Φάρο Ποντίων Πατρών.
1: Mm-hmm.
6: Και παίζει και κιθάρα η γνωστή πλέον
3: Μυρτώ Μαρινάκη.
1: Πολύ ωραία.
6: Έχουμε και τα τρία μεγαλύτερης ηλικίας πρόσωπα που τα είδατε εκεί πέρα, τα δύο τουλάχιστον, τον Ασημάκη Παπαδόπουλο, τον γνωστό συγγραφέα, τη Σωσό Ψωμιάδου Μπέτσου και την Αγαθή Καραβασίλη, τη γνωστή μας Καλομάνα.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν, τους είπαμε όλους.
6: Όλους.
1: Λοιπόν, καλή επιτυχία.
6: Ευχαριστούμε ολόψυχα.
1: Με ήλιο, χωρίς σύννεφα, ετούτη τη φορά.
5: Αμήν. Αχ, κυρία Στεριοπούλου, το στόμα σας και το Θεού τα
1: σας. Καλημέρα.
5: Να είστε καλά και πάλι ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.
5: Για τη στήριξη και, και το ενδιαφέρον που μας δείχνετε.
1: Ευχαριστώ.
5: Να είστε πάντα καλά κι εσείς.
1: Ευχαριστώ, καλημέρα.

χέρια μου κρατώ το βιβλίο της εβδομάδας. Πώς να σε συγχωρήσω, τα είπαμε όλα με την Ελένη την Ισπόγλου. Ένα νέο πόνημα, τρυφερό, ευαίσθητο, με σασπένς, πλοκή, από τις εκδόσεις Η Βίσκος. Από την άλλη, μην ξεχνάμε έτσι να το πούμε επιγραμματικά, την ξένη μας λογοτεχνία, που κάθε εβδομάδα η κυρία Αφροδίτη μας φροντίζει με διαφορετικές έτσι προτάσεις, πολύ αγάπη και σεβασμό. Ντέλια Owens, εκεί που τραγουδάνε οι καραβίδες, των εκδόσεων Δώμα, ξένη λογοτεχνία, εκεί που τραγουδάνε οι καραβίδες, πρώτη έκδοση στην Αμερική το 2018, ενώ στην Ελλάδα το 2019 σε μετάφραση της Μαργαρίτας Ζαχαριάδου. Ουσιαστικά ένα συγκλονιστικό πόνημα με μια ηρωίδα ευαίσθητη και έξυπνη που έχει καταφέρει να επιβιώσει ολομόναχη.

0: Έτσι μια εβδομάδα φτάνει στο τέλος της. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα. Ως και τώρα στο μικρόφωνο Ελευθερία Στεργιοπούλου, ενώ στους ήχους Ιόνι Μαυροθαλασσίτη. Να περάσετε πολύ όμορφα, να κάνετε πολλές βουτιές, να πάτε όπου νιώθετε όμορφα. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Έρχεται Μίλτος Σπυρόπουλος και μπάλα είναι και γυρίζει. Και σήμερα μαζί μας, εκτός από όλες και όλους εσάς, που ευχαριστούμε και σήμερα που ήσασταν μαζί μας, διότι δεν είναι τίποτα αυτονόητο. Μαζί μας και σήμερα τα καταστήματα ηλεκτρικών ειδών Δούβρης με ζώνος 54-56 και ακροτηρίο 62 και εστιατόριο Σούσουρο Παραλία Ψανής στην Ναύπακτο Ναυμαχίας 66 που μας περιμένει ετούτο το Παρασκευό Σαββατοκύριακο αλλά και καθημερινά. Καλημέρα! Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
1: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του ραδιοταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ραδιοταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
2: Ειδήσεις. Γενικό ευνηδιασμό με προκήρυξη εκλογών μέχρι τέλος Αυγούστου ετοιμάζει σύμφωνα με πληροφορίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στόχος του να πιέσει τον διαθέσιμο προεκλογικό χρόνο για Ελλάς, Πασόκ, Ελπίδα και κυρίως Αντώνη Σαμαρά, ώστε οι πολιτικοί του αντίπαλοι να πιαστούν ανέτοιμοι. Σημειώνεται ότι μέχρι τώρα θεωρείται φυσιολογικό να στηθούν οι κάλπες Οκτώβριο ή αρχές Νοεμβρίου, μετά την εξαγγελία μεγάλου πακέτου παροχών στη ΔΕΘ 7 Σεπτεμβρίου. Αλλά και το σενάριο του Μαρτίου 2027 δεν φαίνεται να περπατά πολιτικά, καθώς ο χειμώνας αναμένεται μαύρος οικονομικά για τους πολίτες. Κατά τα φαινόμενα λοιπόν, η 27η Σεπτεμβρίου ως ημέρα διεξαγωγής των εκλογών φαντάζει ιδεοδέστερη για το πολιτικό σχέδιο Μητσοτάκη να διευρύνει τις συμμαχίες του κατά τον δεύτερο γύρο. Ραγδαίες οι εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ, καθώς για χθες το βράδυ παραιτήθηκε τελικά ο Σωκράτης Φάμελος από την ηγεσία του κόμματος, δηλώνοντας ότι δεν μπορεί να γίνει μέρος του διχασμού, χωρίς ωστόσο να παραιτηθεί από την κοινοβουλευτική ομάδα και να προσχωρήσει στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Τα ενία του ΣΥΡΙΖΑ αναλαμβάνει προσωρινά η αναπληρώτρια γραμματέας Αναστασία Σαπουνά, η οποία και θα συγκαλέσει την πολιτική γραμματεία την ερχόμενη εβδομάδα. Η απόφαση Φάμελου πιστοποιεί και το αδιέξοδο, στο οποίο έχει περιέλθει η ηγεσία της Κουμουνδού. Μετά τις εξελίξεις αναστέλλεται η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής που είχε προγραμματιστεί για αύριο Σάββατο. Το γεγονός προκάλεσε την οργή του Παύλου Πολάκη αλλά και τη δυσφορία των μελών της Κεντρικής Επιτροπής που επιθυμούν τη συνεδρίαση για να ξεκαθαριστεί άμεσα το θέμα της ηγεσίας. Τραγική κατάληξη είχε το σοβαρό εργατικό ατύχημα που σημειώθηκε στις 11 Μαΐου 2026 σε οικοδομή στην περιοχή της Αγιάς στην Πάτρα, όταν ένας 70χρονος οικοδόμος τραυματίστηκε σοβαρά από μια τάβλα που έπεσε από τον τέταρτο όροφο και τον χτύπησε στο κεφάλι. Ο 70χρονος δυστυχώς εξέπνευσε χθες και παρά τις προσπάθειες των γιατρών στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου δεν κατάφερε να ξεπεράσει τα σοβαρά τραύματά του. Οι αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του θανατηφόρου εργατικού δυστυχήματος. Με αιχμή του δόρατος τη διαφθορά, την ακρίβεια και συνολικότερα την οικονομία, ο Αλέξης Τσίπρας έδωσε χθες το δικό του στίγμα αναβάθμισης της καθημερινότητας των πολιτών, ενώ παράλληλα απάντησε και στο πολιτικό σύστημα που τον πιέζει να μηνύσει τον Άδωνη Γεωργιάδη για όσα τον καταγγέλει τις τελευταίες μέρες με απόλυτα τοξικούς χαρακτηρισμούς. Όταν με ενημέρωσαν από το γραφείο μου λέγοντάς μου, Πρόεδρε, λένε ότι εσύ ήσουν ο πιο βρώμικος πρωθυπουργός μεταπολίτευσης, ρώτησα ποιος το είπε αυτό, ο Άδωνης. Τότε δεν έχει καμιά απολύτως σημασία, περιέγραψε χαρακτηριστικά ο κύριος Τσίπρας και τόνισε. Όχι, μήνυση δεν θα κάνω στον Άδωνη, αλλά λουλούδια θα του στείλω. Γιατί κάθε φορά που μας βρίζει, ανεβαίνουμε και μια μονάδα στις δημοσκοπήσεις. Σε ό,τι αφορά τη διαφθορά, ο κύριος Τσίπρας εξήγησε: κάθε ευρώ που φεύγει προς τις μίζες απευθείας αναθέσεις χάνεται από τα δημόσια σχολεία, τα νοσοκομεία, τις υποδομές και τόνισε με νόημα. Το αίτημα της ενδυμότητας δεν το έφερε η Ελλάς. Το έκανε κεντρικό η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Το έκαναν κεντρικό αίτημα τα 7 χρόνια που κυβερνά. Συγκλονιστική προσγείωση πραγματοποίησε χθες το μεσημέρι μαχητικό αεροσκάφος F-16 της πολεμικής αεροπορίας στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου. Ευτυχώς, ο πιλότος βγήκε σώος από το φλεγόμενο αεροσκάφος. Το μαχητικό είχε απογειωθεί από την 116 πτέρυγα μάχη στον Άραξο και συμμετείχε σε προγραμματισμένη άσκηση, όταν διαπιστώθηκε τεχνικό πρόβλημα από διαρροή καυσίμου την ώρα της πτήσης. Ο πιλότος κατευθύνθηκε στο πλησιέστερο αεροδρόμιο της Ζακύνθου. Εκεί διεπίστωσε ότι το σύστημα προσγείωσης δεν λειτουργούσε. Παρόλα αυτά, ο χειριστής το προσγείωσε στο διάδρομο που είχε στρωθεί με αφρό, γλιτώνοντας την τελευταία στιγμή τα χειρότερα.
1: Καιρός.
2: Ηλιοφάνεια αλλά με συννεφιές αργότερα σήμερα στην Πάτρα, θερμοκρασίες από 21 βαθμούς Κελσίου έως 32 βαθμούς και ανέμους βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
3: Το ραδιογράμμα το άκουγα. Από τα πρώτα ραδιόφωνα που άκουγα, όταν πήγαινα στο οδείο στην Πάτρα, σε θυμάμαι να βάζω να σου πει το ραδιογράμμα. Πάτρα είναι το 4.
4: Μέτρησα τα χρόνια μου κι είδα πως περάσανε πιο πολλά, πιο πολλά.
5: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
6: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Εγλυκάδα. Με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπωλείο Η Απόλαυση. Μαραθωνομάχων Παλιές Εργατικές Εγλυκάδας στην Κεντρική Πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-6425-67.
1: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Έρμου.
7: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
8: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
9: Είμαστε στον αέρα του Ράδιο Γάμα 94 FM.

Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σε όλες και όλους. Καλημέρα, σήμερα 10 Ιουλίου του 2026 και είμαστε και σήμερα εδώ στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα, όπως πάντα καθημερινά, με το αθλητικό μαγκαζίνο Μπάλα είναι και γυρίζει με το Μίλτο Σπυρόπουλο, με όλα τα τελευταία αθλητικά νέα εντός αλλά και εκτός Αχαΐας.

0: Σε καθημερινά Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι. Μας ακούτε ακόμη καθημερινά όπως πάντα όλο το πρόγραμμα του σταθμού και διαδικτυακά μέσα από το www.radiogamma.gr.
1: Γεια σου ρε αλέφαντε.
0: Μαζί μας και σήμερα στην παρέα μας στην κονσόλα του ήχου με τις πολύ ωραίες όπως πάντα μουσικές επιλογές και όχι μόνο, είναι η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη. Σε μια ημέρα φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, στην οποία ουσιαστικά από χθες αργά το μεσημέρι έχουμε το θέμα το οποίο κυριαρχεί και έχει να κάνει με τον μπασκετικό Προμηθέα, για τον οποίο ανακλήθηκε το πιστοποιητικό συμμετοχής από την περσινή χρονιά από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, και μένει να δούμε το πώς θα εξελιχθεί η όλη αυτή η ιστορία και όχι μόνο.
1: Γεια σου ρε αλέφαντε, είσαι παλικάρι.
0: Παράδειγμα, η ίδια αυτή η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, την οποία έχει καταγγείλει δημόσια βέβαια πριν από λίγο καιρό ο Προμηθέας, επέβαλε και χρηματικό πρόστιμο στον πατρινό πρόεδρο της ΕΟΚ, τον κύριο Βαγγέλη Λιόλιο. Είναι μια ιστορία βέβαια η οποία πήρε πάρα πολύ γρήγορα έτσι μεγάλες διαστάσεις, αφού από την άλλη πλευρά ουσιαστικά εδώ και ένα πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα ο πρόεδρος Ομοσπονδίας ο κύριος Λιόλιος δέχεται πραγματικά έναν πάρα πολύ μεγάλο πόλεμο από διάφορα συμφέροντα και κέντρα.
1: Γιατί να σε γνωρίσω.
0: Σήμερα βέβαια το μεσημέρι στις 12 η ώρα υπάρχει συνδευτή από τον Προμηθέα, ο οποίος για μία ακόμη φορά θα δώσει τις δικές του απαντήσεις. Τις έχει δώσει ήδη από χθες νωρίς το απόγευμα γύρω από την όλη αυτή η ιστορία.
1: Για σένα, ναι, γιατί να σ' αγαπήσω.
0: Τώρα στα υπόλοιπα κλασικά θέματα στον χώρο του αθλητισμού, είχαμε χθες το βράδυ την πρόκριση για μία ακόμη φορά σε ένα μουντιάλ της Γαλλίας στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλου, Γαλλία η οποία νίκησε απόλυτα δίκαια και σχετικά εύκολα το Μαρόκο με 2-0. Μαρόκο το οποίο, αν και πολλοί περίμεναν, θα είχε μια διαφορετική, μια πολύ πιο μαχητική παρουσία κόντρα στους Γάλλους, εν τούτης παρουσιάστηκε σε μια πάρα πολύ μέτρια ημέρα, χωρίς να μπορέσει να απειλήσει ουσιαστικά την γαλλική ομάδα, η οποία είχε χαμένο πέναλτι, δύο δοκάρια και πάρα πολλές άλλες ακόμη ευκαιρίες για ένα πιο ευρύ τελικό αποτέλεσμα.
1: Για σένα, ναι, κι όλο με βασανίζει.
0: Η Γαλλία λοιπόν είναι μία από τις τέσσερις ομάδες των ημιτελικών και σήμερα το βράδυ θα δούμε ποια θα είναι και η αντίπαλός της από το ζευγάρι Ισπανίας-Βελγίου. Ζευγάρι στο οποίο σίγουρα εδώ το πάρα πολύ μεγάλο φαβορί είναι η Ισπανία, αλλά και από την άλλη πλευρά το Βέλγιο δεν πρέπει να το υποτιμήσει κανείς, αφού με έναν αθόρυβο τρόπο έχει φτάσει ήδη μέχρι τα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλου.
1: Τα μάτια σου τα ράπηκα πως τους γελούν όταν γλυκό κοιτάς.
0: Και σήμερα με τα Κυριακές θα έχουμε τα δύο άλλα παιχνίδια τελευταία στα προημιτελικά, τεχνίδια στα οποία και εκεί υπάρχουν φαβοροί, αλλά μένει να δούμε αν τελικά θα περάσουν κανονικά και στην πράξη. Με πιο σημαντικό βέβαια από τα δύο αυτά παιχνίδια την μεγάλη μονομαχία Νορβηγίας-Αγγλίας, ενώ στον άλλο αγώνα η Αργεντινή έχει το πάνω χέρι κόντρα στην Ελβετία.

Παναχαϊκίνα κινείται με τα γραφικά, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Γράφονται ήδη πολλά και διάφορα ονόματα από την ελληνική και την ξένη μεταγραφική αγορά. Παρότι μέχρι τώρα βέβαια δεν υπάρχει παραμικρή ακόμη επίσημη ανακοίνωση, επίσημη ενημέρωση από την ίδια την Παναχαϊκή.

Το όνομα το οποίο έχει γραφτεί, φίλες και φίλοι, και προφανώς ισχύει για την Παναχαϊκή, είναι το όνομα του Ναμπί από την ξένη μεταγραφική αγορά, του Πακιστανού διεθνή παίκτη, ο οποίος θυμίζουμε την τριετία 2019-2022 είχε μια εντυπωσιακή παρουσία με την φανέλα του Όφη στο πρωτάθλημα της Super League.

Προφανώς με την απόκτηση του Ναμπή η Παναχαϊκή θα προσθέσει έτσι και μια πάρα πολύ μεγάλη ποιοτική μονάδα στο ψυχοδυναμικό της, τον χώρο της μεσαίας γραμμής για το νέο πρωτάθλημα στην Τρίτη Εθνική.

0: Έχουμε ακόμη από σήμερα μέχρι την Κυριακή την μεγάλη προσπάθεια της εθνικής ομάδας πόλο του ναυτικού ομίλου Πατρών στο αντίστοιχο πανελλήνιο πρωτάθλημα το οποίο γίνεται στη Θεσσαλονίκη. Ένα πρωτάθλημα στο οποίο σήμερα το βράδυ για τα προημιτελικά ο ΝΟΠ θα δώσει τον αγώνα κλειδί με τα Χανιά, αφού αν θα νικήσει θα μπει για τα καλά στην τελική ευθεία για να μπορέσει να διεκδικήσει και να πάρει ένα μετάλλιο.
1: Μια φωνή μου ψιθυρίζει, μυστικά δεν θα...
0: Να θυμίσουμε ακόμη ότι σήμερα το μεσημέρι στα γραφεία της ΚΟΕ στην Αθήνα θα έχουμε και την κλήρωση στο νέο πρωτάθλημα πόλο της Α2 Ανδρών, διοργάνωση η οποία τη νέα χρονιά θα έχει ένα πάρα πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον σε σχέση με φέτος αλλά και τα προηγούμενα χρόνια, αφού θα έχουμε μια διπλή αγωνιστική πατρινή παρουσία με ΝΟΠ και ΝΕΤ.
1: Μια τις νύχτες μου μετρώ.
0: Και προφανώς θα περιμένουμε να δούμε τι μπορεί να κάνουν και οι δύο αυτές πατρινές ομάδες στο πρωτάθλημα της Α2, αφού όπως έχουν οι προναγγείλοι θα παρουσιαστούν με πάρα πολύ νεανικά σύνολα, ουσιαστικά με δικά τους παιδιά από τις ακαδημίες στη νέα χρονιά.

Είχαμε ακόμη και επίσημα την πρώτη μεταγραφική προσθήκη για τον Γλαύκο Έσπερο, τον μπασκετικό Γλαύκο Έσπερο, εν ώψη του νέου πρωταθλήματος στην Elite League. Μια προσθήκη που αφορά ένα ταλαντούχο παιδί, τον Στεμπάρη, που θα ενισχύσει την γραμμή των ψηλών της ομάδας του Κώστα Ρουμελιώτη.

Κάπως έτσι λοιπόν, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, από μια πρώτη έτσι ματιά έχει εικόνα στον χώρο του αθλητισμού εντός και εκτός Αχαΐας. Μια εικόνα στην οποία, παρότι είμαστε στα μέσα Ιουλίου, πλησιάζουμε σιγά σιγά, παραμένει πάντα έτσι, έχουμε πάντα πάρα πολύ ενδιαφέρουσες

Λοιπόν, να πάρουμε τα πράγματα και σήμερα από την αρχή με τη σειρά, πρώτα απ' όλα ποδοσφαιρικά με την Παναχαϊκή. Παναχαϊκή, η οποία μετράει σιγά σιγά αντίστροφα για να βάλει μπροστά την προετοιμασία της νέας περίοδου. Μια πρώτη η οποία θα γίνει σε λίγες ημέρες στην Αγιά.

Δευτέρα 27 Ιουλίου είναι η μέρα στην οποία έχει προγραμματιστεί η πρώτη συγκέντρωση των ποδοσφαιριστών της Παναχαϊκής για τη νέα χρονιά. Μια πρώτη στην οποία σίγουρα θα δώσω το παρόν και αρκετοί φίλοι και ειδικά οι οργανωμένοι της ομάδας. Μια νέα χρονιά στην οποία θυμίζουμε ότι έχουμε πλέον την Παναχαϊκή με ένα νέο διοικητικό σχήμα, με επιχειρηματίες και από το εξωτερικό όπως είναι ο κύριος Γκιούν από την Τουρκία. Μια νέα χρονιά στην οποία όλοι περιμένουν να δουν μια πολύ καλύτερη πρώτα απ' όλα αγωνιστικά Παναχαϊκή, η οποία θα μπορέσει να ξεφύγει επιτέλους από τα γρανάζια της Τρίτης Εθνικής. Σε με αυτά τα οποία γράφονται, διαρρέονται και λέγονται τελευταία, φίλες και φίλοι, πάντα γύρω από την μεταγραφική αγορά, προφανώς θα δούμε και μια Παναχαϊκή διαφορετική σε έναν πάρα πολύ μεγάλο βαθμό από πλευράς προσώπων παικτών σε σχέση με την φετινή τελευταία στη Γάμα Εθνική. Δίψασες λευκά μου κουράστη. Είναι και αυτό ένα απόλυτα αναγκαίο στοιχείο για μια ομάδα η οποία θέλει να αλλάξει ρότα τη νέα χρονιά. Θέλει και μπορεί να παρουσιάσει κάτι διαφορετικό, κάτι καλύτερο, με πρώτο και βασικό στόχο βέβαια να μπορέσει να επαναφέρει και πάλι τον κόσμο στο γήπεδο.

0: Και μέχρι να έχουμε την πρώτη της Παναχαϊκής την Δευτέρα 27 Ιουλίου, μέχρι τότε λογικά θα έχουμε και μια έτσι εικόνα του έμψυχου δυναμικού της ομάδας σε έναν πάρα πολύ μεγάλο βαθμό.
1: Κι ο πόνος σου δικός μου.
0: Άλλωστε ήδη όλοι οι άνθρωποι της Παναχαϊκής μέχρι τώρα έχουν πει δημόσια ότι πραγματικά τη νέα χρονιά θέλουν να δουν μια ομάδα η οποία θα πρωταγωνιστήσει και θα πάρει το πρωτάθλημα στην τρίτη εθνική.

Αν και ακόμη δεν έχουμε βέβαια τους τον όμιλο της Παναχαϊκής, φίλες και φίλοι, περιμένουμε στο κομμάτι αυτό να δούμε και εδώ τις επίσημες ανακοινώσεις από την ΕΠΟ, οι οποίες και αυτές πλησιάζουν.

Είναι γεγονός λοιπόν ότι η Παναχαϊκή θα προχωρήσει τη νέα χρονιά με κάτι διαφορετικό και ελπίζουμε να είναι και ευχάριστο να τραβήξει το ενδιαφέρον του κόσμου και την προσοχή του κόσμου και να έχουμε μια Παναχαϊκή η οποία θα μας προσφέρει μετά από ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα και πάλι χαμόγελα με την όλη της εικόνα στο γήπεδο.

χρονιά όμως η οποία προβλέπεται και αυτή άρκετα δύσκολη, δεν πρόκειται να χαριστεί τίποτα και κανένα στην Παναχαϊκή. Θα πρέπει η ίδια η ομάδα να μπορέσει να παρουσιαστεί πάρα πολύ δυνατή σε ένα πάρα πολύ υψηλό αγωνιστικό επίπεδο, έτσι ώστε να μπορέσει να φέρει σε πέρας με επιτυχία την αποστολή της.

Και οι φίλοι της Παναθαϊκής γενικότερα περιμένουν να δουν το πώς θα λειτουργήσει σε όλα τα επίπεδα η ομάδα τη νέα χρονιά. Μια ομάδα η οποία πλέον έχει μπει σε μια νέα τροχιά και προφανώς μπορεί να δείξει και κάτι καλύτερο από τα προηγούμενα χρόνια. Διότι εκείνο το οποίο είναι το πιο σημαντικό από όλα, έτσι όπως δείχνουν πάντα μέχρι τώρα τα πράγματα, είναι ότι το νέο διοικητικό μοντέλο της Παναχαϊκής είναι πάρα πολύ δυνατό, είναι πάρα πολύ ισχυρό και οικονομικά, για να μπορέσουν όλα να πάνε απόλυτα ομαλά από την αρχή μέχρι το τέλος.

Βέβαια, όλα αυτά τα οποία λέμε τώρα εμείς, φίλες και φίλοι, εδώ από τα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα, παραμένουν πάντα σε θεωρητικό επίπεδο και μένει να δούμε στην πράξη, όταν αρχίσει κανονικά η δράση στο νέο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής, ποια ακριβώς θα είναι η δυναμική την οποία θα βγάλει η κοκκινόμαυρη ομάδα.

πρωτάθλημα το οποίο θα αρχίσει κανονικά τελευταίο δεκαήμερο του Σεπτέμβρη, εκτός αν έχουμε την περίοδο εκείνη, φίλες και φίλοι, όπως λέγεται τελευταία, εκλογές στη χώρα μας.

Και όπως είπαμε και λίγο νωρίτερα, πλέον εκείνο το οποίο έχει τη δική του σημασία, να δούμε τους ομίλους στο νέο πρωτάθλημα και πιο οριστικά θα είναι η αντίπαλη της Παναχαϊκής, αν θα είναι για μία ακόμη χρονιά από την ευρύτερη περιοχή της Πελοποννήσου ή ενδεχόμενα εδώ θα έχουμε την οποιαδήποτε αλλαγή.

Όλα έχουν τη σημασία τους, φίλες και φίλοι, τη νέα χρονιά. Όλα πρέπει να τα προσέχει η Παναχαϊκή. Και βέβαια και ο καταρτισμός των ομίλων είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα για όλες τις ομάδες. Για να δούμε και τελικά αν θα έχουμε το νέο πρωτάθλημα με συνολικά 120 ομάδες ή θα υπάρξουν έτσι λίγο λιγότερες από κάποιες απώλειες ομάδων.

Βέβαια, στην παρούσα φάση, εκείνο το οποίο μετράει, εκείνο το οποίο έχει την δική του σημασία, είναι το αγωνιστικό πλάνο, ο αγωνιστικός σχεδιασμός της ομάδας του κυρίου Σπύρου Αντωνόπουλου για τη νέα σεζόν. Στην άκρη του πάγκου της Παναχαϊκής, στην οποία τελικά δεν θα έχουμε την οποιαδήποτε αλλαγή, με τον κύριο Σπύρο Αντωνόπουλο θα πορευτεί τη φορά αυτή από την αρχή της αγωνιστικής περίοδου η ομάδα.

Είναι προφανώς και αυτή μια επιλογή η οποία θα κριθεί η παρουσία του κυρίου Αντωνόπουλου στην άκρη του πάγκου από τα αποτελέσματα, φίλες και φίλοι, που θα έχει η ομάδα με το καλημέρα της νέας χρονιάς σε πρωτάθλημα και κύπελο τρίτης εθνικής.

0: Σήμερα 10 Ιουλίου του 2026 πιστήκε σήμερα στο καθημερινό ραντεβού με τα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα και το αθλητικό μαγκαζίνο Μπάλαινε και γυρίζει με το Μίλτο Σπυρόπουλο και κάπου εδώ σιγά σιγά πρέπει να κάνουμε και για σήμερα το απόλυτα αναγκαίο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 52 4447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
2: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
3: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος.
2: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
3: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος. Τηλέφωνα 2610 62 42 22 και 6977 28 43 76.
2: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
4: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
5: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Ακτίβη Μέων 111.
6: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτίλα 73, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 34 35 25. Τι λέω? Άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Τέντες Λέων.gr. Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
7: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Εγλυκάδα με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπολείο Η Απόλαυση. Μαραθωνομάχων Παλιές Εργατικές Εγλυκάδας στην Κεντρική Πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 64 25 67.
8: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49.
9: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστερη, πιο ανθεκτική, πιο λεπτή, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Ερμού.
10: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
11: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα. Είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

0: Επιστρέφουμε και πάλι, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα. Δεύτερο μέρος για σήμερα. Στην καθημερινή, όπως πάντα, αθλητική ενημέρωση με το μαγκαζίνο Μπάλα είναι και γυρίζει με τον Μίλτο Σπυρόπουλο. Με όλα τα τελευταία αθλητικά νέα εντός αλλά και εκτός Αχαΐας.
1: Να πετύχει την κυρία Καβουρίνα.
0: Θυμίζουμε καθημερινά Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι. Μας ακούτε ακόμη κάθε ημέρα όλο το πρόγραμμα του Ράδιο Γάμα και διαδικτυακά μέσα από το www.radiogamma.gr. Μαζί μας και σήμερα στην κονσόλα του ήχου με τις πάρα πολύ ωραίες όπως πάντα μουσικές επιλογές η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη. Πάμε τώρα και φίλοι κυρίες και κύριοι, όπως κάνουμε κάθε Παρασκευή στο δεύτερο μέρος, έτσι και σήμερα, για να σχολιάσουμε τα αθλητικά δρόμενα στην περιοχή μας και όχι μόνο, με τον καλό φίλο και συνάδελφο Νίκο Σουγλέη. Μια καλημέρα από την Πάτρα και το Ράδιο Γάμα.
2: Και να ανταποδίδω τις φιλοφωνίες, αγαπητές συνάδελφε, αγαπητέ φίλε, ουδέ πατρινέ, και τις ευχές μου, τις καλημέρες μου, την αγάπη μου, τους πατρινούς φίλους, τους φίλους του αθλητισμού και του ποδοσφαίρου και τους πατρινούς που αγαπούν τον αθλητισμό και όχι μόνο. Ίσως θα ξεκινήσω μια είδηση η οποία μας ξάφνιασε όλους, ότι τρέχει το Μουντιάλ για το μεγάλο τελικό στο New Jersey της 19 Ιουλίου. Είχαμε μια εξέλιξη δυσάρεστη, πρωτοφανή για τα αθλητικά δρόμενα, μια απόφαση σοκ για τον Προμηθέα και τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, τον Βαγγέλη τον Λιόλιο. Η Επιτροπή έκανε ανάκτηση του πιστοποιητικού συμμετοχής και με μεγάλα πρόστιμα στο σύλλογο, το Πατρινό Σύλλογο και το Προμηθέα. Για συμμετοχή, όπως λέει, του Λιόλιου, το Διοικητικό Συμβούλιο και ως μέτοχος της ανωνύμου της ΚΑΕ στο Προμηθέα. Δυσίμιση θα έλεγα σε πρώτη φάση για το Σύλλογο και μάλιστα ακούσε μια περίοδο που το μπάσκετ έχει κλείσει τον κύκλο του για φέτος. Βρισκόμαστε σε μια καλοκαιρινή ραστόνη. Όμως, επαναλαμβάνω, μιλώντας πριν με έναν πρώην αθλητικό δικαστή, μου είπε ότι δεν υπάρχει ασυμβίβαστο, αλλά δεν μπορείς όμως να έχεις το δικαίωμα να συμμετέχεις ως φόρος ομοσπονδίας σε μια ΚΑΕ, ούτε ως μέλος ούτε ως μέτοχος. Εδώ τα πράγματα για την επόμενη μέρα είναι δύσκολα. Όμως ο Προμηθέας θα προσφύγει στην Επιτροπή για τα περαιτέρω. Δεν υπάρχει υποβιβασμός από ό,τι μου είπε. Υπάρχει μια συμμετοχή στο επόμενο πρωτάθλημα. Μπορεί να έχουμε αφαίρεση κάποιων βαθμών. Υποβιβασμός δεν υπάρχει. Η ελάχιστη ποινή που μπορεί να υπάρχει είναι μια χρηματικό πρόστιμο πέρα την αφαίρεση κάποιων βαθμών. Ένα πρόστιμο 50.000 δραχμών που κινδυνεύει ο σύλλογος για αυτή την εξέλιξη. Μίλτο, σίγουρα από ό,τι έμαθα από τη διοίκηση του Προμηθέα, θα πάει στο διοικητικό εφετείο και οπωσδήποτε θα πέσει στα χαλαρά, αφού δεν υπάρχει ασυμβίβαστο σε αυτή τη φάση. Ο ίδιος ο Λιόλιος με δηλώσεις του είπε ότι κάποια στιγμή δεν υπάρχει περίπτωση ο σύλλογος να έχει καμία εμπλοκή σε αυτό το θέμα, ούτε και εγώ, αφού η πολιτεία, ο αθλητικός νόμος μου δίνει το δικαίωμα να συμμετέχω και ως μέλος του ΔΣ και με μετοχές. Όμως μην το έχει ενδιαφέρον να πούμε κάτι στο παρασκήνιο. Αυτή η κρεμότητα είναι μιας πενταετίας, εδώ και 5 χρόνια, και ήρθε στην επιφάνεια από μια καταγγελία που έκανε ο πρώην προπονητής του Απόλλωνα 3 χρόνια, ο οποίος ο κύριος Παπαδεδόρου, ο πρώην προπονητής του Προμηθέα και σήμερα προπονητής του Αμορουσίου, ο οποίος κατήγγειλε πριν λίγο καιρό το Προμηθέα και το Λιόλιο για αυτή την εκκρεμότητα. Εκείνο που θέλω να πω είναι κλίμα για τη νομική υπηρεσία και όπου το Προμηθεία αλλά και της Ομοσπονδίας της ΕΟΚ. Κάποια στιγμή δεν είχαν δει αυτό το θέμα με ένα απλό έγγραφο το οποίο θα είχε προσκομιστεί το φάκελο, δεν θα υπήρχε κανένα θέμα. Όμως προέκυψε μετά την παράληψη, διότι 5 χρόνια εκκρεμούσε αυτή η τυπική, θα έλεγα επαναλαμβάνω τη λέξη, τυπική φόρμουλα που αφορά τη σχέση του κ. Λιόλιου με το ΓΑΕ Προμηθέα. Τα πράγματα οδηγούνται πλέον στο διοικητικό εφετείο για τα περαιτέρω, όμως η ζημιά, αν θέλεις, αθλητικά έγινε για το Σύλλογο που στα βασιλικά χρονικά, από ό,τι θυμάμαι τα τελευταία 5 χρόνια, τέτοιο κρούσμα δεν έχουμε. Θα δούμε τι μπορεί να γίνει. Το παιχνίδι ενεπλάγει και ο γραμματέας Υπουργός Αθλητισμού, ο κ. Βούρτσης, με ανακοίνωση δική του, κατηγορώντας τον κ. Λιόλιο. Ο κ. Λιόλιο μια σκληρή απάντηση απίτησε στον κ. Βούρτση. Η αλήθεια θα λάμψει όταν τελεσυνδικήσει η απόφαση από το διοικητικό, επαναλαμβάνω, εφετείο, που σήμερα μαθαίνω ότι θα προσφύγει ο κ. Λιόλιος, καθώς επίσης ακούς και ο Προμηθέας. Επαναλαμβάνω, για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους, υποβασμός δεν υπάρχει σε καμία περίπτωση. Υπάρχει, θα έλεγα, αφαίρεση κάποιων βαθμών για την επόμενη περίοδο και οπωσδήποτε σίγουρα ένα χρηματικό πρόστιμο που αγγίζει περίπου τις 50.000, ανάλογα τι θα κάνει το διοικητικό εφετείο σε αυτή την απόφαση που πήρε το δικαστήριο. Να δούμε λοιπόν, θα περιμένουμε και μέλη γενέστε, αφού θα είμαστε σε επαφή, να δούμε αυτή την εξέλιξη που, επαναλαμβάνω, πέρα από τη δυσφήμιση και την περιορίωση της ατμόσφαιρας στα πασχετικά στέκια, καμία, θα έλεγα, μεγάλη πρόβλημα δεν θα έχει ο Σύλλογος για τη συμμετοχή του τόσο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα όσο και στην επόμενη αγωνιστική περίοδο, που δεν προβλέπει ο κανονισμός υπερβασμό της ομάδος, μόνο χρηματικό πρόστιμο και κάποια αφαίρεση βαθμών με το νέο πρωτάθλημα του 2026-2027. Μια αίρηση που αναφέρεις μας σάφνιασε μεσούς της καλοκαιρινής περίοδου και στο φινάλε του πρωταθλήματος είδαμε αυτό το ρεπορτάζ να βγαίνει στην επιφάνεια από χθες το μεσημέρι και οπωσδήποτε ως πατρινή, και επειδή ο Σύλλογος αφορά και την ομάδα της Πάτρας αλλά και τον πρόεδρο, ο οποίος η καταγωγή του έλκει από την Πάτρα, να δούμε τη μέλη γενέστε, επαναλαμβάνω, δεν υπάρχει κανένα σοβαρό το πρόβλημα, όμως η εκκρεμότητα αυτή μπορεί να καταγραφεί και θα περιμένουμε την απόφαση του διοικητικού φετίου τι ακριβώς θα γίνει και ποιες θα είναι οι τελεσίδικες αποφάσεις. Αυτό το κομμάτι το ένα. Το δεύτερο, ένα δυσάρεστο περιστατικό ζήσαμε με την ΙΤΑ μένω στο μπάσκετ της εθνικής ομάδος από τους Ρουμάνους και τους Πορτογάλους. Δεν το είχαμε ξαναδεί. Ο προπονητής της εθνικής ομάδας, ο κ. Σπανούλης, χωρίς να παίξει με τους κλασάτους. Στο παράθυρο μπήκαν οι δευτεροκλασάτοι παίκτες Έλληνες, οι οποίοι οπωσδήποτε δεν συμμετέχουν στα ελληνικά πρωταθλήματα, σκουπίζουν τους πάγκους. Ήταν και καλοκαίρι με δύο άσχημες εμφανίσεις, δύο άσχημες ήττες. Η ελληνική ομάδα χωρίς να κινδυνεύει, οπωσδήποτε ήταν βαριά αυτή η εξέλιξη με δύο, τους επαναλαμβάνω, με τους Ρουμάνους και τους Πορτογάλους. Το κομμάτι που με αφορά, να πάμε και λιγάκι στο Μουντιάλ. Ήδη ξεκίνησα το Μουντιάλ στην προμηθευτική φάση των 8 για τους 4. Είχαμε τη μεγάλη νίκη της Αργεντινής και χθες το βράδυ είδαμε και το 2-0 της Γαλλίας σε ένα μάτς, θα έλεγα, προπόνησης με το Μαρόκο. Μια καλή εμφάνιση και της Αργεντινής και της Γαλλίας. Υπάρχουν τα δύο παιχνίδια ακόμη, των Ισπανών και το βράδυ, αύριο το βράδυ, το μάτς μεταξύ τους, τώρα η Νορβηγία και η Αγγλία. Αν με ρωτήσεις, έχουμε περάσει τους 4, Αργεντινή και Γαλλία. Σίγουρα φαίνεται να περνάει και η Ισπανία και οπωσδήποτε με έναν αστερίσκο, παρότι η αγαπημένη μου ομάδα η Αγγλία έχει φτάσει τόσο ψηλά, ανανεωμένη, βλέπω, βάζω αστερίσκο, δεν έχω προγνωστικό. 50-50 το μάτς. Ποιος θα είναι ο τέταρτος θα πάει στα ημιτελικά, οι 4 ομάδες θα το αποκριθούν. Εκείνο που θέλω να δω, και οπωσδήποτε είχα και, και την προηγούμενη φορά, βλέπουμε ότι έχουν αποκλειστεί ομάδες στις άλλες υπήρους, μόνο η Αργεντινή παραμένει στο κάδρο. Θα δούμε αν πραγματικά θα έχουμε ένα γιούρο, μίνι γιούρο, αν θα είναι στην τετράδα Αργεντινή, Γαλλία, Ισπανία που έχει περάσει και μία από τις Αγγλία ή η Νορβηγία. Έτσι λοιπόν, αν θέλεις την άποψή μου, σίγουρα το φετινό πρωτάθλημα, το παγκόσμιο πρωτάθλημα, βλέπω να έρχεται στην Ευρώπη με πιθανή νικήτρια, κατά την άποψή μου και πάλι, ακούς τους Γάλλους, οι οποίοι δείχνουν να είναι έτοιμοι από καιρό, που έδειξαν από την αρχή ότι σε ωραία μάτς και καλή ομάδα, που δείχνουν ότι κάποια στιγμή θα είναι τα μεγάλα φαβορί. Δείχνω πλεονέκτημα στην, αν με ρωτήσεις, σε ποσοστά στους Γάλλους. Αμέσως μετά, κατά τη γνώμη μου, επειδή δοθιέται η Αργεντινή να κάνει επανάληψη στο προηγούμενο τίτλο της, μετά τους Ισπανούς και οπωσδήποτε να δούμε αν θα περάσει η Αγγλία ή η Νορβηγία στην τετράδα. Αυτά από το παγκόσμιο πρωτάθλημα και πάμε στα δικά μας. Μια και φέτος για την ιστορική ομάδα του Απόλλωνα βλέπουμε ότι κάποια στιγμή μια νέα σελίδα διαμορφώνεται, ένα νέο χάρτης επαγγελματικός με την επιστροφή μετά από 20 χρόνια ακούσει του παλιού μπάρμαν, του προπονητού του Απόλλωνα, ο οποίος με πρωτοβουλία του Προέδρου του κυρίου Χριστόπουλου ήρθε να ανανεώσει, να αναβαθμίσει, να ξαναανεβάσει τον Απόλλωνα στο θρόνο όπως συνέβαινε τα τελευταία χρόνια. Σε μια πολύ ωραία SMT εκδήλωση έγινε η παρουσία εκ μέρους της διοίκησης σε κεντρικό ξενοδοχείο της Πάτρας, σε έναν προπονητή ο οποίος πέρασε όμως όταν η ομάδα ήταν στην Α2 κατηγορία, έμεινε ένα εξάμεινο, δεν έκανε κάτι, έχει μεγάλες περγαμηνές ως προπονητής Εθνικής Γερμανίας. Η φιλία του, επαναλαμβάνω, με τον Χριστόπουλο, τον πρόεδρο του Απόλλωνα, τον έφερε στην Αχαϊκή πρωτεύουσα για την επόμενη χρονιά, αφού θυμίζω σε όλους ότι ο Απόλλωνας θα παίξει για τρίτη συνεχή χρονιά στην Β' Εθνική κατηγορία για την άνοδο. Αφήνοντα σιωπηλά τον Απόλλωνα, για τον Προμηθέα τα είπαμε το γνωστό του πρόβλημα, πάμε και λίγο στο ποδόσφαιρο και ενδιαφέρον να δούμε ότι αυτό το κομμάτι που αφορά όλους, και να κλείσουμε αυτό, είναι της Παναχαϊκής. Πολλές πρωτοβουλίες, διαβάζω, ακούω, βλέπω, ενημερώνομαι. Βλέπω όμως, Μίλτο, αν μου επιτρέψουν οι φίλοι ποδοσφαιρόφιλοι και οι φίλοι της Παναχαϊκότητας, ότι γίνεται μια ανακύκλωση με πρόσωπα, με παίκτες οι οποίοι στο παρελθόν έχουν περάσει από την Παναχαϊκή και οπωσδήποτε δεν είδαμε κάτι καλύτερο. Να δούμε ο κ. Αντωνόπουλος, η νέα διοίκηση του κ. Παπαδόπουλου, αν κάποια στιγμή και οι συνεργάτες τους έχουν κατά νου, διότι από ό,τι διαβάζω, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο στόχος είναι να πάρουν το πρωτάθλημα, το οποίο, επαναλαμβάνω, είμαστε στην αρχή. Εγώ κρατώ μικρό καλάθι, έχω επιφυλάξεις για τη μέλη γενέστε, να δούμε ποιες είναι οι άλλες ομάδες. Δεν έχουν οπωσδήποτε οι όμιλοι ολοκληρωθεί. Να δούμε με ποιους θα είναι οι αντιπάλους, τι ακριβώς θα γίνει, πώς ακριβώς θα διαμορφωθεί το πρωτάθλημα της εθνικής κατηγορίας και αν το μυαλό τους οι άνθρωποι έχουν σκοπό να ανέβουν. Σίγουρα η Παναχαϊκή χρειάζεται ένα τράνταγμα μεγάλο, χρειάζεται ένα σάρωμα παντού. Το είδαμε σε πρώτη φάση, είδα ότι απεχώρησαν 14 παίχτες από το παλιό ρόστερ. Έρχονται κάποιοι νέοι από τα ονόματα που όμως διαβάζω, μην το επαναλαμβάνω. Βλέπω ότι είναι παλιοί παίκτες οι οποίοι έχουν ξαναπεράσει την Παναχαϊκή χωρίς ιδιαίτερες διακρίσεις. Είναι αυτοί που θα τους χαρακτήριζα παίκτες οι οποίοι περνούν από διάφορα σωματεία και γίνεται μια ανακύκλωση, καταλήξουν πάλι στην Παναχαϊκή, αφού μην το ξέρεις ότι η Παναχαϊκή είναι μεγάλο όνομα, είναι μεγάλη διαφήμιση για τους ποδοσφαιριστές να φορούν τη φανέλα της Παναχαϊκής και όχι των άλλων ομάδων, όπως γνωρίζει ο καθένας από εμάς. Είναι μεγάλο πράγμα να παίζει σε ένα μεγάλο σύλλογο ιστορικό παρά να παίζει σε μια ομάδα δεύτερης και τρίτης ταχύτητας στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Έτσι προτιμούν την Παναχαϊκή, αλλά επαναλαμβάνω, παίχτες προς το παρόν που δεν είδαμε κάποια νέα πρόσωπα από αυτούς που ανακοινώνονται σιγά σιγά. Καμία ενημέρωση δεν έχει γίνει επίσημη. Ενημερώνομαι ότι το πρωτάθλημα θα αρχίσει, η προετοιμασία θα αρχίσει κάπου τέλος του μηνός. Θα γίνει η πρώτη συγκέντρωση με τον Αντωνόπουλο και τους συνεργάτες του και τότε είμαι σίγουρος ότι η διοίκηση της Παναχαϊκής θα κάνει μια σύνδεση, θα ενημερώσει για το ρόστερ, τις αγορές, τις μεταγραφές επίσημα και ακριβώς έχει γίνει. Πάντως, αυτή τη στιγμή μετά την πρώτη παρουσίαση ότι αναλαμβάνουν οι ασθενοί Παναχαϊκοί. Έχει δώσει τον κύριο Παπαδόπουλο και τον συνεργάτη στο μάνατζερ τον σχεδιασμό της Παναχαϊκής και τον μάνατζερ. Σίγουρα θα δούμε τι μέλη γενέστε, τι μπορεί να γίνει. Γιατί όλο μας η σκέψη, η αγωνία, τι θα γίνει, να δούμε μήπως η ομάδα καταφέρει μετά από 24 χρόνια και επανέλθει στο Super League 2 για την επόμενη μέρα για το μέλλον της, το ελληνικό ποδόσφαιρο. Μήπως δεν έχω κάτι άλλο, ήταν μια έτσι αναφορά μου, η οποία πρωτίστως άρχισε με τον Προμηθέα, το παγκόσμιο πρωτάθλημα και οπωσδήποτε να πάμε στα τοπικά μας στον Απόλλωνα και στην Παναχαϊκή. Δεν έχω κάτι άλλο. Να δώσω τις ευχές μου σε όλους. Καλημέρα μου και καλό τριήμερο σε όλους. Να είστε καλά. Καλημέρα μου.
0: Αυτά λοιπόν, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, από τον Νίκο Σουγλέρη, με τον οποίο σχολιάζουμε εδώ κάθε Παρασκευή ό,τι συμβαίνει και αφορά στον χώρο του αρχαϊκού και όχι μόνο αθλητισμού.

Αλλά τώρα πέραν του Προμηθέα με την ιστορία η οποία έχει προκύψει με την ανάκληση στο πιστοτικό συμμετοχή για την περσινή βέβαια θυμίζουμε χρονιά και όχι την νέα χρονιά. Έχουμε πάντα και την ποδοσφαιρική Παναχαϊκή για την οποία αρκετός κόσμος περιμένει να δει τα πρώτα αγωνιστικά δείγματα της ομάδας για το νέο πρωτάθλημα στην Τρίτη Εθνική. Προδικαιολογημένα βέβαια πιο πολύ με την Παναχαϊκή υπάρχει το πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον επειδή

Προφανώς θα έχει το δικό του έτσι πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε σιγά σιγά το επόμενο χρονικό διάστημα το πώς θα σχηματοποιηθεί και το έμψυχο δυναμικό του Απόλλωνα για τη νέα χρονιά, για το νέο πρωτάθλημα στην Aces Link 1, αφού μέχρι τώρα ο Απόλλωνας έχει κάνει 2 ανανεώσεις και έχει αποκτήσει 2 νεαρούς ταλαντούχους παίκτες. Προφανώς και ο Απόλλωνας για να ελπίζει, φίλες και φίλοι, σε μια πάρα πολύ καλή, διαφορετική από την προηγούμενη διετία πορεία του στο πρωτάθλημα της Nations League 1, θα πρέπει να παρουσιάσει μια φιλόδοξη ομάδα, μια ομάδα η οποία θα δουλεύει καθημερινά στο γήπεδο και θα κάνει κατάθεση ψυχής σε κάθε παιχνίδι εντός αλλά και εκτός έδρας.

0: δουλειά.
1: Ειδικά σε ό,τι αφορά την ποδοσφαιρική Παναχαϊκή, νομίζω ότι ουσιαστικά εδώ μιλάμε για μια τελευταία ευκαιρία που υπάρχει, έτσι ώστε η ομάδα πραγματικά με το νέο αυτό διοικητικό μοντέλο να μπορέσει να γυρίσει κανονικά στον δρόμο των επιτυχιών και να προσφέρει και πάλι χαμόγελα στους φίλους της. Κάτι όμως το οποίο δεν είναι καθόλου εύκολο, θα χρειαστεί μια πάρα πολύ μεγάλη προσοχή από την αρχή μέχρι το τέλος στο νέο πρωτάθλημα της τρίτης τεχνικής. Γιατί έτσι όπως προχωράει η Παναχαϊκή, φίλες και φίλοι, είναι αυτονόητο ότι και τη νέα χρονιά όλες οι ομάδες θα θέλουν να την νικάνε στα παιχνίδια μεταξύ τους.

0: Βέβαια, εκείνο το οποίο ενδιαφέρει τους ανθρώπους της Παναθηναϊκής είναι να μπορέσουν να παρουσιάσουν μια ομάδα η οποία και θα πάρει το πρωτάθλημα στον όμιλό της, αλλά και ένα από τα 4 συνολικά εισιτήρια που οδηγούν τη νέα χρονιά στην Super League 2.
1: Ποιος μπορεί να μου τη σβήσει.
0: Αυτό είναι μια πάρα πολύ μεγάλη διαφορά, φίλες και φίλοι, σε όλα τα επίπεδα που υπάρχει μεταξύ τρίτης εθνικής κατηγορίας και Super League 2.
1: Ποιος μπορεί να μου τη σβήσει.
0: Όσο μάλλον βέβαια όταν τη νέα χρονιά η Super League 2 πλέον θα διεξαχθεί όπως συμβαίνει σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη σε έναν ενιαίο όμιλο όλες οι ομάδες. Είναι λογικό λοιπόν για την Παναθηναϊκή μια πρώτη πάρα πολύ βασική επιδίωξη να είναι η επιστροφή της ομάδας στην κατηγορία αυτή. Ένα σημείο όμως αυτό θα πρέπει να παρουσιαστεί πάρα πολύ δυνατή στα δύσκολα μονοπάτια της τρίτης εθνικής.
1: Χωρίς να με γνωρίζουν.
0: Είμαστε κάτι λιγότερο από 2 λεπτά πριν τις 12 το μεσημέρι, κάπου λοιπόν εδώ σιγά σιγά πρέπει να τελειώσουμε και για σήμερα την καθημερινή όπως πάντα αθλητική ενημέρωση από τα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα με το καθημερινό αθλητικό μαγκαζίνο Μπάλα είναι και γυρίζει με το Μίλτο Σπυρόπουλο, τα λέμε καθημερινά Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι.
1: Μην υποχωρείς.
0: Θα κλείσουμε και σήμερα όπως πάντα με τις κλασικές καθιερωμένες καθημερινές ευχές. Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλες και όλους, καλό Σαββατοκύριακο και το πιο σημαντικό, μην το ξεχνάει κανείς, υγεία σε όλο τον κόσμο.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Νέο app από το ραδιοταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ραδιοταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
3: Ειδήσεις.
4: Γενικό ευνηδιασμό με προκήρυξη εκλογών μέχρι τέλος Αυγούστου ετοιμάζει, σύμφωνα με πληροφορίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στόχος του να πιέσει τον διαθέσιμο προεκλογικό χρόνο για Ελλάς, Πασόκ, Ελπίδα και κυρίως Αντώνη Σαμαρά, ώστε οι πολιτικοί του αντίπαλοι να πιαστούν ανέτοιμοι. Σημειώνεται ότι μέχρι τώρα θεωρείται φυσιολογικό να στηθούν οι κάλπες Οκτώβριο ή αρχές Νοεμβρίου, μετά την εξαγγελία μεγάλου πακέτου παροχών στη ΔΕΘ 7 Σεπτεμβρίου. Αλλά και το σενάριο του Μαρτίου 2027 δεν φαίνεται να περπατά πολιτικά, καθώς ο χειμώνας αναμένεται μαύρος οικονομικά για τους πολίτες. Κατά τα φαινόμενα λοιπόν, η 27η Σεπτεμβρίου ως ημέρα διεξαγωγής των εκλογών φαντάζει ιδεοδέστερη για το πολιτικό σχέδιο Μητσοτάκη να διευρύνει τις συμμαχίες του κατά τον δεύτερο γύρο. Ραγδαίες οι εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ, καθώς για χθες το βράδυ παραιτήθηκε τελικά ο Σωκράτης Φάμελος από την ηγεσία του κόμματος, δηλώνοντας ότι δεν μπορεί να γίνει μέρος του διχασμού, χωρίς ωστόσο να παραιτηθεί από την κοινοβουλευτική ομάδα και να προσχωρήσει στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Τα ενία του ΣΥΡΙΖΑ αναλαμβάνει προσωρινά η αναπληρώτρια γραμματέας Αναστασία Σαπουνά, η οποία και θα συγκαλέσει την πολιτική γραμματεία την ερχόμενη εβδομάδα. Η απόφαση Φάμελου πιστοποιεί και το αδιέξοδο, στο οποίο έχει περιέλθει η ηγεσία της Κουμουνδούρου. Μετά τις εξελίξεις αναστέλλεται η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής που είχε προγραμματιστεί για αύριο Σάββατο. Το γεγονός προκάλεσε την οργή του Παύλου Πολάκη αλλά και τη δυσφορία των μελών της Κεντρικής Επιτροπής που επιθυμούν τη συνεδρίαση για να ξεκαθαριστεί άμεσα το θέμα της ηγεσίας. Τραγική κατάληξη είχε το σοβαρό εργατικό ατύχημα που σημειώθηκε στις 11 Μαΐου 2026 σε οικοδομή στην περιοχή της Αγιάς στην Πάτρα, όταν ένας 70χρονος οικοδόμος τραυματίστηκε σοβαρά από μια τάβλα που έπεσε από τον τέταρτο όροφο και τον χτύπησε στο κεφάλι. Ο 70χρονος δυστυχώς εξέπνευσε χθες και παρά τις προσπάθειες των γιατρών στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρείου δεν κατάφερε να ξεπεράσει τα σοβαρά τραύματά του. Οι αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του θανατηφόρου εργατικού δυστυχήματος. Με αιχμή του δόρατος τη διαφθορά, την ακρίβεια και συνολικότερα την οικονομία, ο Αλέξης Τσίπρας έδωσε χθες το δικό του στίγμα αναβάθμισης της καθημερινότητας των πολιτών, ενώ παράλληλα απάντησε και στο πολιτικό σύστημα που τον πιέζει να μηνύσει τον Άδωνη Γεωργιάδη για όσα τον καταγγέλει τις τελευταίες μέρες με απόλυτα τοξικούς χαρακτηρισμούς. Όταν με ενημέρωσαν από το γραφείο μου λέγοντάς μου «Πρόεδρε, λένε ότι εσύ ήσουν ο πιο βρώμικος πρωθυπουργός μεταπολίτευσης», ρώτησα ποιος το είπε αυτό. Ο Άδωνης. Τότε δεν έχει καμιά απολύτως σημασία, περιέγραψε χαρακτηριστικά ο κύριος Τσίπρας και τόνισε. Όχι, μήνυση δεν θα κάνω στον Άδωνη, αλλά λουλούδια θα του στείλω. Γιατί κάθε φορά που μας βρίζει, ανεβαίνουμε και μια μονάδα στις δημοσκοπήσεις. Σε ό,τι αφορά τη διαφθορά, ο κύριος Τσίπρας εξήγησε: κάθε ευρώ που φεύγει προς τις μίζες, απευθείας αναθέσεις, χάνεται από τα δημόσια σχολεία, τα νοσοκομεία, τις υποδομές και τόνισε με νόημα. Το αίτημα της εντιμότητας δεν το έφερε η Ελλάς. Το έκανε κεντρικό η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Το έκαναν κεντρικό αίτημα τα 7 χρόνια που κυβερνά. Συγκλονιστική προσγείωση πραγματοποίησε χθες το μεσημέρι μαχητικό αεροσκάφος F-16 της πολεμικής αεροπορίας στο αεροδρόμιο της Ζακυνθού. Ευτυχώς, ο πιλότος βγήκε σώος από το φλεγόμενο αεροσκάφος. Το μαχητικό είχε απογειωθεί από την 116 πτέρυγα μάχη στον Άραξο και συμμετείχε σε προγραμματισμένη άσκηση, όταν διαπιστώθηκε τεχνικό πρόβλημα από διαρροή καυσίμου την ώρα της πτήσης. Ο πιλότος κατευθύνθηκε στο πλησιέστερο αεροδρόμιο της Ζακυνθού. Εκεί διεπίστωσε ότι το σύστημα προσγείωσης δεν λειτουργούσε. Όλα αυτά, ο χειριστής το προσγείωσε στο διάδρομο που είχε στρωθεί με αφρό, γλιτώνοντας την τελευταία στιγμή τα χειρότερα.
3: Καιρός.
4: Ηλιοφάνεια αλλά με συννεφιές αργότερα σήμερα στην Πάτρα, θερμοκρασίες από 21 βαθμούς Κελσίου έως 32 βαθμούς και ανέμους βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο Αυτοκινήτων
0: Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975 η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
2: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
5: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
2: Στο Δούβρι υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρις.
6: Παιδιά που φορούν γυαλιά μοιοπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μοιοπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μοιοπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστερη, πιο ανθεκτική, πιο λεπτή, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και...
7: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
8: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμίες που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
9: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Εγλυκάδα με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπολείο η απόλαυση. Μαραθωνομάχο παλιές εργατικές Εγλυκάδας στην κεντρική πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-6425-67. Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φέρεω 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
10: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
11: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
12: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
11: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
12: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
11: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
13: This station is now the ultimate power in the universe.
14: Radio Gamma.

0: bien j'ai oublié. Oui, ça n'était pas bon. Enfin, ils veulent pas. Enfin, ils veulent pas. Parfois, quand on se voit, semblant que c'est pas exprès, avec ses yeux mouillants, elle dit qu'elle partira, elle dit qu'elle me suivra. Alors, pour un instant seulement, alors moi je la crois, monsieur, pour un instant seulement, parce que chez ces gens-là, monsieur, on ne s'en va pas. On ne s'en va pas, monsieur. On s'en va pas. Mais il est tard, monsieur. Il faut.
1: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
2: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκο.
3: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
4: Ακούτε, Ράδιο Γάμα 94.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
2: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του Ραδιοταξί Πάτρας 18300.
3: Ειδήσεις.
4: Γενικό ευνηδιασμό με προκήρυξη εκλογών μέχρι τέλος Αυγούστου ετοιμάζει σύμφωνα με πληροφορίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στόχος του να πιέσει τον διαθέσιμο προεκλογικό χρόνο για Ελλάς, Πασόκ, Ελπίδα και κυρίως Αντώνη Σαμαρά, ώστε οι πολιτικοί του αντίπαλοι να πιαστούν ανέτοιμοι. Σημειώνεται ότι μέχρι τώρα θεωρείται φυσιολογικό να στηθούν οι κάλπες Οκτώβριο ή αρχές Νοεμβρίου, μετά την εξαγγελία μεγάλου πακέτου παροχών στη ΔΕΘ 7 Σεπτεμβρίου. Αλλά και το σενάριο του Μαρτίου 2027 δεν φαίνεται να περπατά πολιτικά, καθώς ο χειμώνας αναμένεται μαύρος οικονομικά για τους πολίτες. Κατά τα φαινόμενα λοιπόν, η 27η Σεπτεμβρίου ως ημέρα διεξαγωγής των εκλογών φαντάζει ιδεοδέστερη για το πολιτικό σχέδιο Μητσοτάκη να διευρύνει τις συμμαχίες του κατά τον δεύτερο γύρο. Ραγδαίες οι εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ, καθώς για χθες το βράδυ παραιτήθηκε τελικά ο Σωκράτης Φάμελος από την ηγεσία του κόμματος, δηλώνοντας ότι δεν μπορεί να γίνει μέρος του διχασμού, χωρίς ωστόσο να παραιτηθεί από την κοινοβουλευτική ομάδα και να προσχωρήσει στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Τα ενία του ΣΥΡΙΖΑ αναλαμβάνει προσωρινά η αναπληρώτρια γραμματέας Αναστασία Σαπουνά, η οποία και θα συγκαλέσει την πολιτική γραμματεία την ερχόμενη εβδομάδα. Η απόφαση Φάμελου πιστοποιεί και το αδιέξοδο, στο οποίο έχει περιέλθει η ηγεσία της Κουμουνδούρου. Μετά τις εξελίξεις αναστέλλεται η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής που είχε προγραμματιστεί για αύριο Σάββατο. Το γεγονός προκάλεσε την οργή του Παύλου Πολάκη αλλά και τη δυσφορία των μελών της Κεντρικής Επιτροπής που επιθυμούν τη συνεδρίαση για να ξεκαθαριστεί άμεσα το θέμα της ηγεσίας. Τραγική κατάληξη είχε το σοβαρό εργατικό ατύχημα που σημειώθηκε στις 11 Μαΐου 2026 σε οικοδομή στην περιοχή της Αγιάς στην Πάτρα, όταν ένας 70χρονος οικοδόμος τραυματίστηκε σοβαρά από μια τάβλα που έπεσε από τον τέταρτο όροφο και τον χτύπησε στο κεφάλι. Ο 70χρονος δυστυχώς εξέπνευσε χθες και παρά τις προσπάθειες των γιατρών στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου δεν κατάφερε να ξεπεράσει τα σοβαρά τραύματά του. Οι αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του θανατηφόρου εργατικού δυστυχήματος. Με αιχμή του δόρατος τη διαφθορά, την ακρίβεια και συνολικότερα την οικονομία, ο Αλέξης Τσίπρας έδωσε χθες το δικό του στίγμα αναβάθμισης της καθημερινότητας των πολιτών, ενώ παράλληλα απάντησε και στο πολιτικό σύστημα που τον πιέζει να μηνύσει τον Άδωνη Γεωργιάδη για όσα τον καταγγέλει τις τελευταίες μέρες με απόλυτα τοξικούς χαρακτηρισμούς. Όταν με ενημέρωσαν από το γραφείο μου λέγοντάς μου, Πρόεδρε, λένε ότι εσύ ήσουν ο πιο βρώμικος πρωθυπουργός μεταπολίτευσης, ρώτησα ποιος το είπε αυτό, ο Άδωνης. Τότε δεν έχει καμιά απολύτως σημασία, περιέγραψε χαρακτηριστικά ο κύριος Τσίπρας και τόνισε. Όχι, μήνυση δεν θα κάνω στον Άδωνη, αλλά λουλούδια θα του στείλω. Γιατί κάθε φορά που μας βρίζει, ανεβαίνουμε και μια μονάδα στις δημοσκοπήσεις. Σε ό,τι αφορά τη διαφθορά, ο κύριος Τσίπρας εξήγησε: κάθε ευρώ που φεύγει προς τις μίζες απευθείας αναθέσεις χάνεται από τα δημόσια σχολεία, τα νοσοκομεία, τις υποδομές και τόνισε με νόημα. Το αίτημα της ενδυμότητας δεν το έφερε η Ελλάς. Το έκανε κεντρικό η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Το έκαναν κεντρικό αίτημα τα 7 χρόνια που κυβερνά. Συγκλονιστική προσγείωση πραγματοποίησε χθες το μεσημέρι μαχητικό αεροσκάφος F-16 της πολεμικής αεροπορίας στο αεροδρόμιο της Ζακυνθού. Ευτυχώς, ο πιλότος βγήκε σώος από το φλεγόμενο αεροσκάφος. Το μαχητικό είχε απογειωθεί από την 116 πτέρυγα μάχη στον Άραξο και συμμετείχε σε προγραμματισμένη άσκηση, όταν διαπιστώθηκε τεχνικό πρόβλημα από διαρροή καυσίμου την ώρα της πτήσης. Ο πιλότος κατευθύνθηκε στο πλησιέστερο αεροδρόμιο της Ζακυνθού. Εκεί διεπίστωσε ότι το σύστημα προσγείωσης δεν λειτουργούσε. Παρ' όλα αυτά, ο χειριστής το προσγείωσε στο διάδρομο που είχε στρωθεί με αφρό, γλιτώνοντας την τελευταία στιγμή τα χειρότερα.
3: Καιρός.
4: Ηλιοφάνεια αλλά με συννεφιές αργότερα σήμερα στην Πάτρα, θερμοκρασίες από 21 βαθμούς Κελσίου έως 32 βαθμούς και ανέμους βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
5: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας.
0: Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φερέως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
5: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
6: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
1: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
6: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
1: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
6: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
1: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
6: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
1: Τηλέφωνο 2610-313-388.
6: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
7: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμίες που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
8: Ψαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
9: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιότου και ακούτε ράδιο ΕΑΜΑ 94FM.
10: Μα πες μου πώς περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη τότε τι? Τι μας προκαλεί την αυταπάτη, πώς θα είμαστε πάντοτε?
5: Εδώ στη Θεσσαλονίκη έναν άνθρωπο μέσα στο μαγαζί που να ξέρει να παίζει λίρα. Μου έχουν κρεμασμένη τη λίρα στον τοίχο και δεν είναι κάποιος εκεί να αρπάξει τη λίρα να παίξει ένα τραγούδι. Ένα τρομαχτόν. Ναι, ο άνθρωπος έβγαλε ψάρι. Τώρα για να πριν ξεκινήσουμε να, λίγο να τα πούμε αυτά πρέπει. Έβγαλε ψάρι με το καλάμι στο λιμάνι και με το που έβγαλε το ψάρι πριν πάει να το πάρει πάνω από το αγκίστρι, πετάχτηκε μια γάτα και του το πήρε πάνω από το αγκίστρι. Το ψάρι. Ένα ψάρι έχει βγάλει στη ζωή του, του το πήρε η γάτα. Ο Πόντιος λοιπόν, Οδυσσέας 6. Μεράκι, παράδοση και η φωτιά αναμένει για να φάτε τα καλύτερα ψητά. Πάμε τώρα παρακάτω. Λοιπόν, ακούστε τώρα εδώ τι γίνεται. Έχω μια εικόνα εδώ μπροστά μου που μου έχουν στείλει, η οποία είναι έτσι για να σας εμψυχώσω λίγο ξεκινώντας και θα κάνουμε μετά και την ανάλυση για όλα όσα γίνονται και για τα F-16 και για τα αεροπλάνα που φεύγουν, τα παράθυρα, όλα. Και για τις εκλογές που έρχονται το Σεπτέμβριο, αν και τα λέμε εδώ και πολύ καιρό. Λοιπόν, μου έχουν στείλει μια φωτογραφία στην οποία υπάρχει μια αντιπαράθεση ανάμεσα σε δύο πολιτικά πρόσωπα. Εγώ διαβάζω, έτσι. Δεν υιοθετώ. Να ξεκαθαρίσουμε, δεν υιοθετώ. Διαβάζω κάτι που μου στείλανε από το διαδίκτυο. Είναι αναρτημένα αυτά. Είναι αναρτημένα στο διαδίκτυο. Γράφει ο Νικήτας Κακλαμάνης. Ποιος είναι ο Νικήτας Κακλαμάνης, ξέρετε? Τον έχετε δει σίγουρα με μια ροζ γραβάτα. Έχει διατελέσει υπουργός, έχει διατελέσει δήμαρχος Αθηναίων. Βουλευτής Αλφα Αθηνών είναι με τη Νέα Δημοκρατία. Πρόεδρος Βουλής. Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων. Ο Νικήτας ο Κακλαμάνης γράφει λοιπόν: αυτό που γίνεται στα νησιά μας, λέει, δεν είναι εισρωή μεταναστών. Πρόκειται, λέει, για κατευθυνόμενη απόβαση Ισλαμιστών. Ποιους εξυπηρετεί, λέει? Και του απαντάει μία κυρία, η Πάολα Ρεβενιώτη. Την ξέρετε την κυρία Πάολα Ρεβενιώτη? Μία του κινηματογράφου είναι. Τρανς γυναίκα. Ναι, είναι της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας μία. Αυτό που γράφει όμως αυτή η κυρία στο σχόλιο της από κάτω, τι είναι της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας? Κάνει tag τον Κακλαμάνη και κάνει tag και τον Τσίπρα. και γράφει συγκεκριμένη κυρία, κύριος, δεν ξέρω τώρα πώς πρέπει να την πω. Όταν λέει στο πορνοσινεμά Αλάσκα πριν χρόνια έκανες λέει, να μην το πούμε, σε Κούρδους, Σύριους και άλλους, δεν ήταν λέει εισρωή μεταναστών? Και ρωτάω εγώ, έχει κινηθεί νομικά απέναντι στη συγκεκριμένη κυρία πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων για αυτό που έχει σχολιάσει? Έχει κινηθεί νομικά απέναντι σε αυτή την κυρία? Και τι λέει αυτή η κυρία δηλαδή? Ότι ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων πήγαινε σε πορνοσινεμά και έκανε ό,τι έκανε σε Κούρδους και Σύριους? Αλλά είναι δυνατόν να ισχυρίζονται τέτοια πράγματα? Ισχύουν, δεν ισχύουν? Κακλαμάρι, τον παίρνεις το μισθό? Πότε τον παίρνεις, πότε τον τρως το μισθό, Κακλαμάνι, πρέπει να μας πεις. Έλα και γιατί είναι Παρασκευούλα να βάλουμε ένα τραγουδάκι. Έλα Νικήτα, δώσε Νικήτα, δώσε. Εγώ δεν υιοθετώ, ρωτάω. Απλά ρωτάω. Πρέπει να, εγώ, αν μου έγραφαν εμένα τέτοιο πράγμα, θα είχα κινηθεί νομικά απέναντί της. Δεν είναι δυνατόν να κυκλοφορούν αυτά στο διαδίκτυο

0: απαράδεκτο σχόλιο.
1: Όταν λέει στο πορνοσινεμά πριν χρόνια έκανε σε Κούρδους και Σύριους, δεν ήταν εισρωή μετά.
0: Μα απα. Πρέπει να κινηθείς νομικά, Νικήτα!

Με ενημερώνουν τώρα το ότι έχει συγχωρεθεί η Πάολα η Ρεβενιώτη. Δεν το γνώριζα, αλλά καλά να είναι όπου κι αν είναι. Ναι, δεν γνώριζα ότι έχει φύγει από τη ζωή. Όπως και να έχει, το σχόλιο είναι περίεργο. Εγώ είμαι προσεκτικός. Θέλω να είμαι όμως και ειλικρινής. Θέλω και να ξέρω τι γίνεται.

0: Έτσι ίσως να μπορεί να δικαιολογηθεί και το ότι υπάρχουν και άλλα σχόλια για αρκετούς βουλευτές υπουργούς, γιατί κάνανε παλαιότερα, αν τα κάνανε. Έτσι ίσως να δικαιολογούνται και κάποια χρώματα στα ρούχα τους. Είναι πολύ περίεργη η κατάσταση. Θα έπρεπε κανονικά να εξεταστεί το σχόλιο, αν ισχύει, για να μάθει όλος ο λαός τι ακριβώς έχει συμβεί. Ροζ γραβάτα, εντάξει τώρα το ότι φοράει συνέχεια ροζ γραβάτα, δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι ένα στοιχείο το οποίο θα μπορούσε να υιοθετηθεί σε μια δικαστική αίθουσα. Το είναι γούστο. Λοιπόν, πάμε παρακάτω όμως. Πάμε να δούμε τι γίνεται εδώ πέρα με τους παπάδες για αρχή. Γιατί και εκεί στους παπάδες έχουμε πάρα πολλά σχόλια περίεργα. Μου είπανε τώρα κάποιοι μοναχοί μέσα από το Άγιον Όρος, με πήραν χθες τηλέφωνο αργά το βράδυ κιόλας, και μου λένε: Γρηγόρη, εδώ πέρα βγάζανε ψεύτικα διαμονητήρια και παίρνανε λεφτά. Και υπήρχε ένα κύκλωμα, γίνανε κάποιες συλλήψεις. Και δεν έχω δει να παίζει σε κανένα καναλάκι το ότι υπήρξαν συλλήψεις για διαμονητήρια που παίρνανε 60 ευρώ στο κεφάλι και πάει λέγοντας. Όπως επίσης δεν έχω δει πουθενά να έχει παίξει είδηση το ότι κάποιοι βγάζανε πολύτιμα πράγματα από το Άγιον Όρος. Σας πλασάρουνε μόνο αυτά που θέλουνε. Πόσα λεφτά έχετε βγάλει εκεί πέρα? Το Άγιον Όρος το έχετε κάνει, χρυσό όρος το έχετε κάνει. Και θα βγει, λέει, και βόλτα η ζακέτα του Αγίου Παϊσίου στις Σέρες. Παλαιότερα είχαμε το κάστανο, μετά είχαμε την παντόφλα, τώρα έχουμε τη ζακέτα του. Η ουσία είναι το να καταλάβετε τι πραγματικά εστί πίστη. Να μπορέσετε να γίνετε καλύτεροι άνθρωποι. Να μπορέσετε να καταλάβετε ότι πρέπει να είμαστε ενωμένοι και όχι να μαλώνουμε για οτιδήποτε υπάρχει εκεί πέρα έξω. Βάλε λίγο Χριστόδουλο, ρε. Βάλε λίγο Χριστόδουλο. Τα εξηγούσε τόσο απλά τα πράγματα. Δώσε.
1: Η μασονία είναι παγανιστική θρησκεία και επομένως κανένας ορθόδοξος χριστιανός δεν μπορεί ταυτόχρονα να είναι και μασόνος. Ή είναι μασόνος και επομένως αποβάλλει την ιδιότητα του ορθόδοξου χριστιανού, ή είναι ορθόδοξος χριστιανός και δεν μπορεί να είναι μασόνος. Η μασονία είναι παγανιστική θρησκεία και επομένως κανένας ορθόδοξος χριστιανός δεν μπορεί ταυτόχρονα να είναι και μασόνος.
0: Μασονία και ορθοδοξία δεν πάνε μαζί. Εμείς έχουμε γεμίσει μασονάκια εδώ πέρα τώρα, μέσα στις εκκλησίες και μέσα στα υπόγεια. Έχουμε γεμίσει μασονάκια και μασονικές στοές και κάτι περίεργους που μας το παίζουν να πούμε ευεργέτες. Δεν έχετε ιδέα. Έχουμε γεμίσει ανίκανους, έχουμε γεμίσει λουλούδες, έχουμε γεμίσει ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν αξίες. Κοιτάνε μόνο το χρήμα, κοιτάνε μόνο τη δόξα και για να μην πω τι άλλο κοιτάνε. Της ροδέλας γίνεται εκεί πέρα έξω. Και για να τελειώνουμε με το παραμύθι του Τσίπρα, έτσι. Ο Τσίπρας, ο οποίος πολεμάει το Μητσοτάκη, ο Τσίπρας που ενώ στηρίζει ο ένας τον άλλον βγαίνει και μας λέει τις τρέλες του. Ο Τσίπρας, ρε, δεν στήριξε τους εφοπλιστές. Ο Τσίπρας δεν ψήφισε νόμο να μην καταδικαστεί, να μην δικαστεί καν παιδεραστής, παιδοβιαστής. Ο Τσίπρας δεν έφερε νόμο για την εσχροκέρδεια να μην είναι κακούργημα. Και τον στήριξε ενεργά η Νέα Δημοκρατία. Ο Τσίπρας δεν έκανε νόμο η δωροδοκία από κακούργημα να γίνει πλημέλημα, γιατί μάλλον κάποιος ολιγάρχης του είχε πει να το κάνει. Τι θα γίνει τελικά? Βγήκε ο υπουργός, ξαναλέω, ο Άδωνης Γεωργιάδης, βγήκε και είπε ότι ο Κοντονής τα έπαιρνε. Ένας υπουργός, που ένας θεός τον κάνει υπουργό κι αυτόν. Έχουμε υπουργό ψυχικής υγείας τον Άδωνη Γεωργιάδη, που ένας θεός ξέρει αν τον έχουν βαφτίσει οι Άδωνοι. Άδωνη, σε βαφτίσανε ή Σπυρίδωνα, αποφάσισε. Έχουμε λοιπόν τον Σπυρίδωνα, που είναι σίγουρο νομίζω αυτό. Ο οποίος βγαίνει και λέει ότι ο Κοντονής έπαιρνε λεφτά και ο Τσίπρας για να περάσουν κάποιους ποινικούς κώδικες. Και δεν υπάρχει ένας εισαγγελέας να τους καλέσει. Έβγαινε ο Πολάκης και έλεγε ότι ο Άδωνης έπαιρνε λεφτά. Και δεν υπάρχει ένας εισαγγελέας να τους πει όλους αυτούς εκεί πέρα μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο: Για ελάτε εδώ, είστε μιζαδόροι. Για ελάτε εδώ, από πού τα παίρνετε. Για ελάτε εδώ, δεν σας φτάνει ο μισθός. Κι άλλατε εδώ, πώς χτίζετε ακίνητα. Και ρωτάω εγώ τον Άδωνη Γεωργιάδη. Άδωνη, χτίζεις ή δεν χτίζεις τέσσερις βίλες στη Μύκονο? Για πες. Χτίζεις ή δεν χτίζεις τέσσερις βίλες στη Μύκονο την ώρα που η Ελλάδα καίγεται? Σε ρωτάω να μου απαντήσεις. Πού να απαντήσεις? Και μου τις πάει που κάποιοι μιλάνε επιλεκτικά. Και μου τις πάει που κάποιοι δεν γνωρίζουν και μιλάνε. Ξέρετε γιατί μου τις πάει? Γιατί δεν μπορώ να ανεχτώ την κοροϊδία. Δεν μπορώ να ανεχτώ την κοροϊδία. Πλέον ο καθένας παλεύει να δείξει το ότι είναι ήρωας. Θα βγει κανένας να σας πει, ναι ρε, τα έπαιρνα από αυτόν, τα έπαιρνα από εκείνον, μου τα έδινε η βαρμακευτική, μου τα έδινε ο ολιγάρχης, μου τα έδινε ο εφοπλιστής, μου τα έδινε ο επιχειρηματίας. Θα βγει κανένας να τα πει όλα αυτά, δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά ξέρετε, καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται. Και επιλεκτικά μιλάνε ακόμα και κάποιοι πολιτικοί, οι οποίοι αλλιώς τα λέγανε και αλλιώς τα λένε. Γιατί να κάνουν τέτοιες κολοτούμπες, δεν αναρωτιέστε? Εγώ γνωρίζω ότι ο έξυπνος ρωτάει, ο σοφός ακούει, ο βλάκας αγορεύει, ο ψεύτης τα μπερδεύει, ο ξερόλας ηρωνεύεται και ο τεμπέλης ονειρεύεται. Ξέρω ότι ο εκμεταλλευτής προγραμματίζει και ο ανέστητος σφυρίζει. Ότι ο νάρκισσος επιβάλλει και ο ύπουλος διαβάλλει. Ξέρω ότι ο καλός υπομένει και ο ματαιόδοξος δεν χορταίνει. Ότι ο μίζερος εκλιπαρεί και ο ερωτευμένος παραλυρεί. Επίσης ξέρω ότι στον Ασπρό Πυργό μετά την πυρκαγιά βγήκαν και ενημέρωσαν τον κόσμο ότι υπήρχαν 2 τόνοι προπάνιο. Και έγινε, λέει, μια έκρηξη εκεί και υπήρξε 30 μέτρα πυρόσφαιρα. Ωραία. 30 μέτρα πυρόσφαιρα από 2 τόνους προπάνιο που έσκασαν. Η πυρόσφαιρα στα Τέμπη ήταν από μετασχηματιστή, ήταν από έλαια σιλικόνης. Δηλαδή, αν βάλουμε σε ένα πεδίο μάχης του στρατού που ρίχνουν και χειροβομβίδες, όλμους και ό,τι άλλο θέλετε και γίνονται κρίσεις. Αν βάλουμε στο πεδίο μάχης του στρατού σε μια γωνία 2 τόνους προπάνιο και δίπλα έναν μετασχηματιστή και βάλουμε φωτιά, ο μετασχηματιστής θα κάνει την ίδια πυρόσφαιρα, θα δημιουργήσει την ίδια πυρόσφαιρα με τους 2 τόνους προπάνιο? Σκεφτείτε λογικά για να καταλάβετε ότι υπάρχει συγκάλυψη. Σκεφτείτε λογικά για να καταλάβετε τι ακριβώς συμβαίνει. Βάλτε το μυαλουδάκι σας να σκεφτεί. Δεν είναι κακό. Εδώ έχουμε έρθει σε αυτή τη ζωή εμείς με το αληθινό μας πρόσωπο και όλοι οι άλλοι φοράνε μάσκες. Η ζωή είναι πάρτι μασκέ και εμείς έχουμε μπει χωρίς μάσκα και παίζουμε το παιχνίδι και τους λέμε δεν φοράμε μάσκα, εδώ είμαστε, δε στο πρόσωπό μας, δεν κρυβόμαστε. Με την αλήθεια συνοδοιπόρο. Και ίσα ίσα τραβάμε και τις μάσκες τους να πέσουνε. Για να το πω σωστά, έχουμε μπει σε ένα πάρτι μασχέ, γιατί αυτό είναι που συμβαίνει, χωρίς μάσκα και τους τραβάμε τις μάσκες να αποκαλυφθεί ποιοι είναι. Ποιοι είναι. Και μιας και είδαμε τώρα να ρίχνουν οι αστυνομικοί οι σφαίρες και κάποιοι να λένε καλά τον έκανε τον 20χρονο και γιατί δεν σταμάτησε, πέρα το ότι η μητέρα ισχυρίζεται ότι το παιδί έχει αναπηρία και το ότι φόρεσε το μαγιό του και πήρε το αμάξι για να πάει στη θάλασσα και το ότι υπήρξε τέλος πάντων μια συγκεκριμένη φάση που δεν γνωρίζω αν είναι η αλήθεια, αλλά αν είναι έτσι τα πράγματα πρέπει να καταδικαστούν σε ισόβια. Θα σας εξηγήσω όμως κάτι. Τα ξημερώματα του Σεπτεμβρίου το 2025, 8 Σεπτεμβρίου, ένα χρόνο περίπου πριν, ένας γιος γνωστού επιχειρηματία που ασχολείται με την εμπορία αυτοκινήτων έκανε κόντρες στο κεντρικό δρόμο της Αθήνας. Οδηγούσε ένα Mercedes GT AMG. Ένα πολύ γρήγορο αυτοκίνητο και καραφιαγμένο. Ειδοποιήθηκε η αστυνομία ότι εκεί πέρα κάποιοι πατάνε τον καζάκι και κάνουν καγκουριές και κόντρες. Πήγε αστυνομία εκεί και προσπάθησε να σταματήσει αυτούς τους δύο οδηγούς. Ο νεαρός οδηγός που έχει πατέρα που εμπορεύεται αυτοκίνητα, γνωστή εταιρεία που έχει καλές σχέσεις και με την κυβέρνηση, στον μπλόκο δεν σταμάτησε. Η αστυνομία του έκανε δύο φορές νόημα και για την ακρίβεια προσπαθώντας να τους αποφύγει τραυμάτισε και τον έναν αστυνομικό. Τον πέταξε στην κυρολεξία στο πλάι. Στη συνέχεια φυσικά ακολούθησε καταδίωξη στους δρόμους της Αθήνας. Τελικά εντοπίστηκε και συνελήφθη. Κανένας αστυνομικός δεν έκανε χρήση του πυροβόλου όπλου του κατά τη διάρκεια του περιστατικού με αυτό το συγκεκριμένο παιδί. Και κανένας από όλους αυτούς δεν είχε βγει τότε να πει όχι, γιατί δεν έγινε ό,τι έγινε. Λοιπόν, ή θα είστε διπρόσωποι ή θα έχετε άποψη, διαλέξτε και πάρτε. Δεν γίνεται όταν κάποιον το γνωρίζετε ή όταν κάποιος έχει λεφτά να λέτε ότι δεν πρέπει να πυροβολάνε, και όταν είναι ένα φτωχό παιδί ή όταν είναι άλλης εθνικότητας άνθρωπος να λέτε ότι καλά έκανε. Βάλτε το μυαλό σας να σκεφτεί, ξαναλέω. Γιατί θα μπορούσε να είναι το δικό σας παιδί. Και όπως σας έλεγα και χθες, 20 χρονών δεν έχουν τα μυαλά μες στο κεφάλι. Ο νόμος λέει ότι πρέπει να εντοπιστεί και όχι να δολοφονηθεί. 7 σφαίρες στο κεφάλι. Ρίξανε 13 σφαίρες. Ποιον κυνηγούσανε? Και στην τελική, αφού είναι τόσο ταΐδες οι αστυνομικοί και κουβαλάνε τα όπλα και πυροβολάνε δεξιά και αριστερά 20χρονα, γιατί δεν χρησιμοποιείτε τα όπλα σας σε κάτι μαύρα, μερσεντικά, τα οποία σας έχουν γραμμένους και δεν σταματάνε πουθενά και φεύγουνε, και όταν πατάτε να πούμε τις πινακίδες και βλέπετε ποιοι είναι, κάνετε τις κότες. Γιατί τις κότες κάνετε? Γιατί είναι εφοπλιστές, επιχειρηματίες και γιατί έχουν φαρμακοβιομηχανίες. Κατάλαβες, μέχρι εκεί φτάνουνε τα παντελόνια. Μέχρι το 20χρονο. Γιατί αλλού κι αλλού δεν βάζετε καν το χέρι στη θήκη. Για να μην αρχίσουμε να λέμε για ολόκληρα χωριά που ξέρετε ότι πουλάνε ναρκωτικά. Για να μην αρχίσουμε να λέμε για το πώς φτάνουν τα ναρκωτικά στα χωριά. Για να μην αρχίσουμε να λέμε τώρα ιστορίες που πάτε να μας το παίξετε Ράμπο και καουμπόιδες και ότι καταπολεμάτε το έγκλημα και ότι γι' αυτό σηκώσατε το όπλο. Αν δεν μπορείς να είσαι ψύχρεμος, είναι δικό σου πρόβλημα και πρέπει να υποστείς τις συνέπειες. Και δεν το λέω εγώ, το λέει ο ποινικός κώδικας. Δηλαδή εσείς εκεί πέρα έξω που με τόση άνεση λέτε καλά τον έκανε. Σας ρωτάω, έχετε ένα παιδί 20 χρονών, ένα αγόρι ο οποίος είναι νευρικός, μαλώνετε, σκοτώνεστε, σας λέει θέλω να πάω θάλασσα, παράδειγμα φέρνω. Του λέτε όχι, δεν θα πάρεις το αυτοκίνητο, και μπαίνει μέσα στο αυτοκίνητο και φεύγει. Τον κάνει νόημα η αστυνομία και δεν σταματάει. Και πανικοβάλλεται και πάει παρατάει το αυτοκίνητο μέσα σε ένα πάρκινγκ ενός σούπερ μάρκετ και πηδάει τα κάγκελα να φύγει. Τι πρέπει να τον κάνουνε ρε? Να τον πυροβολήσουνε? Σοβαρά μιλάμε τώρα? Και καθόμαστε ασχολούμαστε όλες αυτές τις μέρες. Επιτόπου θα έπρεπε να συλληφθούν και επιτόπου να πάνε στη δίκη και επιτόπου να βγει απόφαση και επιτόπου να ξέρουμε τι ακριβώς έχει γίνει. Ρε τι παράνοια υπάρχει εκεί πέρα έξω? Με έχετε τρελάνει? Να τα παθαίνουν οι άλλοι θέλετε? Αν τα πάθετε εσείς σκούζετε? Όχι, δεν είναι έτσι. Θα υπάρξει πλέον ενσυναίσθηση. Πρέπει να αποκτήσουμε συνέστη τουλάχιστον ο ελληνικός λαός. Γιατί άμα κάτσουμε και δούμε πώς λειτουργούν οι εξουσιαστές, άστο. Οι εξουσιαστές λειτουργούν με payroll. Οι εξουσιαστές λαδώνουν γραζανάκια. Γραναζάκια, συγγνώμη. Εκεί ρέει χρήμα δεξιά και αριστερά. Για να μην αρχίσουμε να λέμε για το FBI και για την ΑΕΠ και για την ΚΙΠ. Συνέλαβαν λέει 113 ενεργούς κατασκόπους. Ποιοι ήτανε αυτοί? Το FBI λέει το 2026 συνέλαβε 113 ενεργούς κατασκόπους. Οι 62 λέει ήτανε Κινέζοι. Κάναν τους Κινέζους ή ήτανε Κινέζοι? Και η ΚΙΠ λέει παρακολουθεί ποιους? Τον αρχηγό ΓΕΘΑ, τον Σαμαρά, τους δημοσιογράφους.
2: μία και μισή.
3: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
4: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
3: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
4: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
3: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτίβη Μέων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά, Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
4: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
5: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
6: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
8: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
9: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
8: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
10: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες, τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω, τέντες Λέων λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτίλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 34 35 25. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων λέω. Τέντες Λέων.gr.
11: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946 593 719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα Στρατιώτου του 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
12: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94FM.

0: κάτι σαν φιλί.
1: Εγώ σας λέω ότι αυτό το καθεστώς συνήθως καλύπτει τους δολοφόνους του. Η λέξη ντροπή είναι πολύ λίγη. Γιατί άλλα προβλέπει ο ποινικός κώδικας. Ή πάμε με τον νόμο ή δεν πάμε. Δεν γίνεται να μου λες εμένα που είμαι Έλληνας πολίτης να πηγαίνω με τον νόμο και εσείς να μην πηγαίνετε. Και ένα παραπάνω, και αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι θα έπρεπε να είναι οι φύλακες του νόμου. Εγώ τώρα αν πάρω το 100, σας κάνω μια ερώτηση. Παίρνω εγώ τώρα το 100 και κάνω μήνυση να πάνε να συλλάβουν ένα βουλευτή, έναν υπουργό ή έναν διάσημο ή έναν καλλιτέχνη ή έναν εφοπλιστή, έναν επιχειρηματία, οποιοδήποτε έχει λεφτά, θα πάει το 100 να το συλλάβει ή θα πάει εκεί πέρα και θα του πει έλα ρε αδερφέ, φύγε λίγο στο βουνό, και να του κάνει τα γλυκά μάτια ο αστυνομικός και θα τον πει έλα ρε φιλαράκι τώρα, δεν θέλουμε να σε συλλάβουμε, κάνε τη βόλτα σου. Ενώ άμα είναι καμιά φτωχάτζα, άμα είναι κανένας που δεν το ξέρει ούτε η μάνα του, πάνε το σηκώνουνε με βία, το πετάνε μέσα στο περιπολικό και το συμπεριφέρονται λες και είναι κανένα σκουπίδι. Και μη μου πείτε ότι δεν είναι έτσι. Άρα υπάρχει διάκριση. Από πού και ως πού ο αστυνομικός μπορεί να κάνει ότι γουστάρει, δεν μπορώ να το καταλάβω. Εδώ την πήγανε την άλλη τη 19χρονη μέσα στο αστυνομικό τμήμα Ομονίας. Την πήγανε κάτω στα κρατητήρια και τις λέγανε τις τρέλες τους και κατήγγειλε ότι τη βίασαν. Και ενώ χθες όλες τις ιστοσελίδες γράφανε ότι είναι αθώοι, σήμερα διαβάζω ότι είναι ένοχοι οι δύο αστυνομικοί.

Παραιτήθηκε, λέει, ο Σωκράτης Φάμελος από την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί πότε ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ο Φάμελος? Πότε ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ? Πότε μίλησε ο Φάμελος? Δεν τον έχω ακούσει να μιλάει. Ο κομπάρσος κι αυτός ήταν και πρόεδρος. Από σπόντα βγήκε. Σιγά τα ΟΑ. Λες και καταστράφηκε ο κόσμος. Δεν άξιζε καν να ενοχλήσετε τον Γρηγόρη για αυτό το λόγο. Σας το λέω ξεκάθαρα. Εκεί που υπήρχε γαλήνη, εκεί που πότιζα το θάμνο και άκουγα τα πουλάκια να κελαϊδάνε και έλεγα επιτέλους ησυχία και ηρεμία, χτυπάει το τηλέφωνό μου μήνυμα. Τέρε, λέω, δεν γίνεται αυτό το πράγμα, δεν γίνεται. Σηκώνω και τι βλέπω? Να μην πω ποιος το έστειλε τώρα, γιατί θα γίνεται πέρα της πόπης. Παρετήθηκε, λέει, ο Φάμελος από την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ. Ένα! Να το ότι παρετήθηκε, λες και άλλαξε κάτι στη ζωή μας. Για το ΣΥΡΙΖΑ τι να πω, από πού να ξεκινήσω? Και για το Τσίπρα. Ο Τσίπρας, ο οποίος απέκλεισε τις δημοκρατικές διαδικασίες, κατήργησε το δημοψήφισμα στη συνείδηση του ελληνικού λαού. Γιατί ο ελληνικός λαός μέσα του είπε το ότι εφόσον εμείς μέσα από ένα δημοψήφισμα ψηφίσαμε κάτι άλλο και ο Τσίπρας έβγαλε κάτι άλλο, δεν έχει ουσία το δημοψήφισμα. Δεν μπορεί να μιλάει για δημοκρατία ο Τσίπρας. Όσο και αν το στηρίζουν οι εφοπλιστές και επιχειρηματίες και οι καναλάρχες. Στο ραδιόφωνο σας, ρε, τους υπαλλήλους δεν μπορούσατε να τους συντηρήσετε. Και βγήκανε με ένα σλόγγαν πρώτη φορά αριστερά. Ποιοι? Αυτοί που πούλησαν την Τρένοσέ? Αυτοί που έχουν κάτι βίλες στο Σούνιο? Αυτοί που τελικά είδατε που φτάσανε? Και τώρα μας λένε για κουμπιά επανακίνησης. Ποια επανακίνηση? Είσαι πρώην πρωθυπουργός αποτυχημένο, βε. Αφού δεν ξέρεις τι κάνεις, δεν έχεις ισχυρή άποψη, δεν μπορείς να πας κόντρα στο σύστημα. Με το πρώτο που βλέπεις μπροστά σου τραγουδιστή ή διάσημο, πας και τρέχεις να βγεις φωτογραφία.

0: Ιδεολογία δεν είναι ένα μπλουζάκι και 10 δημοσιεύσεις. Ιδεολογία είναι να τάξεις με τον εαυτό σου καλά και να έχεις καταλάβει τι συμβαίνει, να είσαι αφυπνισμένος και να προσπαθείς για το καλύτερο. Γκέγκε, γκέγκε. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρη Ερέτη. Δεύτερη ώρα έρχομαι με τους αυτοκινητιστές. Να δούμε τι ακριβώς προβλήματα έχουν, γιατί θα ξεκινήσουν, λέει, για αυτή τις απεργίες. Απεργία εδώ, απεργία εκεί. Όχι μπλόκα οι αγρότες, όχι, δεν αλλάζει τίποτα. Και όταν βγαίνω και σας λέω ότι με 2 πορείες και 5 διαμαρτυρίες και ένα συλλαλητήριο που είναι 2 ώρες, δεν αλλάζει η κατάσταση. Με λέτε και τι να κάνουμε. Θέλουμε να πάμε για τάβλη. Δεν μπορείτε να ζήσετε μια μέρα χωρίς το καφέ και χωρίς το διαδίκτυο. Η Αλβανή είναι ένα μήνα ρε στο δρόμο και ακόμα δεν έχει πέσει ο ράμα. Και εσείς μου πάτε 2 με 4 ώρες, βγαίνετε φωτογραφίες, το παίζετε επαναστάτες, να πούμε, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και λέτε και τι να κάνουμε. Τι να κάνεις ρε, στήσε ράτζο εκεί μαζί μου. Ξεκινήσουμε μια διαμαρτυρία. 2 ράτζα, 5 σκηνές. Πώς έκανε ο Ρούτσι, μπας και γνωρίσουμε και εμείς τον Καρβέλα. Μπας και γνωρίσουμε και εμείς τον Καρβέλα και πηγαίνουμε μετά στα μπουζούκια για ποτά. Με την Καριστιανού και τον Ρούτσι. Έτσι δεν είναι ρε Ρούτσι. 24 μέρες απεργία, πείνας μόνο εσύ έκανες και δεν έχασες γραμμάριο. Και μετά πήγαινες για ποτά και με τον Καρβέλα. Εγώ φταίω που τα λέω τώρα. Να πούμε, πήγε και ο Ρόκος και με έπαιζε την κιθάρα στο Σύνταγμα. Κάτι γραφικές καταστάσεις. Εσέ παρακαβάλε τραγούδι, έλα. Τι θέλεις, μπουζούκια, Καριστιανού, Ρούτσι και τέτοια. Δώσε, θέλεις μπουζούκια, πάμε. Μπουγά, βάρα ρε τώρα εδώ να πούμε όλοι οι επαναστάτες. Βάλε εδώ πέρα να πούμε.
1: Come on everybody, belly dance, all together στην πίστα.

λεφτά από τη συναυλία! Τα λεφτά από τη συναυλία στο Καλλιμάρμαρο! Πήγαινε ο λαός, έδινε 15 ευρώ να βοηθήσει τις οικογένειες. Πού πήγαν τα λεφτά, γίνανε βίλες στο πανόραμα. Γίνανε κόμματα τα λεφτά.

0: Κακλαμάνη!
1: Θέλεις μπουζούκια, πάμε!
0: Κακλαμάνη, πήγαινες τελικά!
1: Όσα έχω να τα πάμε, ναι.
0: Σε αυτό το σινεμά! Νικήτα, πήγαινες!
2: Η ώρα είναι 2.
3: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
4: Ειδήσεις.
5: Γενικό ευνηδιασμό με προκήρυξη εκλογών μέχρι τέλος Αυγούστου ετοιμάζει σύμφωνα με πληροφορίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στόχος του να πιέσει τον διαθέσιμο προεκλογικό χρόνο για Ελλάς, Πασόκ, Ελπίδα και κυρίως Αντώνη Σαμαρά, ώστε οι πολιτικοί του αντίπαλοι να πιαστούν ανέτοιμοι. Σημειώνεται ότι μέχρι τώρα θεωρεί το φυσιολογικό να στηθούν οι κάλπες Οκτώβριο ή αρχές Νοεμβρίου, μετά την εξαγγελία μεγάλου πακέτου παροχών στη ΔΕΘ 7 Σεπτεμβρίου, αλλά και το σενάριο του Μαρτίου 2027 δεν φαίνεται να περπατά πολιτικά, καθώς ο χειμώνας αναμένεται μαύρος οικονομικά για τους πολίτες. Κατά τα φαινόμενα λοιπόν, η 27η

0: Σεπτεμβρίου, ως ημέρα διεξαγωγής των εκλογών, φαντάζει ιδεοδέστερη για το πολιτικό σχέδιο Μητσοτάκη να διευρύνει τις συμμαχίες του κατά τον δεύτερο γύρο. Ραγδαίες οι εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ, καθώς για χθες το βράδυ παραιτήθηκε τελικά ο Σωκράτης Φάμελος από την ηγεσία του κόμματος, δηλώνοντας ότι δεν μπορεί να γίνει μέρος του διχασμού, χωρίς ωστόσο να παραιτηθεί από την κοινοβουλευτική ομάδα και να προσχωρήσει στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Τα ενία του ΣΥΡΙΖΑ αναλαμβάνει προσωρινά η αναπληρώτρια γραμματέας Αναστασία Σαπουνά, η οποία και θα συγκαλέσει την πολιτική γραμματεία την ερχόμενη εβδομάδα. Η απόφαση Φάμελου πιστοποιεί και το αδιέξοδο, στο οποίο έχει περιέλθει η ηγεσία της Κουμουνδούρου. Μετά τις εξελίξεις, αναστέλλεται η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής που είχε προγραμματιστεί για αύριο Σάββατο. Το γεγονός προκάλεσε την οργή του Παύλου Πολάκη αλλά και τη δυσφορία των μελών της Κεντρικής Επιτροπής που επιθυμούν τη συνεδρίαση για να ξεκαθαριστεί άμεσα το θέμα της ηγεσίας. Τραγική κατάληξη είχε το σοβαρό εργατικό ατύχημα που σημειώθηκε στις 11 Μαΐου 2026 σε οικοδομή στην περιοχή της Αγιάς στην Πάτρα, όταν ένας 70χρονος οικοδόμος τραυματίστηκε σοβαρά από μια τάβλα που έπεσε από τον τέταρτο όροφο και τον χτύπησε στο κεφάλι. Ο 70χρονος δυστυχώς εξέπνευσε χθες και παρά τις προσπάθειες των γιατρών στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρείου, δεν κατάφερε να ξεπεράσει τα σοβαρά τραύματά του. Οι αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του θανατηφόρου εργατικού δυστυχήματος. Με αιχμή του δόρατος τη διαφθορά, την ακρίβεια και συνολικότερα την οικονομία, ο Αλέξης Τσίπρας έδωσε χθες το δικό του στίγμα αναβάθμισης της καθημερινότητας των πολιτών, ενώ παράλληλα απάντησε και στο πολιτικό σύστημα που τον πιέζει να μηνύσει τον Άδωνη Γεωργιάδη για όσα τον καταγγέλει τις τελευταίες μέρες με απόλυτα τοξικούς χαρακτηρισμούς. Όταν με ενημέρωσαν από το γραφείο μου λέγοντάς μου, Πρόεδρε, λένε ότι εσύ ήσουν ο πιο βρώμικος πρωθυπουργός μεταπολίτευσης, ρώτησα ποιος το είπε αυτό, ο Άδωνης. Τότε δεν έχει καμιά απολύτως σημασία, περιέγραψε χαρακτηριστικά ο κύριος Τσίπρας και τόνισε. Όχι, μήνυση δεν θα κάνω στον Άδωνη, αλλά λουλούδια θα του στείλω. Γιατί κάθε φορά που μας βρίζει, ανεβαίνουμε και μια μονάδα στις δημοσκοπήσεις. Σε ό,τι αφορά τη διαφθορά, ο κύριος Τσίπρας εξήγησε: κάθε ευρώ που φεύγει προς τις μίζες απευθείας αναθέσεις χάνεται από τα δημόσια σχολεία, τα νοσοκομεία, τις υποδομές και τόνισε με νόημα. Το αίτημα της εντιμότητας δεν το έφερε η Ελλάς. Το έκανε κεντρικό η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Το έκαναν κεντρικό αίτημα τα 7 χρόνια που κυβερνά. Συγκλονιστική προσγείωση πραγματοποίησε χθες το μεσημέρι μαχητικό αεροσκάφος F-16 της πολεμικής αεροπορίας στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου. Ευτυχώς, ο πιλότος βγήκε σώος από το φλεγόμενο αεροσκάφος. Το μαχητικό είχε απογειωθεί από την 116 πτέρυγα μάχη στον Άραξο και συμμετείχε σε προγραμματισμένη άσκηση, όταν διαπιστώθηκε τεχνικό πρόβλημα από διαρροή καυσίμου την ώρα της πτήσης. Ο πιλότος κατευθύνθηκε στο πλησιέστερο αεροδρόμιο της Ζακύνθου. Εκεί διεπίστωσε ότι το σύστημα προσγείωσης δεν λειτουργούσε. Όλα αυτά, ο χειριστής το προσγείωσε στο διάδρομο που είχε στρωθεί με αφρό, γλιτώνοντας την τελευταία στιγμή τα χειρότερα.
1: Καιρός.
0: Ηλιοφάνεια αλλά με συννεφιές αργότερα σήμερα στην Πάτρα, θερμοκρασίες από 21 βαθμούς Κελσίου έως 32 βαθμούς και ανέμους βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
2: Είναι μήνυ και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στον ΟΓΑ, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610-453-312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
3: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
4: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
1: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
5: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
6: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610 992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο. Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
7: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
6: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
7: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
6: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
7: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
6: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
7: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
6: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610 311 927.
8: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
9: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνώ 2610-429-105.
10: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
11: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
10: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
11: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
10: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο. Μείνετε συντονισμένοι.
11: Ράδιο Γάμα 94FM.
12: Και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310 208 808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
13: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
14: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκι είναι ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
15: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
16: Μεταπολιτευτικά. Υποτίθεται ότι οικοδομήσαμε μια νέα δημοκρατία, δεν αναφέρομαι στο κόμμα, ή αν θέλετε μια άλλη δημοκρατία. Στην πραγματικότητα η δημοκρατία αυτή ήταν ανάπηρη δημοκρατία. Αυτή η ανάπηρη δημοκρατία δημιούργησε ένα ανάπηρο αλειτουργικό σύστημα. Όσο και αν λέγανε πολλοί ότι απολαμβάνουμε την ωραιότερη δημοκρατία που γνώρισε ποτέ η Ελλάδα, Αυτό το ωραιότερο ήταν Φενάκι. Μπορεί αυτοί να περνούσαν ωραιότερα, διότι μετά την δικτατορία ουδής πολιτικός απήλθε από την πολιτική πτωχότερος, όπως γινόταν στον παλαιότερο καιρό. Οι πλήστοι βγήκαν όχι απλώς ευπορότεροι, αλλά μερικοί και πάμπλουτοι. Πολιτική είναι έκφραση οργανωμένων συμφερόντων. Κύριε Σαχίνη, δεν κάναμε δημοκρατία. Απλώς δημιουργήσαμε ένα κληρονομικό σύστημα. Ή αν θέλετε πείτε τι, κληρονομική δημοκρατία. Τα ίδια πρόσωπα βλέπαμε και προδικτατορικά, τα ίδια πρόσωπα βλέπουμε και μεταδικτατορικά. Και πέρα από αυτό, και αν έρχονται καινούργια πρόσωπα, αυτά προέρχονται από τα συγκεκριμένα μαντριά. Η λέξη δεν είναι δική μου, είναι το Αβέροφ. Όποιος φεύγει από το Μαντρί τον τρώει ο λύκος. Που σημαίνει ότι κόμμα ίσον Μαντρί. Και βουλευτής τι είναι? Ένα πρόβατο ή κάποιο κατσίκι. Και το αποδέχονται αυτό. Δηλαδή οι ίδιοι βουλευτές αποδέχονται ότι είναι κοπάδι. Από τη στιγμή λοιπόν που λειτουργούν ως κοπάδι, μοιραία θα κάνουν αυτό που τους λέει ο Τσοπάνης. Ως ένα σημείο, Τσοπάνηδες μπορεί να ήταν οι αρχηγοί των κομμάτων. Όμως με την ένταξή μας, τη λεγόμενη Ενωμένη Ευρώπη, που είναι τόσο πολύ κολλημένη, όσο να την έχεις κολλήσει με μιξόκολλα, και όπου να είναι θα βαρέσει διάλυση, υπάρχει ένα κονκλάβιο στις Βρυξέλλες με ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε με τι μυστηριακό ή μυστηριώδη τρόπο εκλέγεται και το οποίο παίρνει αποφάσεις που είναι πάνω από τις αποφάσεις του ελληνικού κοινοβουλίου. Τότε εγώ γιατί να πάω να ψηφίζω για πρωθυπουργό κάποιον ο οποίος σε τελευταία ανάλυση επέχει θέση όχι νομάρχη Λαρίσης, όπως είπε κάποιος, γιατί η Λάρισα είναι ευρύς νομός, νομάρχης Ευρυτανίας. Στην πατρίδα μου τη Μάνη λένε το χαμηλό το γάιδαρο όλοι τον καβαλάνε. Και σε ευρύτερη κλίμακα σε όλη την πατρίδα μας υπήρχε κάποτε μια φράση, παροιμιακή φράση που έλεγε: την καμήλα την φορτώνουν επειδή γονατίζει. Αλλά για να πω και κάτι δικό σας, εκεί που οι καπετάνοι κρεμούσαν τάρματα, κρεμούν οι γύφτοι τα νταούλια. Η γυφτοποίηση της Ελλάδος έχει φτάσει σε ένα τέτοιο βαθμό ώστε ο σβέρκος των Ελλήνων πολιτικών να έχει γίνει κατάλληλος για προσγείωση σφαλιαρών.
17: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Ειρηναίο Δημητρίου. Καλησπέρα κύριε Δημητρίου.
18: Καλησπέρα κύριε Γρηγόρη, καλησπέρα στους ακροατές σας.
17: Κύριε Δημητρίου, εξηγήστε λίγο στο ακροατήριο ποιοι είστε, τι εκπροσωπείτε, για να πάμε και στα προβλήματά σας.
18: Εκπροσωπούμε την ΠΕΜΕ, Πανελλήνια Ένωση Μεταφορικών Επιχειρήσεων, η οποία είναι στα φορτηγά δημοσίας χρήσης, ό,τι έχει και την πινακίδα. Και ο σκοπός της ΠΕΜΕ, μέσα από, από τα προβλήματα του κλάδου, δημιουργήθηκε για να λύσει όλα όσα προβλήματα αντιμετωπίζει σήμερα ο κλάδος. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι έμπειροι.
19: Ράδιο Γάμα 94 FM.
20: Στο πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
21: Κάθε πρωί μαζί. 10 έως 11.
18: Και αυτός να μπορέσουμε να προχωρήσουμε μπροστά και να δημιουργήσουμε έτσι τον κλάδο όσο γίνεται πιο ψηλά, να τον πάμε πιο ψηλά και να μπορούμε να λειτουργούμε.
17: Ωραία. Και τι προβλήματα έχετε τώρα δηλαδή κύριε Δημητρίου εσείς?
18: Εμείς τα προβλήματα που έχει ο κλάδος κύριε Γρηγόρη αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολλά. Τα βασικότερα αυτή τη στιγμή είναι τα ωράρια μας, το ασφαλιστικό, το φορολογικό, τα προστήματα, τα απαγορευτικά. ανθρώποι που μπαίνουν μέσα στο επάγγελμα και ξεπλένουν μέσα από το δημοσία χρήση. Πού να αρχίσουμε, πού να τελειώσουμε. Είναι πάρα πολλά τα προβλήματα. Βασικά μας αιτήματα είναι αυτά που σας έχω πει αμέσως τώρα, και με αυτά θα ξεκινήσουμε να έχουμε διάλογο με τα εκάστοτε υπουργεία, προσβλέποντας σε μια κατανόηση των προβλημάτων και να βρεθούν λύσεις.
17: Ωραία. Και πώς δηλαδή λέτε ότι πρέπει να βρεθούν λύσεις? Έχετε απευθυνθεί στο Υπουργείο? Έχετε κάνει αυτά τα αιτήματα που χρειάζεται και στις αρμόδιες αρχές, αν το Υπουργείο δεν σας έχει δώσει τις απαντήσεις? Γιατί γνωρίζω, κύριε Δημητρίου, το ότι γενικά πάρα πολλοί κλάδοι και πάρα πολλές υπηρεσίες και πάρα πολλοί άνθρωποι προσπαθούν να βγάλουν μια άκρη, λένε ότι έχουν προβλήματα, αλλά κανένας δεν τους ακούει.
18: Δυστυχώς, ναι, αυτό είναι γεγονός όμως, αλλά σε αυτό πιστεύω ότι δεν φταίνε τα συνδικαλιστικά όργανα. Πιστεύω ότι ο κόσμος απέχει από τα προβλήματα, ενώ ο ίδιος τα καταθέτει στα αρμόδια σωματεία κτλ. Αλλά την ίστατη στιγμή, την ώρα που πρέπει να βοηθήσουν όλοι για να μπορέσουμε να ασκήσουμε πίεση και να λύσουμε τα προβλήματα, όλοι κάνουν πέρα. Δυστυχώς, αυτή είναι η κατάσταση. Βέβαια, ευελπιστούμε σε μια έτσι κατανόηση πλέον των συναδέλφων προς τη δικιά μας τη μεριά, δηλαδή τους αυτοκινηστές, ότι πλέον είναι μονόδρομος τα πράγματα και ότι πλέον πρέπει να σηκωθούν από τους καναπέδες, γιατί υπάρχουν πολλοί λόγοι που πρέπει να σηκωθούν από τους καναπέδες και να σταματήσουν την κριτική στο Facebook και στα διάφορα μέσα μαζικής ενημέρωσης και να έρθουν δίπλα εδώ για να μπορέσουμε να λύσουμε τα προβλήματα. Διαφορετικά, εμάς θα μας τα λένε, εμείς θα τα ακούμε, αλλά δυστυχώς δεν θα μπορούν να λύνουν τα προβλήματα, γιατί ξέρετε, τα προβλήματα δεν λύνονται από το καναπέ.
17: Ωραία, αυτή είναι μια διαμαρτυρία, δηλαδή. Μια διαμαρτυρία.
18: Είναι προειδοποίηση, διαμαρτυρία, και στη συνέχεια θα έχουμε δώσει ένα χρονικό περιθώριο στο Υπουργείο των Μεταφορών, το οποίο αυτό είναι ο φορέας μας και αυτό νομοθετεί. Θα δώσουμε ένα χρονικό περιθώριο, δεν ξέρω, θα είναι 20 μέρες, ένα μήνα. Σκεφτόμαστε να κατέβουμε και σε απεργιακές κινητοποιήσεις.
17: Κοιτάξτε, κύριε Δημητρίου.
18: Καθολικά δηλαδή.
17: Κύριε Δημητρίου, εγώ καταλαβαίνω ότι εσείς θέλετε να διαμαρτυρηθείτε με έναν τρόπο και ίσως να έχει περάσει και αυτό το μοτίβο, το ότι με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να καταφέρουμε πράγματα. Αλλά εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής και αυτός μου μαζί σας και να σας πω πώς τα βλέπω εγώ τα θέματα αυτά. Γιατί καλώς ή κακώς θυμάμαι και θέλω να το συζητήσουμε αυτό, γιατί είναι σχετικό με όλο αυτό που συζητάτε. Το ότι όταν κατέβηκαν οι αγρότες οι οποίοι κάλεσαν και τους υπόλοιπους κλάδους να κατέβουν μαζί τους. Οι υπόλοιποι κλάδοι δεν στήριξαν ενεργά. Στήριξαν κάτι οι άνθρωποι με τις νεκροφόρες, στήριξαν κάτι οι ταξιτζίδες, οι αυτοκινητιστές όμως. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά που τότε έβγαινα και φώναζα: πού είσαι, ρε Κενανίδη, γιατί κρύβεσαι, ρε Κενανίδη, γιατί δεν κατεβάζεις τους αυτοκινητιστές στους δρόμους? Δεν υποστήριξαν τους αγρότες. Και αυτό έσπασε την ενότητα που είχαν οι φορτηγατζίδες, αυτοκινητιστές και όλοι οι άνθρωποι που έχουν, ας πούμε, αυτά τα εργαλεία, γερανούς και πάει λέγοντας, με τους αγρότες. Πώς δηλαδή τώρα εσείς που θέλετε να διαμαρτυρηθείτε θα καλέσετε τους αγρότες εφόσον δεν τους στηρίξατε? Για ποιο λόγο δεν τους στηρίξατε?
18: Εγώ βασικά, κύριε Γρηγόρη, ξέρετε ότι είχα βγει και στην εκπομπή σας και ήμουν πολύ ξεκάθαρο στο θέμα. Μου κάνατε και μία ερώτηση, σας την απάντησα. Δυστυχώς αποδειχθήκαν τα αποτελέσματα πολύ διαφορετικά, αντίστροφα στην ουσία. Αλλά εντάξει, αυτό δεν μπορώ να το κρίνω εγώ. Εσείς το κρίνετε, ο κόσμος το κρίνει. Κάλλιστα μπορεί να καλέσετε και το συγκεκριμένο.
17: Ναι, τον έχω καλέσει. Έχει κάνει και κάτι μηνύσεις ο Κενανίδης. Το θέμα μας είναι άλλο. Το θέμα μας είναι το ότι εδώ πέρα μια διαμαρτυρία από έναν κλάδο ο οποίος δεν έχει υποστήριξη από τους υπόλοιπους δεν θεωρώ ότι θα φέρει λύση, αν αυτή η διαμαρτυρία είναι για μία μέρα, δύο, τρεις, τέσσερις. Εδώ πέρα βλέπουμε τους Αλβανούς, τώρα παρένθεση που δεν είναι τόσο σχετικό, αλλά βλέπουμε τους Αλβανούς οι οποίοι για ένα άλλο ζήτημα είναι ένα μήνα στο δρόμο και δεν έχει πέσει ούτε η κυβέρνηση ούτε έχει αλλάξει κάτι. Δηλαδή, να κάνουμε κάποιες πράξεις, να προσπαθούμε να δώσουμε έναν αγώνα, αλλά αυτός ο αγώνας να έχει αποτέλεσμα, κύριε Δημητρίου.
18: Δεν διαφωνώ μαζί, κύριε Γρηγόρη, έχετε απόλυτο δίκαιο. Γι' αυτό λέμε ότι ο κόσμος πρέπει να καταλάβει ότι με ένα μαγικό ραβδάκι αυτά τα πράγματα τα οποία αντιπροσωπεύουμε δεν γίνονται δυστυχώς χωρίς να είναι συμπαραστάτες δίπλα μας. Έτσι, πρέπει να είσαι πολύ ανόητος για να το πεις ότι μπορεί να γίνει. Ο κόσμος πρέπει να είναι δίπλα σε κάθε ενέργεια, σε κάθε προσπάθεια που γίνεται με προς όφελος του εκάστοτε κλάδου. Και θα πρέπει επιτέλους η μεσαία τάξη, Γιατί εμείς δεν σας κρύβω, κύριε Σερέτη, ότι έχουμε κάνει κινήσεις και με τους αγρότες και με τους ταξιτζίδες. Είμαστε σε ένα διάβολο επικοινωνίας. Έχουμε τα δικά, έχουμε τις δικές μας σκέψεις, τις οποίες δεν θα τις πούμε τώρα από εδώ. Αλλά έχουμε στο μυαλό μας πολλά πράγματα. Απλά επειδή πιστεύουμε ότι η μεσαία τάξη αυτή τη στιγμή είναι η μόνη που πληρώνει το τίμημα των μνημονίων και οτιδήποτε άλλο αυτή η χώρα έχει υποστεί, δυστυχώς και εμείς δεν αντέχουμε άλλο, το καταλαβαίνουν όλοι και τα βλέπουμε και στις ειδήσεις και το τι συμβαίνει. Κάποια στιγμή πιστεύω ότι το δίκαιο θα βρει το δρόμο του. Τώρα από εκεί και πέρα, σας το ξαναλέω, είναι στην ιδιοσυγκρασία του καθενός, στην ευθύνη την ατομική. Αν ο καθένας νιώθει βολεμένος, που βολεμένος σήμερα δεν είναι κανένας πιστεύω, και νομίζω ότι με τον τρόπο που λειτουργεί, απέχοντας από όλες αυτές τις προσπάθειες που γίνονται κοινωνικά, δυστυχώς θα το βρουν μπροστά του, έτσι. Και θα πρέπει να σεβαστούμε, άντε να μην σεβαστούμε τον εαυτό μας, εγώ λέω, έχουμε και κάποια χρόνια στην πλάτη μας, όχι ότι είμαστε γέροι, αλλά okay, η νέα γενιά, τι θα προσφέρουμε. Εγώ θέλω να μας απαντήσουν οι θεατές τι θα κάνουμε για τα παιδιά μας, τι θα κάνουμε για το μέλλον που έρχεται και είναι δυσίωνο. Θα περιμένουμε να βλέπουμε καταστάσεις οι οποίες δεν μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε και τα παιδιά μας να μην μπορούν να επιβιώσουν, αυτό θέλουν και αν μπορούν να αντιδράσουμε. Δυστυχώς πρέπει να καταλάβουν, έχουμε ευθύνη. Όλοι μας έχουμε ευθύνη. Όπως οι πρόγονοί μας πολεμήσαμε για να είμαστε ελεύθεροι σήμερα εμείς, έτσι την ίδια ευθύνη έχουμε και εμείς για τα παιδιά, τα νέα, τη νέα γενιά, για να προχωρήσουμε μπροστά.
17: Ναι, αλλά όταν είχαμε την ευκαιρία, κύριε Δημητρίου, συγγνώμη σας διακόπτω, αλλά όταν είχαμε την ευκαιρία, όταν κατέβηκαν, ας πούμε, οι αγρότες στα μπλόκα, που ήταν οι άνθρωποι 2 μήνες στα μπλόκα μες στο κρύο, έτσι. Εγώ έχω να πω πολλά για τους αγρότες, αλλά πρέπει να παραδεχθούμε ότι ήταν 2 μήνες στα μπλόκα, με φωτιές, με ξύλα, με κρύο, να φαγώνουν, με σκοπιές. Ωραία. Όταν είχαμε λοιπόν την ευκαιρία, κάποιοι δεν θέλανε να ρίξουν την κυβέρνηση. Κάποιοι πηγαίνανε να πούμε στα γραφειάκια και στα ραντεβουδάκια και μιλούσανε και συζητούσανε και ανταλλάζανε απόψεις και λέγανε κάτι συνδικάτα τι θα κερδίσουμε και πώς θα γίνει. Και οι ψεύτικες υποσχέσεις και τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα, κύριε Δημητρίου, τα γνωρίζετε. Ξέρω ότι τα γνωρίζετε. Απλά πρέπει να τα ακούσει και ο ελληνικός λαός. Είχαμε πολλές ευκαιρίες. Και δυστυχώς ποτέ ο ελληνικός λαός και τα συνδικάτα και οι κλάδοι δεν τα εκμεταλλεύτηκαν. Αν θέλουν τώρα οι Έλληνες δεν μπορούν να ρίξουν την κυβέρνηση, τι πιστεύετε? Για ποιο λόγο όλοι οι κλάδοι δεν είναι ενωμένοι να πάνε σε μια κοινή διαμαρτυρία, ένα κοινό συλλαλητήριο με μήνυμα «Φυγέτε χθες»?
18: Εγώ μαζί σας αυτό που λέτε, αλλά μπορώ να σας πω και το πρόβλημα το οποίο ο κόσμος έχει κουραστεί και δεν μπορεί να ακολουθήσει. Αυτό πιστεύω, ότι με όλα αυτά που έχουν συμβεί τουλάχιστον τα 10-15 χρόνια σε αυτή τη χώρα, ο κόσμος κουράστηκε, δεν έχει την ψυχολογία, έχει τα προβλήματά του, έχει τις υποχρεώσεις του και σκέφτεται και το παραμικρό. Και εσείς ελεύθερες επαγγελματίες στην ουσία, και καταλαβαίνετε ότι άμα κάποια στιγμή κλείσετε την εκπομπή σας για 1, 2, 3 μέρες, κάτι θα σας κοστίσει. Πιστεύω ότι αυτό είναι το πρόβλημα στην κοινωνία σήμερα, η οποία δεν βγαίνει να αντιδράσει.
17: Μα ο κόσμος βγήκε να αντιδράσει. Ένα λεπτό, ο κόσμος βγήκε να αντιδράσει. Και την πάτησε κάθε φορά που βγήκε. Παίρνω σαν παράδειγμα τα Τέμπη. Θα τα πάρω ρε τα Τέμπη, δεν με νοιάζει. Εγώ δεν είμαι ούτε κομπλεξικός, ούτε έχω στερεότυπα, ούτε έχω κολλήματα. Θα τα πάρω ρε τα Τέμπη. Και το λέω σε αυτούς που με στέλνουν μηνύματα, όχι σε εσάς, κύριε Δημητρίου. Λοιπόν, με τα Τέμπη. Δεν κατέβηκε ο κόσμος στους δρόμους. Δεν αντέδρασε ο κόσμος. Δεν πίστεψε ότι αυτή τη φορά θα τους ρίξουμε. Και τι έγινε στην τελική? Κάποιοι άνθρωποι πήραν έτσι λίγο τα κοινό, λίγο δημοσιότητα, λίγη δόξα, και αυτοί οι άνθρωποι κατευθείαν πήγαν να εκμεταλλευτούν τον κόσμο. Κατευθείαν κάνανε κόμμα και άρχισαν να τους λένε: ελάτε να μας ψηφίζετε. Είναι απλά τα πράγματα, κύριε Ειρηνέ. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται κάθε φορά κάποιοι συγκεκριμένοι τύποι να εκμεταλλεύονται όλο αυτό που κρύβει μέσα του πλέον ο Έλληνας, που ονομάζεται απελπισία και αγανάκτηση.
18: Τι να πω, σε αυτά τα πράγματα που έχετε απόλυτο δίκιο, δυστυχώς δεν ξέρω πώς να εκφραστώ, δεν ξέρω τι συμβαίνει και το πώς το βλέπει ο καθένας. Το πρόβλημα όμως είναι ότι αυτή τη στιγμή ένα λαό ο οποίος αντιστοιχεί σε 10 εκατομμύρια, κάποιοι που είναι 200-300 καθορίζουν το μέλλον τους. Από εκεί να καταλάβετε το πώς αυτή η χώρα τόσα χρόνια έχει μείνει εκεί που έχει μείνει και δεν μπορεί να σηκώσει κεφάλι. Και επειδή είμαστε και λίγο μορφωμένοι άνθρωποι, ξέρουμε, έχουμε δει, μπορεί να μας πούν και συνωμοσιολόγους, μπορεί να μας πούνε ψεκασμένους. Λοιπόν, ότι η Ελλάδα πάει σε μια μουσουλμανοποίηση δεν το λέει κανένας. Έτσι, ότι έχουμε ένα δούριο ύπο εδώ πέρα που κάποια στιγμή δεν θα ξέρουμε κατά πού θα κρυφτούμε, δεν το λέει κανένας.
17: Μα θα υπάρξει λοιπόν και αντικατάσταση, τα συμφέροντα είναι άλλα. Θα υπάρξει αντικατάσταση.
18: Άμα δείτε το δόγμα Kissinger, είναι ξεκάθαρο πριν πόσα χρόνια είχε βγει και τι έλεγε για την Ελλάδα. Για πείτε μου εσείς, γιατί εγώ να είμαι ψεκασμένος ενώ αυτά που έχει πει εφαρμόζονται.
17: Κύριε Δημητρίου, για τους αυτοκινητιστές βγήκατε και τελικά πήγαμε στον Kissinger. Βλέπω, έχετε όντως. Καλά έχετε τόσο ισχυρή άποψη.
18: Για κοινωνικά προβλήματα.
17: Καλά κάνετε. Καλά κάνετε, τόσο ισχυρή άποψη έχετε. Αφού έχετε τόσο ισχυρή άποψη, εγώ σας το λέω ευθέως ότι άμα οι αυτοκινητιστές στηρίζανε τον υπόλοιπο λαό, όπως είναι οι αγρότες, όπως είναι οι υγειονομικοί, και όντως ήταν δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους όταν έπρεπε, γιατί στη ζωή όλοι κρίνονται από τις πράξεις τους. Σήμερα που διαμαρτύρεστε εσείς, πιστέψτε με, οι Έλληνες δεν είναι άνθρωποι που ξεχνάνε. Θα ήταν δίπλα σας οι υγειονομικοί, θα ήταν δίπλα σας οι αγρότες και θα καταφέρνατε αυτό που θέλατε με την ενότητα. Πρέπει να επενδύσουμε στην ενότητα.
18: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, έτσι. Είναι το βασικό στοιχείο και συστατικό μάλλον το οποίο μπορεί να φέρει ανατροπές. Είναι απλή η λογική. Το θέμα είναι ότι αυτό που σας λέω, ο καθένας κοιτάει την πάρτη του, ο καθένας κοιτάει την καρέκλα, ο καθένας κοιτάει ότι έλα μωρέ δεν βαριέσαι, αλλά το αποτέλεσμα στο τέλος είναι ότι πάμε από το κακό στο χειρότερο.
17: Και οι αυτοκινητιστές όμως κοίταξαν την πάρτη τους. Αυτό θέλω να σας πω. Δηλαδή, σωστό είναι αυτό που λέει, το καθένας κοιτάει την πάρτη του, αλλά στη δύσκολη στιγμή και όταν έπρεπε, και οι αυτοκινητιστές κοίταξαν την πάρτη τους.
18: Όταν δεν υπάρχει ηγέτης, κύριε Γρηγόρη, γνωρίζετε καλά ότι ο κόσμος δεν μπορεί να ακολουθήσει. Εντάξει, η ΠΕΜΕ γι' αυτό φτιάχτηκε. Εγώ τότε που βγήκα ήμουν ένα απλό σωματείο, το οποίο, κάναμε και μια πορεία και τι έγινε. Δεν είχαμε τη δύναμη να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους αγρότες με τον τρόπο μας,
17: Όχι, δεν σας κατηγορώ. Συγγνώμη κύριε Δημητρίου, να το ξεκαθαρίσω αυτό. Δεν σας κατηγορώ. Εγώ ξέρω πολύ καλά ποιος δεν τους κατέβαζε στους δρόμους. Γι' αυτό και φώναζα τότε που είσαι Κενανίδη και γιατί κρύβεσαι Κενανίδη. Γνωρίζω μια χαρά τι είχε.
18: Μόνο Κενανίδης.
17: Γνωρίζω μια χαρά τι είχε συμβεί. Και είναι πολύ, Κενανίδηδες.
18: Ναι, εντάξει. Ήταν και άλλοι. Είναι και άλλοι όμως. Δεν ήταν μόνο ο Κενανίδης. Μπορεί να ρίχνουμε μόνο την ευθύνη στον Κενανίδη. Αλλά και να ξέρετε όμως ότι και ο Κενανίδης, σαν πρόεδρος, άμα ο κόσμος δεν ακολουθάει, δεν μπορεί να κάνει και τίποτα.
17: Άμα ο κόσμος όμως θέλει να κατέβει και δεν το επιλέγει ο πρόεδρος, τι γίνεται.
18: Εντάξει, εγώ ξέρω ότι.
17: Τι γίνεται τώρα πλέον, εδώ πέρα πρέπει να απαντήσετε.
18: Έπαγε πόρτα λογικά, να το πούμε έτσι λαϊκά, και έκανε πίσω.
17: Γιατί όχι, ένα λεπτό.
18: Ένα φιάσκο είναι φιάσκο, έτσι.
17: Όχι, ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Ο πρόεδρος είναι εκπρόσωπος των υπολείπων. Δεν είναι αυτός που παίρνει αποφάσεις και τους γράφει όλους τους άλλους εκεί που δεν πιάνει μελάνι. Ναι, σε ένα σωματείο, ρωτάω, όταν όλοι οι φορτηγατζίδες, λέω εγώ τώρα, οι αυτοκινητιστές και πάει λέγοντας, θέλουν να κατέβουν και να στηρίξουν τους αγρότες και διαλέγει ο πρόεδρος να μην το κάνει. Είναι σωστό αυτό?
18: Όχι, δεν είναι σωστό.
17: Δεν είναι σωστό. Γιατί να μπορεί να το κάνει, κύριε Δημητρίου, γιατί να μπορεί να το κάνει αυτό ο πρόεδρος? Κανονικά, από τη στιγμή που χτίζεται ένα σωματείο, θα έπρεπε, αν θέλετε να μιλάμε για δημοκρατία και αν θέλετε να λέμε ότι όντως υπάρχει ισότητα και ότι όντως είναι μαζική η απόφαση, θα έπρεπε να υπάρχει στο καταστατικό κάθε τέτοιου σωματείου το ότι όταν θέλουν οι περισσότεροι να πάμε κάπου, είμαστε υποχρεωμένοι να πάμε.
18: Υπάρχει.
17: Τότε γιατί δεν κατέβηκαν?
18: Αυτό τα καταστατικά είναι στάνταρ.
17: Γιατί δεν κατέβηκαν? Να
18: δείτε ποια είναι η διαφορά όμως. Ότι εμείς σαν προέδροι προκαλούμε τον συνάδελφο να του πούμε ότι έλα εδώ, πρέπει να κάνουμε αυτό για να διεκδικήσουμε αυτά που εσείς ζητάτε, έτσι. Γιατί η βάση τα ζητάει τις λύσεις. Δεν τις ζητάνε οι προέδροι. Η βάση έρχεται και σου λέει.
0: Η ώρα είναι 2:30.
17: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
2: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
22: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
23: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
22: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
23: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
22: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
23: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
22: Τηλέφωνο 2610 313 388.
23: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
2: Μπέα, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
1: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
4: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
5: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
4: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
22: Ράδιο Γάμα 94FM.
24: Στην ενημέρωση, Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρο.
25: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα. Είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

0: Ξεκινάει δηλαδή ο πρόεδρος, ας πούμε, ενός σωματείου και λέει: εμείς σήμερα θα κάνουμε απεργία, θα κάνουμε διαμαρτυρία, θα κάνουμε το ένα, θα κάνουμε το άλλο. Πάει από όλα μια χαρά. Ξεκινάνε, κατεβαίνουν τα αυτοκίνητα ή ό,τι άλλο είναι τρακτέρ, κλείνουν τους δρόμους, τέτοια, αρχίζει η πίεση στην κυβέρνηση. Κυβέρνηση φωνάζει τον πρόεδρο: έλα εδώ, μιλάει με τον υπουργό ή με κανέναν που έχουν στείλει, κανένα απεσταλμένο. Έλα εδώ. Έλα, πρόεδρε, κάτσε στο τραπέζι, έλα. Για πες, τι λέει, πώς θα σπάσει την απεργία, σε δώσω εγώ αυτό, σε δώσω εκείνο, θα το κανονίσουμε, κάνε μούχτι, πάνε πες τους, ρε παιδί μου, ότι όλα καλά, θα τους βοηθήσουμε, το ένα το άλλο, και γυρνάει ο πρόεδρος, σας λέω μετά ανανεωμένος, στους υπολείπους και τους λέει: ακούστε να δείτε, παιδιά, αρχίζει το μασαζάκι. Ακούστε να δείτε, η απεργία δεν μας συμφέρει και τόσο, και είπαν θα μας εκδικηθούν και το ένα και το άλλο, και μίλησα εγώ και θα μας κάνουν αυτό, θα μας κάνουν εκείνο, και μασάμε μαστίχαλοι μαζί και βάζουμε τα κλειδιά στις μηχανές και γυρνάμε σπίτια μας σε δύο μέρες.
1: Δεν διαφωνώ ότι μπορεί να υπάρχουν και αυτές τις περιπτώσεις, αλλά εγώ είμαι της άποψης, όποιος φοβάται πέφτει και κοιμάται. Τα έχουμε δικαιώματα σαν πολίτες, έχουμε υποχρεώσεις, έχουμε και υποχρέωση, το ξαναλέω, προς τα παιδιά μας και τη νέα γενιά, γιατί το επάγγελμα το δικό μας, κύριε Γρηγόρη, καταστρέφεται στην κυριολεξία. Έχουμε έλλειψη οδηγών. Έχουμε ένα σωρό συνθήκες οι οποίες μας υποβάλλουν προστήματα βαριά που δεν μπορεί να τα σηκώσει κανένας συνάδελφος για τα ωράρια, γιατί τιμωρούν και την εργασία τώρα. Δεν μιλάμε τώρα να κάνεις υπερβολές στα ωράρια. Υπάρχει ένας νόμος ο οποίος τον σεβόμαστε. Ναι, δεν υπάρχει περίπτωση να παραβιαστεί αυτός ο νόμος, αλλά σε θέματα τα οποία είναι σε ειδικές συνθήκες, όπως έχουμε το κυκλοφοριακό, όπως μας κλείνουν τις παρκίδες. Μας κλείνουν τις παρκίδες να μην παρκάρουμε. Λοιπόν, δεν έχεις υποδομές. Και ο οδηγός ο Κακομοίρης κάθεται και σε απαγορευτικό από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 10 το βράδυ, ντάλα ο ίδιος μες στη Λαμαρίνα, και κάθεται και περιμένει πότε θα φύγει ο άλλος και θα τελειώσει το μπάνιο του που θα περνάει δίπλα με την πετσέτα, και αυτός θα είναι μες στη Λαμαρίνα. Θα περιμένει τον άλλο να φύγει από τη θάλασσα για να μπορέσει ο άνθρωπος να ταξιδέψει, να πάει την οικογένειά του και το σπίτι του. Δηλαδή αυτά τα δικαιώματα είναι δεν μπορώ να εκφραστώ, δηλαδή θα εκφραστώ πολύ άσχημα. Το σκυλί έχεις μέσα 10 λεπτά και σου ρίχνει 10.000 πρόστιμα άμα το έχεις μέσα στο αυτοκίνητο. Λοιπόν, και ο άνθρωπος τώρα, ο ανθρώπινος παράγοντας, σοβαρά, τι είμαστε, ζώα είμαστε? Γιατί με αυτόν τον τρόπο μας κάνουν bullying. Εγώ το έχω πει ότι γίνεται bullying στους αυτοκινητιστές και στους οδηγούς. Καθαρό bullying. Γιατί θέλει να πάει ο άλλος για μπάνιο? Μα μιλάμε για εθνική οδό. Επιτρέπεται η εθνική οδό να έχει απαγορευτικό? Σε ποια χώρα υπάρχει αυτό? Και αν υπάρχει, που εντάξει, ότι συμφωνώ ότι σε κάποιες χώρες υπάρχει, έχει εναλλακτική. Εδώ μας απαγορεύσαν τις παραπλεύρους. Έχουμε πάρει νομοθεσία για εξαίρεση στις βιομηχανικές περιοχές, εξαίρεση στα φορτηγά. Γιατί πού θα πάει το αυτοκίνητο? Βιομηχανική περιοχή δεν θα πάει να φορτώσει και να ξεφορτώσει. Και πας και βάζεις απαγορευτικό. Με ποια λογική? Καταλάβατε, είναι πράγματα τα οποία δεν συνάδουν με την πραγματικότητα.
0: Ναι, αλλά καλός ή κακός, κάπως πρέπει να τα λύσετε αυτά και δεν σας ακούει κανένας.
1: Αυτό λέμε. Άμα δεν ακούσουν μία, δεν ακούσουν δύο, τότε δεν έχουμε και άλλη επιλογή. Μα για ποιο λόγο?
0: Ποια είναι δηλαδή, όταν λέτε δεν έχουμε άλλη επιλογή, δηλαδή τι θα γίνει αν δεν.
1: Απεργία!
0: Απεργία για πόσο καιρό? Κύριε Δημητρίου, για πόσο καιρό απεργία?
1: Όσο πάρει. Τι πάει να πει για πόσο καιρό απεργία?
0: Δηλαδή, τι όσο
1: πάει. Τα πράγματα δεν έχουν όριο. Τι? Άμα ο άλλος σε αναγκάζει και πάει να σε, πώς το λένε, και να σε ξεφτυλίσει σαν άνθρωπο, αλλά και να σε καταστρέψει οικονομικά, δεν έχεις άλλη επιλογή. Ούτως ή άλλως στην καταστροφή είσαι. Μπορείς να κάνεις κάτι άλλο? Αφού τι θα καταστραφώ ο Σάββατο, τι θα καταστραφώ την Κυριακή? Έτσι είναι τα πράγματα.
0: Αυτό
1: και μιλάμε για έναν κλάδο ο οποίος είναι η ραχοκοκαλιά της οικονομίας, όπως είναι οι αγρότες και τα λοιπά. Έτσι είμαστε κι εμείς. Χωρίς εμάς πώς θα μεταφερθούν τα εμπορεύματα?
0: Ωραία, γι' αυτό το θέμα.
1: Έχουμε νόμο που έχει εξαίρεση των απαγορευτικών και έχουν βάλει ταμπέλες. Νόμος.
0: Ωραία, νόμος. Να σας κάνω μια ερώτηση. Είχα βγάλει εγώ ένα θέμα για κάποιους Σκοπιανούς που παράνομα παίρνουν τη δουλειά των Ελλήνων.
1: Έτσι είναι.
0: Που ανταλλάζουν, να πούμε, εκεί πέρα τις άδειες στα σύνορα. Με 5 και 6 ευρώ που δουλεύουν, τα ξέρετε αυτά?
1: Τι 5-6 ευρώ? Πολλά λέτε.
0: Πολλά λέω.
1: Πολλά λέτε.
0: Ωραία. Και γιατί δίνουν άδειες δηλαδή στα σύνορα και γιατί κανένας δεν ασχολείται με αυτό το θέμα και ποιοι βγάζουν λεφτά από αυτό? Αν θέλετε να βάλουμε το μαχαίρι μέχρι το κόκαλο, κύριε Δημητρίου, να το βάλουμε.
1: Έχω βγει και στο Open και τα έχω πει πολύ καθαρά τα πράγματα. το πώς περνάνε εδώ μέσα τα λοδαπά αυτοκίνητα χωρίς έλεγχο. Λοιπόν, αλλά δεν νομίζω να έχουν κάνει και να υπάρχει και βελτίωση. Έτσι. Εδώ έρχονται εμπορεύματα, τον βλέπεις τον αλλοδαπό. Σου έρχεται μία, σου έρχεται δύο, σου έρχεται τρεις. Δουλεύει μες στην Ελλάδα. Ένα μήνα, δύο μήνες. Πώς πέρασε αυτός, ρε φίλε? Πέρασε μία, πέρασε δύο, πέρασε τρεις. Πώς πέρασε? Ποιος τον άφησε και πέρασε? Με εμπορεύματα τα οποία ήταν. Εδώ έρχονται τα ψυγεία από τα τελωνία και μπαίνουν μέσα με χημικά. Τα ψυγεία. Που άμα ήταν εκεί ο νόμος θα του είχε πάρει, τι να σου πω τώρα, και το σπίτι. Και δεν υπάρχει τίποτα. Έρχονται κάθε μέρα. Έχουμε πιάσει αυτοκίνητα που έχουν τρεις μήνες. Ο άλλος τον πιάσαμε, είχε ένα χρόνο μέσα εδώ στην Ελλάδα, Βούλγαρος. Και λέει: έχω δικαίωμα, είναι, λέει, Ευρωπαϊκή Ένωση. Να δουλεύω, λέει, εδώ στην Ελλάδα. Καταλαβαίνετε τι λέμε. Ένα χρόνο. Και η αστυνομία κάνει τη δουλειά της. Έτσι. Επειδή και εμείς θα ξεκινήσουμε τώρα στα ΠΕΜ ελέγχους με την τροχέα. Μας το προβλέπει και η νομοθεσία. Θα βγαίνουμε και εμείς έξω και θα ψηροποιηθούν και οι ελέγχοι και να δούμε μετά τι θα έχουν να πούνε. Και τι είναι τα λεφτά που χάνει το κράτος από όλη αυτή τη διαδικασία, έτσι? Γιατί ο άλλος έχει ένα πλαστό CMR, δουλεύει εδώ πέρα εγχώρια ένα μήνα, δύο, τρεις μήνες. Λοιπόν, δεν τρέχει τίποτα. Τα βάλει τα λεφτά παντελονάτος στην τσέπη, μαύρα. Και εμείς ψάχναμε να φορολογήσουμε τον Έλληνα, τον αγρότη, τον αλληλή, τον φορτηγατζή, τον αυτοκινητιστή μάλλον, γιατί τη λέξη φορτηγατζή στον να την αποβάλω για τον κλάδο, να υπάρχει μια σοβαρότητα. Λοιπόν, και κυνηγάμε τον Έλληνα. Αυτά τα πράγματα είναι σοβαρά για την οικονομία και για την ανάπτυξη αυτής της χώρας.
0: Ναι, αλλά πέφτουμε στα ίδια λάθη. Κύριε Δημητρίου, πέφτουμε στα ίδια λάθη. Πέφτουμε στα ίδια λάθη. Εγώ έχω συνομιλήσει και με άλλους ανθρώπους και γενικά με διάφορους και ανθρώπους που είναι χρόνια στο τιμόνι και μου έχουν πει ότι είναι και αυτοί πάρα πολύ απογοητευμένοι, γενικά τους συνδικαλιστές.
1: Ναι, είναι λογικό, δεν είναι?
0: Λογικό είναι, βέβαια είναι λογικό.
1: Ξέρεις τι να δουλεύεις και ο κόπος να μην ανταμείβεται, και η δικιά μας η δουλειά που είναι τόσο δύσκολη.
0: Πάρα πολύ δύσκολη.
1: Εμείς κάνουμε τους χαμάλιδες, κάνουμε τους οδηγούς, κάνουμε τους τροχονόμους, ό,τι θες κάνουμε.
0: Το καταλαβαίνω. Αλλά όταν χρειάζεται να σταθείτε όρθιοι απέναντι σε αυτούς που σας καταστρέφουνε, πολλοί υποκύπτουνε. Αυτό σας λέω, κύριε Δημητρίου.
1: Μα αυτό σας είπα και εγώ από την αρχή. Γιατί υποκύπτεις. Έλα εδώ, ακολούθησε. Αν εγώ βγω σκάρτος, κρέμασέ με στο Σύνταγμα. Κρέμασέ με.
0: Αυτό, έλα, δοκίμασέ το όμως. Να τα ακούσουν.
1: Γιατί ξέρεις τι, το γυρνάνε όλοι οι αυτοκινητές. Α, το 10 έγινε αυτό το 10. Ποιο 10, ρε, 2026. Ας το 10. Το 10 είναι 10. Εδώ είσαι 2026. Τώρα τι κάνεις? Όχι πριν.
0: Σωστό.
1: Τώρα τι κάνεις? Πού είσαι?
0: Σωστό. Δηλαδή πολλοί το χρησιμοποιούν, πιστεύετε, και σαν δικαιολογία.
1: Δικαιολογία καθαρά. Γιατί δεν σηκώνονται από τον καναπέ. Δεν σηκώνονται. Δεν τους νοιάζει για το παιδί τους, για την οικογένειά τους. Εγώ τα λέω ξεκάθαρα τα πράγματα. Δεν τους νοιάζει. Κοιτάει, έχω τη δουλειά μου, ναι, πάω, φορτώνω, ξεφορτώνω. Αχ, πήγα ένα κομμάτι ψωμί στο σπίτι. Έλα, μωρέ, εντάξει, θα κάτσω στον καναπέ, θα δω την τηλεόρασή μου. Άντε πάλι την άλλη μέρα τα ίδια, την ίδια ρουτίνα. Αυτή είναι η διαδικασία. Δουλεύουμε σαν ρομπότ, δεν δουλεύουμε σαν άνθρωποι. Φωνάζουν οι οδηγοί, δεν μας πληρώνετε, δεν κάνετε. Ξέρεις πόσα παίρνει σήμερα ένας οδηγός? Από 1.800 έως 2.500 ευρώ. Που ο βασικός μισθός στην Ελλάδα είναι 920. Και παραπονιούνται για τα απαγορευτικά, για το ένα, για το άλλο. Ναι, ρε φίλε μου, καλά κάνεις και παραπονιέσαι, μαζί σου εγώ. Έλα όμως και εσύ εδώ. Και σένα σ' αφορά, εγώ δεν σε βλέπω οδηγό, σε έχω συνεργάτη μου.
0: Ναι, εγώ βλέπω ότι, για παράδειγμα, ο Κενανίδης, όταν είχε βγει στην εκπομπή εδώ πέρα, είχε δηλώσει ότι είναι νόμιμο αυτό που γίνεται με τα σκοπιανά οχήματα.
1: Νόμιμο τι είναι, ότι έρχονται μέσα στην Ελλάδα και δουλεύουν ένα μήνα και δύο? Οι ώρες, ο νόμος προβλέπει για 60 ώρες. 60 ώρες δρομολόγιο έχει, μπορεί να κάνει ένα, δηλαδή αν έρθει από τα Σκόπια στην Αθήνα, μπορεί να φορτώσει, να κάνει μια Θεσσαλονίκη και μετά να φύγει έξω, μέχρι εκεί.
0: Και γιατί να μην το κάνει ένας Έλληνας αυτοκινητιστής αυτό?
1: Δυστυχώς έτσι είναι η Ευρώπη. Εμείς έχουμε γίνει Ευρωπαίοι τώρα, το ξέρετε, κύριε Γρηγόρη.
0: Ευρωπαίοι γίναμε.
1: Εμείς είμαστε 10 εκατομμύρια και πρέπει να ανταγωνιστούμε πληθυσμούς άνω του 50. Φαντάσου να μαζευτούν εδώ όλοι οι Ευρωπαίοι. Για μας δουλειά δεν υπάρχει με τόσα εκατομμύρια που είναι αυτοί. Και εμείς στην Ελλαδίτσα ψάχνουμε να βρούμε στο Ιτάλιο λογονία. Έτσι πρόβλημα 561. Έτσι το κάνανε. Δυστυχώς. Βέβαια έχουν ζοριστεί και αυτοί. Η Γερμανία, η Ισπανία, η Ιταλία έχουν ζοριστεί με τους Βουλγάρους ειδικά και τους Πολωνούς. Περιορίζουν τα πράγματα γιατί είδαν ότι εδώ πέρα φεύγει χρήμα από τη χώρα.
0: Επιτρέπεται ένας Έλληνας να έχει αυτοκίνητα έτσι φορτηγά με βουλγάρικες πινακίδες και να συνεργάζεται με αυτόν τον τρόπο, ας πούμε, με εταιρείες βουλγάρικες?
1: Δυστυχώς έχουμε Έλληνες που έχουν φορολογική έδρα τη Βουλγαρία. Δυστυχώς.
0: Και μέχρι...
1: Ειδικά τώρα που η άδεια στην Ελλάδα, δηλαδή μετά την απελευθέρωση, τον αγόραζε μια άδεια που την παίρναμε εμείς 90 και 100 χιλιάρικα, έχει φύγει, 500 ευρώ κάνει, ακόμα εκεί εμείς στη Βουλγαρία. Αλλά εντάξει, ο καθένας, τι να του πεις τώρα, ότι δικαίωμά του είναι, okay, αλλά δυστυχώς πατριώτες λίγοι σε αυτή τη χώρα. Δυστυχώς. Εμείς περιμένουμε να μας ξεπουλήσουν τα πάντα και μετά να είμαστε μες στο καβούκι μας και να μας κάνουν κουμάντο οι μαύροι. Που ήδη έχει αρχίσει και γίνεται, έτσι. Εμείς ειδικά που πάμε σε εργοστάσια, τι να σας πω. Ο Πακιστανός, ο Ιρανός είναι και προϊστάμενος. Εντάξει. Έτσι είναι, δυστυχώς.
0: Έτσι είναι, αλλά... Δυστυχώς δεν βλέπω. Εγώ θα το πω έτσι, κύριε Δημητρίου. Ξέρετε, είμαι άνθρωπος που μιλάει ειλικρινά. Δεν νομίζω ότι θα αλλάξει κάτι μέσα από αυτή τη διαμαρτυρία. Αν αυτή η διαμαρτυρία δεν είναι απόλυτη και αν αυτή η διαμαρτυρία δεν είναι σκληροπυρηνική, μιλάω πάντα ευθέως.
1: Δεν διαφωνώ. Γρηγόρη μου, άκου και πες μας συμφωνείς. Έτσι. Εσύ που έχεις και μια εμπειρία. Εμείς κάνουμε το κάλεσμα στους αυτοκινητιστές. Αν δεν δούμε το πώς θα αντιδράσουν και το πόσοι θα συμμετέχουν. Δεν μπορούμε να πούμε ότι πάμε αύριο το πρωί σε απεργία. Δηλαδή θα ανακοινώσω εγώ σαν πρόεδρος τώρα της Πέμπτης και λέω πανελλαδική απεργία την τάδε ημερομηνία σε μια εβδομάδα. Okay, το είπα. Και ξεκινάω εγώ που θα μαζευτούμε συντάνες, έτσι. Και πάμε εδώ συντάνα και είμαι μόνος μου. Για πες μου, έλα στη θέση μου. Έλα στη θέση μου.
0: Δηλαδή λέτε ότι άμα δεν σας στηρίξουνε... Θα...
1: Άμα εμείς γιατί το κάνουμε? Για τον Έλληνα αυτοκινητή το κάνουμε? Δεν έχει υποχρέωση να έρθει να ακολουθήσει για αυτά που ζητάει?
0: Ναι, άμα όντως και αυτός έχει τα ίδια προβλήματα, okay. Ναι.
1: Τα έχεις καταθέσει. Ωραία, έλα εδώ φίλε μου να σε δω. Έλα εδώ, τι θα βγω εγώ μόνος για να κάνω τον Λεωνίδα? Άμα είναι να βγω μόνος να πω είμαι ο Λεωνίδας. Και τι θα αλλάξει?
0: Θα συμφωνάζουν με Λεωνίδα. Μόνο αυτό
1: θα γίνω.
0: Μόνο αυτό θα αλλάξει.
1: Κατάλαβες? Οπότε γι' αυτό σου λέω, μην ρίχνουμε τις ευθύνες μόνο στους προέδρους ή τα διοικητικά, γιατί αυτοί που απέχουν αυτή τη στιγμή είναι ο κόσμος. Και η δικαιολογία είναι να το 10 μας πουλήσατε. Εγώ δεν ήμουν το 10, ρε φίλε. Και αυτοί που είναι στην ΠΕΜΕ δεν ήταν το 10.
0: Σωστό. Με ενημερώνει τώρα λίγο για τους Σκοπιανούς. Λέει: οι Σκοπιανοί έχουν δικαίωμα μόνο να φορτώνουν από Ελλάδα για Σκόπια και Σκόπια για Ελλάδα. Αλλά τίποτα, λέει, αυστηρά, αφού δεν δίνει άδειες ο Κυρανάκης, λέει: πού θα πάει ο κόσμος? Λέει: στη Βουλγαρία θα πάει. Το θέμα είναι ότι ισχύει αυτό? Οι Σκοπιανοί έχουν δικαίωμα μόνο να φορτώνουν από Ελλάδα για Σκόπια και από Σκόπια για Ελλάδα?
1: Όποια χώρα δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ναι, μόνο να έρθουν να ξεφορτώνουν και να φύγουν. Αλλά αυτό δεν είναι όμως στην πράξη, έτσι. Σας λέω ότι συμβαίνει. Έρχονται στην Ελλάδα. Κάθονται να βρουν κανένα δρομολόγιο να φύγουν μέχρι τη Θεσσαλονίκη, μέχρι τη Κυλκή, ξέρω εγώ, και μετά θα βγουν έξω. Αλλά τη ζημιά την κάνουν. Όπως και οι Βουλγαροί, έτσι. Ειδικά η Βουλγαρία είναι μεγάλο αγκάθι γενικά στην Ευρώπη, γιατί μιλάμε και με άλλους συναδέλφους του εξωτερικού, έχουν ζωή στα πράγματα. Και στη Γερμανία και στην Ιταλία. Αυτή είναι η κατάσταση.
0: Αυτή είναι η κατάσταση.
1: Το θέμα είναι δεν υπάρχει στελέχωση για τους ελέγχους. Ένα πρόβλημα είναι αυτό. Πού είναι να στελεχώσει τα τμήματα κτλ. Να υπάρχει κόσμος να μπορεί να κάνει. Καταρχήν το μόνο που ελέγχει τροχεία σήμερα Είναι το ωράριο, τίποτα. Το έχει βρει, ξέρει, μαγαζάκι. Μας λένε, ω, παιδί, πελάτης. Πελάτης, τι θα το γράψουμε, ωράριο. Κοίτα ρε φίλε τα αμάξι, είναι μαϊμού. Αριθμό πλαισίου, κάποτε κοιτάγανε αριθμό πλαισίου, κοιτάγανε τα λάστιχα. Τώρα τι κοιτάνε, μόνο τον ταχογράφο.
0: Γι' αυτό το λόγο δηλαδή φεύγουν οι περισσότεροι και πάνε ας πούμε στη Βουλγαρία, πιστεύετε?
1: Βέβαια. Είναι τα... καταρχήν δεν μπορούμε να συγκριθούμε φορολογικά με τη Βουλγαρία. Η Βουλγαρία σήμερα έχει 14, αν δεν κάνω λάθος, 100 ή 12 και εμείς έχουμε 22 συν την προκαταβολή φόρου που ξεπερνάμε το 45.
0: Και άμα έχετε πάνω από 10.000...
1: στους φόρους πάμε στο 50 και.
0: Άμα έχετε πάνω από 10.000 έσοδα πάει στο 50, ε. 50% φορολογία δηλαδή.
1: Γιατί υπάρχει περίπτωση, Γρηγόρη μου, με αυτή τη δουλειά που κάνουμε να μην δεν έχουμε πάνω από 10.000
0: άλλο έσοδα. Ρωτάω, 50% φορολογία.
1: 50, γιατί μόνο εμείς.
0: Όχι, καλά.
1: Ο τι έχει.
0: Και ο Γρηγόρης 55% έχει, μην αγχώνεστε, όλοι το ίδιο πράγμα είναι.
1: Τώρα έπεσε βέβαια, ναι, εντάξει.
0: Όπω τώρα έπεσε πάρα πολύ, κύριε Δημητρίου. Τώρα με αυτό που λέτε θα γελάει όλη η Ελλάδα το τι έπεσε. Τι έπεσε, μας έχουν λέει λατήσει και αντί για να πιάνουν και τόπο τα λεφτά μας.
1: Εσείς αν δεν κάνω λάθος πρέπει να είστε στους 45 με 47.
0: Εγώ είμαι στο 55 ευγένει σύνολο.
1: 50, τα βλέπεις.
0: 55. Στο τέλος θα δουλεύουμε για αυτούς.
1: Γρηγόρη μου, να πληρώνω εγώ την προκαταβολή φόρου, γιατί αυτοί την έχουν και καλά. Δεν λέω μωρέ, προκαταβολή φόρου είναι για του χρόνου. Γιατί ρε φίλε, ξέρεις εγώ αν του χρόνου ζω. Αν του χρόνου θα είμαι στο επάγγελμα.
0: Είναι δεδομένο για αυτούς ότι είμαστε κλέφτες. Δεν το ξέρετε αυτό.
1: Ναι, και είμαστε και κλέφτες από πάνω.
0: Είμαστε και κλέφτες. Γι' αυτό το λόγο θα δίνεις προκαταβολή. Γιατί σε κλέφτες.
1: Γιατί δουλεύουμε.
0: Έτσι είναι. Εγώ όμως σας ρωτάω κάτι άλλο. Άντε. Εγώ δίνω 55%, εσείς δίνετε 50. Άλλοι δίνουν 45% φορολογία. Ωραία, εγώ σας κάνω μια ερώτηση. Αυτά τα λεφτά πιάνουν τόπο?
1: Για πού είδατε να πιάνουν τόπο?
0: Ρωτάω, πιάνουν τόπο?
1: Πουθενά δεν πιάνουν. Να σας πω κάτι, το πιο απλό θα σας πω εγώ.
0: Και πού πάνε, δε, ένα λεπτό κύριε Δημητρίου, συγγνώμη λίγο. Δεν πιάνουν τόπο. Και πού πάνε αυτά τα λεφτά και χρεωνόμαστε κάθε χρόνο και περισσότερο, πού πάνε?
1: Δεν ξέρω. Προφανώς στις τσέπες του καθενός.
0: Α, στις τσέπες πάνε.
1: Τι βάζετε κάτι άλλο με το νου σας?
0: Όχι, είναι δεδομένο για μένα ότι πάνε σε τσέπες.
1: Αλλιώς δεν δικαιολογείται.
0: Κι όμως αυτοί που έχουν οργανώσει όπως έχουν οργανώσει όλο αυτό εδώ πέρα που γίνεται, δίνουν υποσχέσεις και πηγαίνουν κάποιοι και τους ξαναψηφίζουν. Αυτό πώς το σχολιάζετε δηλαδή?
1: Τα προβατάκια είναι προβατάκια. Δεν αλλάζουν. Ο ένα βοσκό θέλουν.
0: Ναι, αλλά ένα βοσκό που να τους ταΐζει.
1: Ναι. Μα έτσι πάει. Όταν έχεις ένα βοσκό, θα έχεις και τα προβατάκια που θα ταΐζονται.
0: Δεν αυτή ταΐζονται. Δεν ταΐζονται, αυτό σας λέω. Δηλαδή να είσαι προβατάκι που σε ταΐζει κάποιος καλά και να λες ότι α, ζήτω ο βοσκός, άντε να πω ότι προβατάκι είσαι, το καταλαβαίνω.
1: Μου,
0: να είσαι προβατάκι.
1: Ταΐζονται.
0: Να είσαι προβατάκι. Ποιος ταΐζεται?
1: Δεν θα πιάνανε με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, παράδειγμα, που τον ΟΠΕΚΕΠΕ πιστεύω ότι...
0: Σήμερα ποιος ταΐζεται, σήμερα ποιος ταΐζεται από όλους τους κλάδους?
1: Από κλάδους μιλάμε τώρα ή για πολιτικούς?
0: Τόσα χρόνια, ένα λεπτό. Τόσα χρόνια ταΐζονται. Ναι, τόσα χρόνια τρώγανε καλά Αμερική και ψηφίζανε. Σήμερα. Ναι. Τώρα εδώ λένε το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο θα πάμε σε εκλογές. Σήμερα. Τι θέλετε να πάρουμε, πρωτογενή τομέα ταΐζονται?
1: Κάποιοι μπορεί.
0: Πολύ λίγοι.
1: Ναι.
0: Ωραία. Στον τομέα των αυτοκινητών ταΐζονται?
1: Δεν μπορώ να εκφέρω γνώμη γιατί δεν
0: γιατί
1: βλέπω
0: δεν μπορεί. Άμα δεν μας πείτε εσείς κύριε Δημητρίου, ποιος θα μας πει?
1: Άκου να δεις. Παράδειγμα ο Κενανίδης που το έχεις πει πολλές φορές. Εγώ ξέρω ότι ο Κενανίδης είχε πολλά αυτοκίνητα. Τώρα αυτή τη στιγμή έχει μείνει με πολύ λίγα αυτοκίνητα.
0: Και τι να κάνουμε δηλαδή, να κλαίμε τώρα που έμεινε με λίγα αυτοκίνητα? Γιατί έμεινε με λίγα αυτοκίνητα?
1: Προφανώς η κατάσταση που επικρατεί στη χώρα δεν τον ευνοεί για να μπορέσει να τα συντηρήσει. Δεν μπορεί να μην τον ευνοεί για να μπορέσει να λειτουργήσει.
0: Μήπως έχει πάει τα αυτοκίνητά του απλά σε άλλη χώρα, ρωτάω.
1: Έχει κάποια βουλγάρικα, είχε ανέκαθεν όμως.
0: Α, είχε βουλγάρικα.
1: Είχε ανέκαθεν.
0: Μιλάμε, χάλια περνάει.
1: Δεν μπορώ, Γρηγόρη μου, να εκφέρω γνώμη για τα περιουσιακά του καθενός, ούτε θέλω να τέτοιο. Εγώ λέω αυτά που βλέπω στις ειδήσεις και αυτά που είναι τεκμηριωμένα. Για κάποιον που δεν έχω τεκμήριο να τον κατηγορήσω, δεν μπορώ να κατηγορήσω.
0: Δεν
1: ότι ο Κοινωνίδης έχει κάνει λάθη, στον κλάδο έχει κάνει, όμως δεν είναι και ο μόνος που έχει κάνει λάθη. Έχουμε και οι αλλού που έχουν κάνει λάθη. Και το πισχέμι έχει κάνει λάθη. Και γι' αυτό το λόγο, βγήκε η ΠΕΜΕ.
0: Ακούστε
1: γιατί ο κόσμος κουράστηκε, έτσι.
0: Άρα εσείς...
1: Η ΠΕΜΕ τι είναι, έχει μαζέψει όλες τις μεταφορικές επιχειρήσεις της Ελλάδος από όλη την Ελλάδα όμως, και από τα νησιά και από τη Βόρεια Ελλάδα, από την Κομωτινή. Λοιπόν, γιατί ο κόσμος είδε ότι δεν υπάρχει ανταπόκριση και ήθελε κάτι καινούργιο. Okay. Εμείς το καινούργιο το φέραμε, έτσι. Θα κάνουμε τον αγώνα μας. Αλλά ο αγώνας δεν θα γίνει μόνο από το Προεδρείο. Ο αγώνας πρέπει να γίνει από όλους αυτούς που είναι και εγγεγραμμένοι και είναι πάρα πολλοί, αλλά και από τον κόσμο που δεν είναι εγγεγραμμένοι, και το καλούμε να γραφτεί κιόλας και να μας κρίνει. Εδώ είμαστε. Εγώ δέχομαι, εάν τον προδώσω, να με βγάλει πρώτο στα μανταλάκια. Πρώτο να με βγάλει.
0: Επειδή έχουμε μπροστά μας λίγα λεπτά, 2 με 3 λεπτά, θέλω να σας κάνω μια ερώτηση. Εσείς δηλαδή δεν ανήκετε στον ΟΦΑΕ, στην Ομοσπονδία Φορτηγών Αυτοκινηστών Ελλάδος?
1: Όχι, όχι. Η ΠΕΜ είναι ανεξάρτητη.
0: Είναι ανεξάρτητη η ΠΕΜ. Δηλαδή, βέβαια, άλλο η ΟΦΑΕ του Γιαννανίδη, άλλο η ΠΕΜ του Δημητρίου.
1: Έτσι.
0: Ωραία.
1: Και δεν είναι του Δημητρίου, είναι του συναδέλφων.
0: Του συναδέλφων, ναι. Εννοώ του κυρίου Δημητρίου που είναι τώρα στον αέρα. Δεν εννοώ την
1: πρόεδρο.
0: Ναι. Λοιπόν, για ποιο λόγο όμως η ΠΕΜ δεν είναι με την ΟΦΑΕ?
1: Γιατί μετά από τόσα χρόνια η οποία λειτουργεί η ΟΦΑΕ, δεν έχουμε δει αποτελέσματα στα αιτήματα του κλάδου. Γι' αυτό.
0: Άρα δεν συμφωνείτε με την ΟΦΑΕ?
1: Σε κάποια μπορεί να συμφωνούμε, σε κάποια διαφωνούμε. Ναι. Έχουμε κοινά αιτήματα.
0: Ναι. Ποια είναι τα κοινά αιτήματα, ποια είναι, αν επιτρέπετε, για να κλείσουμε με αυτό?
1: Όπως είναι αυτό με τις παρκίδες, με τα απαγορευτικά, με τα διόδια. Έχουμε και το φορολογικό, είναι κοινά αιτήματα.
0: Τον Κυρανάκη το χωνεύετε?
1: Δεν έχω κάτι προσωπικό με τον κύριο Κυρανάκη, αλλά είμαστε με δικιά του θέληση, ήρθαμε σε κόντρα. Γιατί, εντάξει, καταλαβαίνετε και μόνο σας, επειδή βγήκα μπροστά, είχε τον τρόπο να προσπαθήσει να με απομακρύνει, έτσι.
0: Ναι, δηλαδή, ενώ λέτε το ότι αυτή τη στιγμή τελειώνει τον κλάδο σας, αυτοί που κυβερνάνε, ο συγκεκριμένος υπουργός είναι ο Κυρανάκης τώρα που τελειώνει αυτό τον κλάδο, από ό,τι καταλαβαίνω. Αλλά
1: έχει αλλάξει ο Κυρανάκης τώρα,
0: έχει αλλάξει.
1: Καινούργιος.
0: Ναι, ποιος είναι ο καινούργιος?
1: Ο κύριος Κότσιρας.
0: Ο κύριος Κότσιρας.
1: Ναι,
0: ο τραγουδιστής. Ο τραγουδιστής.
1: Α, δεν ξέρω αν τραγουδάει ο άνθρωπος.
0: Ο Γιάννης ο Κότσιρας.
1: Όχι, Γεώργιος Κότσιρας.
0: Γεώργιος Κότσιρας. Πώς και δεν κάνανε τον τραγουδιστή υπουργό? Σπάνιο φαινόμενο να μην έχει γίνει τραγουδιστής. Λοιπόν, Γιώργος Κότσιρας, για να δούμε. Ποιος είναι αυτός πάλι? Από πού ξεπετάχθηκε αυτός? Τι σχέση έχει με τους αυτοκινηστές?
1: Αυτό δεν το ξέρουμε, δεν τον έχουμε γνωρίσει. Αυτό περιμένουμε να γνωριστούμε, να βάλουμε τα αιτήματα κάτω και να δούμε τι λύσεις θα μας βρει και πώς θα προχωρήσει. Είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Τα είπα και πριν. Εμείς πλέον υπομονή δεν υπάρχει άλλη. Γιατί βλέπουμε ότι πάμε στην καταστροφή. Δεν θα αφήσουμε ούτε τον κλάδο, αλλά ούτε τη χώρα να πέσει στην καταστροφή.
0: Ήτανε, λέει, αντιπρόεδρος της ομάδας φιλίας Ελλάδας-Γαλλίας. Έχετε καμία σχέση με τη Γαλλία? Γιατί γνωρίζω ότι οι αυτοκινηστές μιλάνε πάρα πολύ γαλλικά.
1: Νομίζω η Γαλλική Επανάσταση είχε τότε.
0: Στον κλάδο σας πολλοί μιλάνε γαλλικά, κύριε Δημητρίου, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, έχουμε και ξενόγλωσσες.
0: Ναι. Στα γαλλικά είστε πρώτοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι να έχετε.
1: Να είστε καλά, κύριε Γρηγόρη. Χάρηκα
0: υγεία
1: πάρα πολύ.
0: Υγεία και ευλογία να στηρίξουμε τους αυτοκινηστές. Και αυτοί οι Έλληνες είναι ψηλά τις ελληνικές σημαίες και δίπλα τους όλοι. Καλό μεσημέρι.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας, κύριε Δημητρίου. Ευχαριστώ και εγώ. Κάνω πάρα πολλές φορές τον αντίλογο. Και δίπλα τους όλοι. Καλό μεσημέρι.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας, κύριε Δημητρίου. Ευχαριστώ και εγώ.

υπάρχουν συγκεκριμένα πρόσωπα τα οποία έχουν παρεδώσει με υπουργούς, βουλευτές, πρωθυπουργούς. Και σίγουρα υπάρχουν και κάτι τραπεζάκια και έχουν παιχτεί κάτι παρεδώσε και κάτι πασούλες. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1-4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Επανέρχομαι τρίτη ώρα με τον κύριο Απόστολο Πετράκη, όχι για να χορέψουμε πεντοζάλι, για να συζητήσουμε για όλα αυτά που γίνονται με έναν ξεχωριστό τρόπο. Μέχρι τότε θα ανέβω σε μια μπανανιά. Δώσε αυτό, δεν πειράζει. Τι μωρέ, αφού εκεί πέρα έξω οι Έλληνες όλοι είναι ζαμάνφου, δεν τους νοιάζει τίποτα. Μήπως η λύση είναι να βγούμε σε καμιά μπανανιά και να τρώμε μπανάνες? Γιατί μόνο αυτό δεν έχουμε ακούσει.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ειδήσεις.
3: Γενικό ευνηδιασμό με προκήρυξη εκλογών μέχρι τέλος Αυγούστου ετοιμάζει, σύμφωνα με πληροφορίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στόχος του να πιέσει τον διαθέσιμο προεκλογικό χρόνο για Ελλάς, Πασόκ, Ελπίδα και κυρίως Αντώνη Σαμαρά, ώστε οι πολιτικοί του αντίπαλοι να πιαστούν ανέτοιμοι. Σημειώνεται ότι μέχρι τώρα θεωρείται φυσιολογικό να στηθούν οι κάλπες Οκτώβριο ή αρχές Νοεμβρίου, μετά την εξαγγελία μεγάλου πακέτου παροχών στη ΔΕΘ 7 Σεπτεμβρίου. Αλλά και το σενάριο του Μαρτίου 2027 δεν φαίνεται να περπατά πολιτικά, καθώς ο χειμώνας αναμένεται μαύρος οικονομικά για τους πολίτες. Κατά τα φαινόμενα λοιπόν, η 27η Σεπτεμβρίου ως ημέρα διεξαγωγής των εκλογών φαντάζει ιδεοδέστερη για το πολιτικό σχέδιο Μητσοτάκη να διευρύνει τις συμμαχίες του κατά τον δεύτερο γύρο. Ραγδαίες οι εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ, καθώς για χθες το βράδυ παραιτήθηκε τελικά ο Σωκράτης Φάμελος από την ηγεσία του κόμματος, δηλώνοντας ότι δεν μπορεί να γίνει μέρος του διχασμού, χωρίς ωστόσο να παραιτηθεί από την κοινοβουλευτική ομάδα και να προσχωρήσει στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Τα ενία του ΣΥΡΙΖΑ αναλαμβάνει προσωρινά η αναπληρώτρια γραμματέας Αναστασία Σαπουνά, η οποία και θα συγκαλέσει την πολιτική γραμματεία την ερχόμενη εβδομάδα. Η απόφαση

0: Φάμελου πιστοποιήθηκε το ΔΕ αδιέξοδο, στο οποίο έχει περιέλθει η ηγεσία της Κουμουνδούρου. Μετά τις εξελίξεις, αναστέλλεται η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, που είχε προγραμματιστεί για αύριο Σάββατο. Το γεγονός προκάλεσε την οργή του Παύλου Πολάκη, αλλά και τη δυσφορία των μελών της Κεντρικής Επιτροπής, που επιθυμούν τη συνεδρίαση για να ξεκαθαριστεί άμεσα το θέμα της ηγεσίας. Τραγική κατάληξη είχε το σοβαρό εργατικό ατύχημα που σημειώθηκε στις 11 Μαΐου 2026 σε οικοδομή στην περιοχή της Αγιάς στην Πάτρα, όταν ένας 70χρονος οικοδόμος τραυματίστηκε σοβαρά από μια τάβλα που έπεσε από τον τέταρτο όροφο και τον χτύπησε στο κεφάλι. Ο 70χρονος δυστυχώς εξέπνευσε χθες και παρά τις προσπάθειες των γιατρών στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρείου δεν κατάφερε να ξεπεράσει τα σοβαρά τραύματά του. Οι αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του θανατηφόρου εργατικού δυστυχήματος. Με αιχμή του δόρατος τη διαφθορά, την ακρίβεια και συνολικότερα την οικονομία, ο Αλέξης Τσίπρας έδωσε χθες το δικό του στίγμα αναβάθμισης της καθημερινότητας των πολιτών, ενώ παράλληλα απάντησε και στο πολιτικό σύστημα που τον πιέζει να μηνύσει τον Άδωνη Γεωργιάδη για όσα τον καταγγέλει τις τελευταίες μέρες με απόλυτα τοξικούς χαρακτηρισμούς. Όταν με ενημέρωσαν από το γραφείο μου λέγοντάς μου, πρόεδρε, λένε ότι εσύ ήσουν ο πιο βρώμικος πρωθυπουργός μεταπολίτευσης, ρώτησα ποιος το είπε αυτό, ο Άδωνης. Τότε δεν έχει καμιά απολύτως σημασία, περιέγραψε χαρακτηριστικά ο κύριος Τσίπρας και τόνισε. Όχι, μήνυση δεν θα κάνω στον Άδωνη, αλλά λουλούδια θα του στείλω. Γιατί κάθε φορά που μας βρίζει, ανεβαίνουμε και μια μονάδα στις δημοσκοπήσεις. Σε ό,τι αφορά τη διαφθορά, ο κύριος Τσίπρας εξήγησε: κάθε ευρώ που φεύγει προς τις μίζες απευθείας αναθέσεις χάνεται από τα δημόσια σχολεία, τα νοσοκομεία, τις υποδομές και τόνισε με νόημα. Το αίτημα της εντιμότητας δεν το έφερε η Ελλάς. Το έκανε κεντρικό η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Το έκαναν κεντρικό αίτημα τα 7 χρόνια που κυβερνά. Συγκλονιστική προσγείωση πραγματοποίησε χθες το μεσημέρι μαχητικό αεροσκάφος F-16 της πολεμικής αεροπορίας στο αεροδρόμιο της Ζακυνθού. Ευτυχώς, ο πιλότος βγήκε σώος από το φλεγόμενο αεροσκάφος. Το μαχητικό είχε απογειωθεί από την 116 πτέρυγα μάχη στον Άραξο και συμμετείχε σε προγραμματισμένη άσκηση, όταν διαπιστώθηκε τεχνικό πρόβλημα από διαρροή καυσίμου την ώρα της πτήσης. Ο πιλότος κατευθύνθηκε στο πλησιέστερο αεροδρόμιο της Ζακυνθού. Εκεί διεπίστωσε ότι το σύστημα προσγείωσης δεν λειτουργούσε. Όλα αυτά, ο χειριστής το προσγείωσε στο διάδρομο που είχε στρωθεί με αφρό, γλιτώνοντας την τελευταία στιγμή τα χειρότερα.
1: Καιρός.
0: Ηλιοφάνεια αλλά με συννεφιές αργότερα σήμερα στην Πάτρα, θερμοκρασίες από 21 βαθμούς Κελσίου έως 32 βαθμούς και ανέμους βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
3: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
4: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
5: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
4: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
5: Συναγερμοί, ρολάκι, γκαραζόπορτες.
4: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
5: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
4: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
5: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
4: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610 311 927.
1: Έχουμε τα πάντα. Αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
6: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
6: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Παντανάσης 39. Ακτίβη Μεών 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
6: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
7: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: έχω και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
1: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
2: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
1: Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στη φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν. Το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν. Πρέπει να πας. Κρατήσεις το 24270-22981.
0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
7: Σώπα μη μιλάς, είναι ντροπή, κόψε τη φωνή σου, σώπασε. Και επιτέλους αν ο λόγος είναι άργυρος, η σιωπή είναι χρυσός. Τα πρώτα λόγια, οι πρώτες λέξεις που άκουσα από παιδί. Έκλαιγα, γέλαγα, έπαιζα, μου έλεγαν σώπα. Στο σχολείο μου κρύψαν την αλήθεια τη μισή και μου έλεγαν εσένα τι σε νοιάζει, σώπα. Με φιλούσε το πρώτο αγόρι που ερωτεύτηκα και μου έλεγε κοίτα μην πεις τίποτα και σώπα. Κόψε τη φωνή σου, μη μιλάς, σώπαινε, και αυτό βάστηξε μέχρι τα 20 μου χρόνια. Ο λόγος του μεγάλου, η σιωπή του μικρού. Έβλεπα αίματα στα πεζοδρόμια, τι σε νοιάζει, μου έλεγαν, θα βρεις τον πελά σου, τσιμουδιά, σώπα. Αργότερα φώναζαν οι προϊστάμενοι, μη χώνεις τη μύτη σου παντού, κάνε πως δεν καταλαβαίνεις και σώπα. Παντρεύτηκα και έκανα παιδιά και τα άμαθα να σωπαίνουν. Ο άντρας μου ήταν τίμιος και εργατικός και ήξερε να σωπαίνει. Είχε μάνα συνετή που του έλεγε σώπα. Στα χρόνια τα δίσεκτα οι γείτονες με συμβούλευαν μην ανακατεύεσαι, πες πως δεν είδες τίποτα και σώπα. Μπορεί να μην είχαμε με δάφτους γνωριμία ζηλευτή, μας ένωνε όμως το σώπα. Σώπα ο ένας, σώπα ο άλλος, σώπα η επάνω, σώπα η κάτω, σώπα όλη η πολυκατοικία και όλο το τετράγωνο. Σώπα οι δρόμοι κάθετοι και οι δρόμοι οι παράλληλοι. Κατάπιαμε τη γλώσσα μας, στόμα έχουμε και μιλιά δεν έχουμε. Φτιάξαμε το σύλλογο του σώπα και μαζευτήκαμε πολύ. Μια πολιτεία ολόκληρη, μια δύναμη μεγάλη αλλά μουγγή. Πετύχαμε πολλά και φτάσαμε ψηλά, μας δώσαν και παράσημα. Και όλα πολύ εύκολα μόνο με το σώπα. Μεγάλη τέχνη αυτή το σώπα. Μάθε το στα παιδιά σου, στη γυναίκα σου και στην πεθερά σου. Και αν νιώθεις την ανάγκη να μιλήσεις, ξερίζωσε τη γλώσσα σου και κάν την να σωπάσει. Κόψ' την εσύριζα, πέταχτη στα σκυλιά. Το μόνο άχρηστο όργανο από τη στιγμή που δεν το μεταχειρίζεσαι σωστά. Δεν θα έχεις έτσι εφιάλτες, τύψεις και αμφιβολίες. Δεν θα ντρέπεσαι τα παιδιά σου και θα γλιτώσεις από το βραχνά. Να μιλάς χωρίς να μιλάς, να λες έχετε δίκιο. Είμαι με σας, αχ πόσο θα ήθελα να μιλήσω και ρατάς και δεν θα μιλάς. Θα γίνεις φαφλατάς, θα σαλιαρίζεις αντί να μιλάς. Κόψε τη γλώσσα σου, κόψε τη αμέσως, δεν έχεις περιθώρια, γίνε μου γκος. Αφού δεν θα μιλήσεις, καλύτερα να το τολμήσεις. Κόψε τη γλώσσα σου, για να είσαι τουλάχιστον σωστός. Στα σχέδια και στα όνειρά μου, ανάμεσα σε λυγμούς και παροξισμούς, κρατώ τη γλώσσα μου, γιατί νομίζω πως θα έρθει η στιγμή που δεν θα αντέξω και θα ξεσπάσω και δεν θα φοβηθώ και θα ελπίζω. Και κάθε στιγμή το λαρύγγι μου θα γεμίζω με ένα φθόγκο, με ένα ψήθυρο, με ένα τράβλισμα, με μια κραυγή που θα μου λέει «Μίλα!».
4: Focus FM 103,6 Θεσσαλονίκη, Νότος News στη Ρόδο, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Σερέτης. Καλησπέρα κύριε Απόστολε Πετράκη.
8: Καλησπέρα κύριε Σερέτη, σε εσάς στο Βρατέθας.
4: Τι κάνετε, πώς είστε?
8: Τι να κάνουμε, μόλις μπήκαμε επίσημα, σχεδόν όχι επίσημα, αλλά θα δείτε σε προεκλογική περίοδο.
4: Γιατί το λέτε αυτό?
8: Όποτε γίνονται συλλήψεις, κύριε Σερέτη, ξέρετε, έχουν πρωτόκολλα που ενεργοποιούν, που στοχεύουν στα μυαλά των ανεγκέφαλων ψηφοφόρων. Το 23, πριν τις εκλογές, ένα-δύο μήνες, είχαν γίνει συνήθεν τότε συλλήψεις, πανηγύρισαν για τον δολοφόνο του Καραϊβάν, που αποδοθήκανε. Τώρα ξαφνικά ανακαλύψαμε τον δολοφόνο του Μαρφίν, εντελώς τυχαία, μετά από 16 χρόνια. Από ένα ανώνυμο email, λέει, που πήγε στην αστυνομία, το οποίο όμως η πληροφορία αυτή κρίθηκε πολύ σοβαρή, λέει, και εξετάστηκε και φτάσανε στη σύλληψη σήμερα.
4: Μετά από 16 χρόνια.
8: 16 χρόνια και 2-3 μήνες, κάπου εκεί, αν θυμάμαι καλά, είναι. Το 10 είχε γίνει σίγουρα το πρώτο μνημόνιο, 2-3 μέρες μετά την ψήφιση του πρώτου μνημονίου.
4: Δηλαδή, να καταλάβω, τι βρήκανε, κύριε Πετράκη, μετά από 16 χρόνια και έγιναν
8: σύλληψη? Ένα ανώνυμο email, κύριε Σερέτη, πήγε στη ΒΑΕ. Το οποίο όμως η πληροφορία αυτή έχει εξετάσει και πάρα πολύ, κρίθηκε πάρα πολύ σοβαρή. Και έτσι φτάσανε στη σύλληψη των δύο αντρών και της μίας γυναίκας που αναρτήθηκε στη Μεγάλη Βρετανία.
4: Δηλαδή 16 χρόνια δεν είχαν βρει κάτι και βρήκανε τώρα.
8: Ναι. Παραμονές εκλογών. Πάλι εντελώς στοιχεία όλα αυτά, έτσι.
4: Ναι.
8: Θα δούμε και άλλες συλλήψεις, θεωρώ, το επόμενο διάστημα. Mm-hmm. Είναι πρωτόκολλο που ενεργοποιείται κάθε φορά που έχουν εκλογές. Όπως τα πηδώματα, όπως πανηγυρίζουν ότι το κράτος λειτουργεί. Ξαφνικά για μένα συλλάβανε στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα τη Μαρφίν και τον εμπερισμό της Θεσσαλονίκης. Τότε με την θύμα τη γυναίκα, την άντρη γυναίκα.
9: Ράδιο Γάμα 94FM. Ο ιστορικός σταθμός από το 1983.
10: Και συνεχίζουμε μαζί.
4: Κάποιους ανθρώπους και μια έγκυο γυναίκα οι οποίοι χάσαν τη ζωή τους. Υπουργός Προστασίας του Πολίτη εκείνη την περίοδο ήταν ο Μιχάλης Χρυσογοΐδης.
8: Άμα δούμε διαχρονικά τα τελευταία πολλά χρόνια, λίγες φορές είναι σε κυβερνήσεις διαφόρων κομμάτων που δεν είναι υπουργός ο Χρυσοχοΐδης.
4: Ναι. Ο Χρυσοχοΐδης ήταν υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Και ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση, ότι τότε έψαξα και δεν βρήκα ούτε, ας πούμε έτσι, μια εικόνα να έχουν μαζευτεί όλοι οι νεοδημοκράτες με μπλουζάκια «Δεν σας φοβόμαστε». Τότε δεν είχαμε τέτοιες κινητοποιήσεις.
8: Όχι, τότε φοβόταν. Τώρα δεν φοβούνται.
4: Ναι. Τώρα δεν φοβούνται.
8: Δεν μας είπαν όμως ότι οι μαρτυρίες που λέγανε ότι βγήκανε κάποια κλούβες στο ΜΑΤ, ότι ήταν ντυμένοι με, σαν να ήταν αντιξουσιαστές. Πάρανε δεκάδες μαρτυρίες την ημέρα που μιλούσαν για ανθρώπους που κινηθήκανε και συγκεκριμένα δρομολόγια. Ποιες οδούς πήρανε, πώς πήγανε, πώς κινηθήκανε, πώς πέταξαν μολότοφ μέσα στην Μαρφίν. Έχουν και φωτογραφίες.
4: Βέβαια.
8: Αυτά δεν μας τα αφήνουμε στην άκρη, δεν τα υπολογίζουμε καθόλου.
4: Όχι, αυτά δεν τα υπολογίζουν. Αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι και πετυχημένος ο Χρυσοχοΐδης όταν 16 χρόνια μετά μέσα από ένα email έκανε συλλήψεις.
8: Καταρχήν, κάτι να δούμε άλλες συλλήψεις και άλλο τελικά να δικαστούν. Γιατί και τον Καραϊβάν πανηγυρίζαν ότι η δολοφονία του ξεκινάστηκε. Έτσι δεν συνέβη ποτέ αυτό. Αποφύγανε στο δικαστήριο οι κατηγορούμενοι τότε.
4: Άρα μπορεί να είναι ένα επικοινωνιακό τρίκ, λέτε.
8: Εγώ αυτό έχει δείξει η ιστορία μέχρι τώρα. Πολλές φορές τις εκλογές γίνονται συλλήψεις που μετά όμως δεν μεταφράζεται σε καταδίκες συλλήψεις αυτές. Αφρώνονται.
4: Ωραία, και να σας κάνω εγώ μια ερώτηση.
8: Ήταν.
4: Εγώ γνωρίζω ότι το Μαξίμου έχει πολλά συρτάρια και πολλά βαθιά συρτάρια και έχει μέσα πολλούς φακέλους για διάφορους τύπους, για διάφορες τύπισες. Και θεωρώ, κύριε Πετράκη, σας το λέω μέσα από την καρδιά μου, το ότι χρησιμοποιούν τον κατάλληλο φάκελο την κατάλληλη στιγμή για να μπορέσουν να παίξουν το παιχνίδι τους. Ποιος μου λέει εμένα το ότι τόσα χρόνια, λέω εγώ τώρα, δεν γνωρίζουν ποιος έφταιγε και δεν τους κρατάνε με αυτόν τον τρόπο και δεν θα τους βγάλουν στον τάκο όταν αυτοί θεωρήσουν ότι πρέπει.
8: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, απόλυτα συμφωνώ μαζί σας και έχετε δίκιο ακριβώς όπως το θέσατε είναι. Και ακόμα να πούμε λοιπόν ότι αυτή είναι η δολοφόνη της Μαρτίν, που δεν της γνωρίζει να το δείξει από αυτήν την δικαιοσύνη. Ποια δικαιοσύνη τώρα βέβαια, ας ελπίσουμε ότι μέχρι να γίνουν τα δικαστήρια θα σε αλλάξει το καθεστώς Μητσοτάκη και μπορεί να επανέλθει κανονικότητα στη χώρα. Αλλά ακόμα κι αν είναι αυτή, είναι βέβαιο ότι 16 χρόνια τώρα γνωρίζανε. Αν όχι 16 χρόνια, πολλά χρόνια πριν γνωρίζανε. Φροντίζαν λοιπόν όποτε το είχαν ανάγκη να τον ενεργοποιήσουν το χαρτί αυτό που είχαν τα σχέδια του. Αυτό είναι πιο θλιβερό και ελεηνό από οτιδήποτε άλλο. Γιατί δείχνει ότι δεν ενδιαφέρουν τίποτα άλλο παρά μόνο το συμφέρον το πρόσκαιρο το δικό τους. Παίζουν με πόνο, με ψυχές ανθρώπων, παίζουν με τα πάντα, δεν ενδιαφέρει τίποτα.
4: Πώς μπορεί να νιώθουν αυτοί οι αστυνομικοί ερευνητές και αυτοί οι αναλυτές και όλοι αυτοί όταν τους αδειάζουν έτσι με αυτούς τους φακέλους που βγάζουν από τα συρτάρια? Ένας θεός μπορεί να ξέρει.
8: Είναι σε θεωρώ ότι στα ψηλά κλιμάκια της αστυνομίας δεν έχουν τέτοιες ανησυχίες και τέτοιες αναζητήσεις. Τους ενδιαφέρει μόνο να εξυπηρετούν το σύστημα ώστε να στις κρίσεις να παίρνουν μεγαλύτερες καρέκλες. Μόνο αυτό τους ενδιαφέρει. Και γι' αυτό πάει κατά διάολο η χώρα. Και στην αστυνομία και στην δικαιοσύνη και παντού.
4: Καλώς ή κακώς όμως πρέπει να εστιάσουμε σε όλο αυτό που συμβαίνει με την πολιτική αλλαγή, με την πολιτική συμπεριφορά που έχουν συγκεκριμένοι στα κανάλια, γιατί δεν θεωρώ ότι είναι τυχαίο το ότι βγαίνουν και λένε καλησπέρα σας, σύντομα θα έχουμε εκλογές, πρόωρες εκλογές, έτσι, και δεν θεωρώ τυχαίο και αυτό που έγινε με τον Ντόκο που έλεγε στους Ρώσους ότι θα έχουμε εκλογές σε λίγο διάστημα. Οπότε όλα δείχνουν, κύριε Πετράκη, ότι τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου θα έχουμε εκλογές. Δεν ξέρω αν το
8: έχει. Απόλυτα συμφωνώ μαζί σα και σε αυτό. Όλα δείχνουν. Ναι. Τα μοτίβα τους είναι τα ίδια, όπως και τις συλλήψεις. Ας δούμε λοιπόν διαχρονικά πίσω τις εκλογές. Σας έφερα παράδειγμα με τον Καραϊβάζ το 23. 1,5 μήνα πριν τις εκλογές ήταν η συλλήψη του Καραϊβάζ. Τώρα το κάνουν λίγο νωρίτερα, διότι έχουν πολλά προβλήματα και θέλουν να αλλάξει ατζέντα. Τον Ντόκο, η έκρηξη του ασθενού με το προπάνιο που πάνε ξαναζήνει θέμα πάλι με τα τέμπη, ότι πώς γίνεται τέτοια έκρηξη, τέτοια πυρόσφαιρα. Μικροτέμπι να μας λέτε ότι ήταν έλα σιλικόνη σε μετασχηματιστές ευλακίες. Είναι στα σκηνιά. Τι σου λέει η σύνοδο του ΝΑΤΟ? Μην τη σχολιάσω, κύριε Σέντη. Τώρα γελάει το κάθε πικραμένος. Με τον πρωθυπουργό που πήγε πέρα, μας ξεφύλλησε ακόμη μια φορά.
4: Για γέλια.
8: Μα δεν, κύριε Σέντη, δεν είναι για γέλια, είναι κλάματα, κύριε Σέντη. Για κλάματα είμαστε. Κατέβηκε ο ανιστόρητος ο Σιωκάμπτης, πεάνιζε την πάντα. Το στρατιωτικό εματήριο που μιλάει για προγόνους, εχθρούς της πατρίδας. Ποιοι είναι εχθρούς της πατρίδας που πρέπει να συντρίψουν οι Τούρκοι? Ξέρετε κανέναν εχθρό εσείς?
4: Εξαθλίωση θα το όνομαζα, εξαθλίωση.
8: Ναι. Πήγε, έκανε πάλι τη γεννούσε μόνος, έκανε. Ο Τραμπ δεν του έδωσε καμία σημασία. Και στο τέλος, το ένα με περπατάει κιόλας και εκεί ήταν το αποκορύφωμα.
4: Καλά, εκεί τον κοροϊδεύουν και οι Τούρκοι, δεν ξέρω αν το ξέρετε.
8: Έτσι, ξέρετε. Τώρα, την ευθεία γύρω έχω πάει μια διαστροφή με τις παροιμίες. Δεν ξέρω τι μου είχε αυτό. Προχθές είχα πει μια παροιμία ότι μου ήρθε στο μυαλό ότι, πώς λέει άλλος, μπιμπιπ, άλλος κλερώνει, την έχετε ακούσει, που είναι ο λαός μας. Αναφερόμενοι στους πολιτικούς που κάνουν δώρα σε νεαρές κορασίδες. Μετά μου ήρθε, ο λαός μας λέει, τον Μπέμπτζε γέρνει. Και τώρα έλεπα τον Τζίπρα και τον. Άδωνε να τσακώνονται τις τελευταίες μέρες πάλι στα κανένα προβάλλοντας όχι, μου δίνει μια παροιμία που λέει στο χωριό μου: δυο γάιδαροι μαλώνανε σε ξένο αχυρώνα, κύριε Σερέτη.
4: Σωστό. Η άποψή σας για Άδωνη που παίζει τένις με τον Κασελάκη, ποια είναι?
8: Κύριε Σερέτη, ο Άδωνης μπορεί να κάνει τα πάντα. Μας εκκλείσει τίποτα με τον Άδωνη. Μας εκκλείσει πλέον μετά από τόσα χρόνια που ο Άδωνης δεν υπάρχει κολοτούμπα. Δεν υπάρχει τίποτα που να μην το έχει αλλάξει από αυτά που κάνει και που λέει. Μας εκπλήσει κάτι. Βέβαια, έχουν αρχίσει τα προβλήματα με την κίνηση αυτή. Είδα το Μαρκόπουλο, σου ξεφτύλισε προχθές. Λέει, αντί να κάτι ασχοληθεί με τα προβλήματα της υγείας, κάποιος παίζει τένις για σόου με αντιπάλους που μας καθυβρίζουν καθημερινά.
4: Ναι, γιατί όταν κλείνουν οι κάμερες, αυτοί νομίζετε δεν είναι φίλοι.
8: Εγώ και ο Σέρετ γνωρίζω πολύ καλά ότι αυτοί στο καφέ, στο εξελισσί της Βουλής μέσα, μόλις τελειώνει το σοου μέσα στο κοινοβούλιο, περισσότεροι από αυτούς που έχουν κυβερνήσει μπαίνουν μέσα και πίνουν μαζί τα σκάκια τους, τα πουρα τους και γελάνε με τον ελληνικό λαό. Και λένε μεταξύ μου πώς είμαι καλά, τα παχαχά και γελάνε. Λέει, είσαι πολύ πιστικό, τα λέω, σε πιστεύω εγώ, λέει.
4: Το πρόβλημα ποιο είναι, ότι μερικοί πέρα από το να σχολιάζουν έτσι θετικά ο ένας τον άλλον και να κάνουν μαζί πουρα, κάνουν και μαζί τραμπολίνο, κύριε Απόστολε.
8: Κύριε Σερέτη, χαμός γίνεται. Μύκονος έχουμε γίνει.
4: Μαζί τραμπολίνο, πώς θα φαίνονταν στον κόσμο, ας πούμε, να δει τον Κακλαμάνη να κάνει, ξέρω εγώ, με κάνα κικίλια μαζί τραμπολίνο.
8: Κύριε Σερέτη, πλέον φυσιολογικό θα του φάνει του κόσμου, με ό,τι προβάλλεται, με ό,τι προωθείτε. Εδώ μη φυσικό και ανώμαλο θεωρείται πλέον ένας άντρας ή μια γυναίκα να θέλει ένα άντρα ή μέσα μια γυναίκα. Το κανονικό, το φυσιολογικό έχει γίνει πλέον ομαλία, θεωρείται. Πάντως, έτσι το προβάλλουνε.
4: Έτσι το προβάλλουνε και είναι απίστευτο το ότι κανένας δεν έχει συνειδητοποιήσει το ότι ίσως αυτοί οι άνθρωποι που είναι εκεί πέρα μέσα να παρουσιάζουν τον εαυτό τους σαν κάτι, ας πούμε, έτσι ξεχωριστό, ότι είναι σοβαροί. Ενώ στην πραγματικότητα είναι ασόβαροι, για μένα τουλάχιστον.
8: Κύριε Φερέτη, γνώρισα πάρα πολλούς από αυτούς τα χρόνια που είχα νυχτερινά μαγαζιά στην Αθήνα, στην παραλιακή. Τα καλύτερα μαγαζιά στη χώρα, που μου ερχόταν συχνά πυκνά τα βράδια στα μαγαζιά εκεί πέρα, και τους γνώριζα. Και δεν σε λέγανε να τους γνωρίσει ο κόσμος από κοντά, να πέσουν τόσο χαμηλά στα μάτια τους, θα δουν ότι είναι ανθρωπάκια χωρίς κανένα ανάστημα, χωρίς κανένα μέγεθος, να έρχονται τώρα να σε γλύπουν για να τους χεράσεις ένα μπουκάλι ή για να τους γνωρίσεις μια κοπέλα. Ελεηνή και ρεσερέτη μέχρι που δεν φτάνει, δεν μπορεί να φανταστεί κανείς. Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν ιερό, δεν έχουν όσιο, δεν έχουν καμία αξία σε τίποτα. Ο μόνος τους προσήλος και στόχος είναι να κάνουν τα πάντα για να παραμείνουν στη θέση τους ή για να ανέβουν λίγο παραπάνω. Σε πουλάνε τους εαυτούς, σε πουλάνε τις ιδεολογίες τους, τις αξίες τους, την πατρίδα τους, τα πάντα, τις οικογένειές τους, τα πάντα.
4: Και τους εαυτούς τους,
8: Σε αυτούς και δεν τους ξεπουλήσει καιρό πριν. Αν δεν ξεπουλήσει τον εαυτό και έτσι πρώτα, δεν μπορεί να ξεπουλήσει τα υπόλοιπα. Από τον εαυτό ξεκινά πρώτα.
4: Το θεωρώ πάρα πολύ τραγικό το να ξεπουλάνε τον εαυτό τους, κύριε Πετράκη. Δυστυχώς.
8: Κύριε Σερέτη, όμως αυτό μας προσβάλλουνε. Άμα δούμε και αυτό δυστυχώς, τα social media, όπως το κάθε πράγμα στη ζωή, έχουν χρήσεις. Υπάρχει καλή χρήση και κακή χρήση. Που πολλές φορές ότι, να φέρουμε παράδειγμα τη φωτιά. Η φωτιά είναι αυτή που την ανθρωπότητα την οδήγησε στο να δημιουργήσει πολιτισμό. Δεν μπορεί να στη ζωή να σε προστατεύσει από το κρύο, αλλά μπορεί να σε κάψει κιόλας, μπορεί να σε καταστρέψει ολοκληρωτικά. Έτσι και τα social media, κύριε Σερέτη, από τη μία υπάρχει ένα κομμάτι το οποίο μπορεί να ενημερωθεί και να είναι πράγματα που σε ενδιαφέρουν εκτός συστήματος, αλλά υπάρχει και η προβολή μιας κοινωνίας και μιας ζωής η οποία είναι ελεηνή και δεν είναι κανονική. Και έχουν συμβάλει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό τα social media στο όλο αυτό που συμβαίνει στην κοινωνία. Προβάλλουν μια ζωή η οποία δεν είναι φυσιολογική. Αλλά σου λέει, για να πετύχεις πρέπει να ακολουθείς αυτό. Δεν βλέπουμε κοριτσάκια στο Instagram και βλέπεις και λες, τι είναι αυτά, είναι δυνατόν? Υπόπτω το επόμενο βήμα να είσαι only fans, γιατί να σπουδάσεις? Γιατί να πας να σπουδάσεις? Γιατί να παραμορφωθείς? Γιατί να παρακαλυφθείς τον άνθρωπος και να ρίξεις μια σελίδα στο only fans, να ξεπουλήσεις το κορμί σου, να βγάζεις λεπτά και να γίνεις κάτι. Που δεν προβάλλουν συνήθως τα μέσα ενημέρωσης. Τα social media. Πρέπει να την κατάσταση social media τι είναι. Δίζει το καταστάσεις, συγγνώμη που το λέω έτσι, αλλά η πραγματικότητα. Και σου λένε στις γυναίκες, στα αγόρια. Εντάξει τώρα, αν είσαι και λίγο δροσερός δεν πειράζει, θα πετύχεις πιο εύκολα στη ζωή σου.
4: Ναι, αλλά πρέπει λίγο να καταλάβουμε ότι πρέπει να αλλάξουμε ρότα, γιατί έτσι όπως το πάνε αυτοί δεν θα μείνει τίποτα όρθιο.
8: Δεν έχει μείνει ήδη τίποτα όρθιο, κύριε Σερέτη. Ζούμε τις τελευταίες πράξεις του δράματος και πραγματικά είμαστε πέσει με τις καθυστερήσεις. Αν μιλήσουμε με ποδοσφαιρικούς όρους, να ζούμε περίοδο Μουντιάλ, είμαστε στις καθυστερήσεις. Λίγο χρόνο έχει μείνει για να σώσουμε, αν σώζεται κάτι όπως λέγεται το τραγούδι. Να σώζεται τίποτα, σώζεται. Πρέπει να ενεργοποιηθούμε. Δεν πάει άλλο. Δεν έχουμε χρόνο.
4: Τι προτείνετε?
8: Εγώ κύριε Θεέ, το έχω πει χίλιες φορές. Δεν έχει παλιά συνόδευμα, το λέω. Μία λύση υπάρχει. Να σταματήσει η διχόνοια μεταξύ μας, ναι. Ειδικά στον πατριωτικό χώρο. Γιατί ο πατριωτικός χώρος δεν αναφέρεται τα δεξιά ούτε τα αριστερά. Ο πατριώτης και πατριώτης δεν υπάρχουν ιδεολογίες πλέον στις μέρες μας. Να σταματήσουμε να κατηγορούμε όλους και να κρίνουμε τους άλλους όλους να αναλάβουμε τις ευθύνες μας, το κόστος των επιλογών και τις ευθύνες που αναλαμβάνουμε, που πρέπει να κάνουμε, και να σηκωθούμε τις καναβέρες μας. Δεν ήταν μόνο δύο πώς στο Instagram, στο Facebook, στο TikTok, και να νομίζουμε πως είμαστε το Καραϊσκάκι και ο Κολοκοτρώνης.
4: Το καταλαβαίνω αυτό που λέτε, γιατί αναφέρατε όμως τον πατριωτικό χώρο. Λοιπόν, ακούστε, επειδή τόσο καιρό εδώ πέρα κάθομαι, μαλώνω, συζητάω για τον πατριωτικό χώρο, τι ακριβώς γίνεται στον πατριωτικό χώρο, πώς γίνεται να μην αναδεικνύεται ο πατριωτικός χώρος, ενώ έχουμε τόσα προβλήματα με την πατρίδα μας, και ενώ οι περισσότεροι, όπως βλέπαμε στη Γαλλία και σε άλλες τοποθεσίες, που κι αυτοί έχουν θέμα με την παράνομη μετανάστευση και με άλλα προβλήματα, αναδεικνύεται αυτός ο χώρος. Εδώ στην Ελλάδα. Εγώ πιστεύω ότι προσπαθούν να πολεμήσουν τον πατριωτικό χώρο. Σας το λέω, κύριε Πετράκη, μέσα την καρδιά μου. Ξέρω ότι είστε πατριώτης και ο πατριωτισμός, όπως λέει και ο γέρος ο Πλεύρης. Γέρος, τώρα, άμα ακούσει ότι το λέω γέρο, θα τρελαθεί. Αλλά ο κύριος Κωνσταντίνος Πλεύρης, να το θέσω σωστά, λέει ότι ο πατριωτισμός είναι μέσα στον Έλληνα, είναι μέσα στον άνθρωπο, είναι αυτό που νιώθουμε, είναι στη φύση του, το να πονάει τη γη που ζήσανε οι πρόγονοί του. Και βλέπουμε εδώ πέρα ότι ο Έλληνας πονάει για αυτό το λόγο, αλλά καλός ή κακός δεν έχει αντίκτυπο αυτό στην πολιτική. Έτσι λένε τουλάχιστον. Και θέλω να σας ρωτήσω, άμα συμφωνείτε το ότι οι Έλληνες πολίτες δεν έχουν κατασταλάξει να πάνε να στηρίξουν και πολιτικά αυτούς που αγαπάνε αυτόν τον τόπο.
8: Καταρχήν θα συμφωνήσω με τον κύριο Πλεύρη ότι καταρχήν όταν αγαπήσεις τον τόπο που γεννήθηκες δεν μπορείς, και μεγάλωσες, δεν μπορείς να αγαπήσεις τίποτα στη ζωή σου. Ας τελειώσουμε από εκεί πέρα. Δεύτερο, μακάρι πολύ οι γέροι να είχαν, και όχι νέοι γέροι, νέοι τη διάβγεια του μυαλού του κύριου Πλεύρη. Μακάρι εγώ σε την ηλικία να έχω το μισό τη διάβγεια, αν φτάσω ποτέ, που έχει ο εγκέφαλός του, και το τρόπος που γενικά μιλάει και σκέφτεται και λειτουργεί. Δεν συμφωνώ στο μαζί του, το έχω πει πολλές φορές.
4: Ναι,
8: αλλά τον σέβομαι απεριόριστα.
4: Μα είναι ξηράβει το μυαλό του.
8: Τον σέβομαι. Είναι ένας άνθρωπος που και να μην συμφωνώ σε πολλά, συμφωνώ μαζί του, σε άλλα δεν συμφωνώ. Αλλά τον σεβασμό μου τον έχει. Προσωπικά εμένα. Γιατί είναι ένας άνθρωπος που έχει άποψη. Μ' αρέσουν οι άνθρωποι, κύριε Στερέντη, που έχουν άποψη, που δεν την αλλάζουν όπως φυσάει ο άνεμος. Ακόμα στους ανθρώπους και καθόλου να συμφωνώ μαζί τους, τουλάχιστον τους σέβομαι.
4: Μα δεν γίνεται όλοι να συμφωνούμε σε όλα.
8: Ακριβώς. Δεν μπορώ στους ανθρώπους που αλλάζουν ιδεολογία, άποψη και πιστεύω, κατά τους φέρουν και κατά το όπως φυσάει ο άνεμος. Όσον αφορά την Σερέτη, όταν δεν αγαπήσεις λοιπόν τη χώρα που γεννήθηκες, τον τόπο που γεννήθηκες, που μεγάλωσες, δεν μπορεί να αγαπήσεις τον εαυτό σου, ούτε την οικογένειά σου, ούτε την έκανα στα παιδιά σου, τους φίλους, ούτε τίποτα. Αυτό είναι ξεκάθαρα ανθρώπινο χαρακτηριστικό. Μετέπειτα και το έθνος σου. Και δεν σημαίνει ότι είναι πατριώτης, αν είσαι εθνικιστής, μισείς τους άλλους λαούς, όχι. Καμία σχέση. Απλά αγαπάς περισσότερο το δικό σου λαό και τη δικιά σου χώρα. Δεν είναι λογικό. Ο κάθε άνθρωπος δεν αγαπάει περισσότερο την οικογένειά του από τους άλλους ανθρώπους. Δεν είναι λογικό, κύριε Στερέτη.
4: Λογικό.
11: Η ώρα είναι 3:30.
12: Να τα πω κάμα το άκουγα. Από τα πρώτα ραδιόφωνα που άκουγα, όταν πήγαινα στο Δίο στην Πάτρα, θυμάμαι να βάζω να σε πούνε το ραδιοκάμα. Πάτε είναι το 4.
13: Μέτρησα τα χρόνια μου κι είδα πως περάσανε πιο πολλά, πιο πολλά.
4: Μινά, και αδιάβασε εδώ γιατί ήρθε μήνυμα.
14: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
15: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
16: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
15: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
16: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
15: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
16: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
15: Τηλέφωνο 2610-313-388.
16: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
14: Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνιμα.
17: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
18: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
17: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
18: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610-62-42-22 και 6977-28-43-76.
17: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
19: Παιδιά που φορούν γυαλιά μοιοπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Ερμού.
20: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Τα πιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
21: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49.
22: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946 593 719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου 50 και στα τηλέφωνα 2610 454 252 ή 6946 593 719.
23: Ράδιο Γάμα
24: 94FM.
23: Αχαΐα,
24: Ηλία,
23: Ετωλοακαρνανία
24: και www.radiogamma.gr.
4: Το πράγμα ήδη αρχίζει να συμφωνεί με κάποιες αποφάσεις του πατριωτικού χώρου. Γιατί? Γιατί η Νέα Δημοκρατία έχει αποδείξει το ότι τους δίνει άσυλο για να συντηρεί ψηφοφόρους και για να, γιατί έχει, υπάρχουν ανθρώπινα δικαιώματα και πάει λέγοντας. Δεν βρίσκει μια άλλη λύση. Πηγαίνει σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Το Πασόκ το ίδιο. Ο ΣΥΡΙΖΑ μας έλεγε δεν έχει σύνορα η θάλασσα. Καλά, οι αριστεροί θέλουν να τους βάλουν σπίτι τους, αλλά δεν τους βάζουν σπίτι τους.
8: Ναι, σπίτι δεν τους βάζουν. Σπίτι δεν τους βάζουν τίποτα. Αυτοί παίρνουν μόνο σπίτια.
4: Ναι, θέλουν να έρθουν όλοι, αλλά να μην τους συντηρούν σπίτι τους.
8: Όχι.
4: Οπότε, πού καταλήγουμε? Ότι τουλάχιστον σε αυτό το θέμα το 80% θέλει ένα πατριώτη.
8: Σε πολλά θέματα κύριε Σέτη. Αυτό είναι βέβαια η κορονίδα των θεμάτων, αλλά σε πολλά θέματα βλέπουμε τον καθημερινή αγώνα που δίνει ο κόσμος, γενικά να επιβιώσει και οικονομικά και όχι μόνο αυτό, και ηθικά και. Να σηκώσει ανάστημα λίγο, να θυμηθεί ότι είναι ένας λαός, ο οποίος περήφανος λαός, πως έχουν υστερήσει τα τελευταία χρόνια. Το βλέπω καθημερινά τον Πρωθυπουργό, πως ευθυλίζεται, πως δεν τον υπολογίζει κανείς. Είναι ο μόνος Πρωθυπουργός της χώρας που έχει καταφέρει το αδιανόητο. Δεν τον θέλει η Αμερική, ο Τραμπ. Δεν θέλει να τον βλέπει ο Πούτιν, δεν τον υπολογίζει η Ευρώπη. Πως το πέτυχε αυτό, κύριε Σερέτη? Δηλαδή, πως το πέτυχε?
4: Πραγματικά, είναι αξιοσημείο.
8: Δεν θέλει ταλέντο να πετύχει.
4: Είχαμε,
8: που ένας πρωθυπουργός είχε μια σχέση με κάποιον πιο πολύ. Δηλαδή ο Καραμαλής είχε με τον Πούτιν, έτσι. Όσοι μείνουν με τους Γερμανούς και τους Αμερικάνους. Γενικά υπήρξε όμως ένας κάποιος που έλεγε έχω μια καλύτερη σχέση. Αυτός δεν τον θέλει άνθρωπος.
4: Πραγματικά πώς το έχει καταφέρει αυτό? Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Είναι φοβερό.
8: Είναι ταλέντο. Δεν μπορείς, δεν θα το πετύχεις.
4: Θέλει όντως πολύ προσπάθεια να μην σε χωνεύει κανένας.
8: Μα ο Τραμπ χαιρέτησε, εσύ μίλησε με όλους αυτόν και δεν σας πω, χαιρέσε, δηλαδή σαν να μην δεν υπήρξε καν από πίσω του.
4: Μα να σας πω και κάτι ακόμα. Άντε, δεν τον γουστάρει ο Τραμπ, δεν τον θέλει ο Πούτιν, δεν τον θέλει γενικά κανένας, ούτε οι Ευρωπαίοι δεν τον δίνουν σημασία. Να μην τον θέλουν και οι ίδιοι οι νεοδημοκράτες. Αυτό πώς το έχει καταφέρει?
8: Αυτό, κύριε Σερέτη, το έχει καταφέρει με αυτό έχει κερδίσει με την αξία του. Να μην τον θέλει. Καταρχήν, δεν είναι Νέα Δημοκρατία ο Μητσοτάκης. Δεν μας κυβερνάει Νέα Δημοκρατία. Μας κυβερνάει ο Μητσοτάκης ΜΟΤ με το θυμητικό Πασόκ. Τα δυο χειρότερα κομμάτια της ελληνικής πολιτικής κοινής μας κυβερνάνε. Δεν έχει σειρός ο Μητσοτάκης.
4: Ναι.
8: σήμερα το μισό σημαντικό Πασόκ είναι στην κυβέρνηση.
4: Αυτό εντωμεταξύ, αυτή την αλλαγή της Νέας Δημοκρατίας την επέτρεψε ο Σαμαράς. Γιατί ο Σαμαράς τώρα έρχεται, υποτίθεται, γιατί θέλει να αλλάξει τη Νέα Δημοκρατία. Που εγώ λέω η Νέα Δημοκρατία πρέπει να περάσει από ειδικά δικαστήρια. Αλλά ο Σαμαράς ήταν αυτός που στήριζε τους ημιτικούς. Και τώρα έρχεται να πει τι, να κατακρίνει το Μητσοτάκι. Το ίδιο πράγμα είναι.
8: Πήγε προχθές τώρα μετά από 6 χρόνια. Άλλο πράγμα, δηλαδή πρέπει, ο κόσμος δεν μπορεί να μην τα βλέπει, κύριε Σέτη. Με αυτό τρέλαμε τον κόσμο. Δηλαδή, γιατί δέχεστε να υποτιμάνε την νομοσύνη σας τόσο πολύ? Γιατί? Πήγε μετά από 6 μήνες στον Άριο Πάγο να καταθέσει μήνυση για τις υποκλοπές. Γιατί πήγε τώρα? Γιατί σε λίγο στον Ούπο ανακοινώνει το κόμμα του.
4: Ναι.
8: Ό,τι έκανε και με τη συλλήψη Μαρτίου Χρυσοχοίδης τώρα. Το κρατούσε στο σερτάρι του και λέει πότε να τον ενεργοποιήσω. Όταν. Είναι για δικό μου καλό. Για να δείξω πως είμαι. Εγώ πολεμάω το σύστημα, δεν φοβάμαι, δεν κατάνα από τίποτα, είναι πάει λέγοντας. Γιατί ξέρει κιόλας, και να πέσουμε μέσα και σε αυτό απόλυτα, όταν ήμασταν οι πρώτοι που το είπαμε, deal, αν έκανε deal. Να, Ιούλιο έχουμε. Θα δείτε. Τροπολογία, φυλάκια. Ο deal θα δικαστεί στο Ισραήλ. Θα το δείτε σύντομα, αυτές τις μέρες.
4: Ναι, το πιστεύω.
8: Το είχαμε πει, κύριε Σελέτη, πριν το Πάσχα.
4: Το είχαμε πει, βέβαια το είχαμε πει.
8: Ο deal δεν έκανε deal, ήταν ο τίτλος. Λοιπόν, και ό,τι λένε για τις αγωγές και για αυτά, καλά τα κάνουν, αλλά αργήσανε, κύριε Σελέτη, τα κάνουν. Αργήσανε λίγο. Και θα πει κάποιος ότι ναι, αλλά ήθελε να δικαστούν πρώτα κάποιοι για να το κάνει. Ωραία, δικαστήκαν από το Πάσχα. Πριν το Πάσχα βγήκαν οι καταδίκες τους. Έχουμε 15 Αύγουστο που να είναι. Και τι δεν πήγαν τις επόμενες μέρες να το κάνουν.
4: Γιατί από την αρχή αυτός ήταν ο στόχος.
8: Ακριβώς. Όλα σόου είναι. Όλα σόου. Και να σας πω κάτι. Καλά, μα καλά κάνουν του λαού. Αφού δεν ξυπνάει, καλά του κάνουν. Που όλα είναι το ίδιο μοτίβο. Δικογραφίες βγαίνουν όταν θέλουν να κερδίσουν. Μιλήσεις κάνουν στον Αεροπάγο όταν θέλουν να πετύχουν. Το ένα κάνουν πάντα στον χρόνο που θέλουν αυτοί είναι. Πώς νιώθουν οι συγγενείς των θυμάτων τεμπών τώρα να ακούφιση ή ό,τι σκορδεύαν τόση χρόνια ξέρανε ποιοι είναι και για να δικαιολογηθούν είπανε ότι ένα ανώνυμο email ήρθε στη ΔΑΕ και το κρίναμε σοβαρό και το συλλάβαμε. Δηλαδή γελάνε ο κόσμος, δηλαδή εγώ ακούμιζε το ποτέ πάνω για μικαλύμητα στο σημείο να βιώσει ό,τι βιώσαν οι συγγενείς των θυμάτων τεμπών και τότε μόνο ότι με αφήνει συγγνώμη και μετά από 16 χρόνια με κοροϊδεύα μέσα στα μούτρα μου, θα είναι θαυρογή. Όχι μόνο για αυτού που μου κολοφώνει τα παιδιά μου, αλλά και για αυτού που με κοροϊδεύαν τόσα χρόνια. Γνωρίζανε ποιοι είναι και απλά το εργαλοποίησαν κανονικών, οπότε τους φέρει. Γιατί αυτό κάνανε. Πάντα αυτό κάνουνε. Όσο τους αφήνουν λοιπόν να το κάνουνε, τόσο πιο πολύ να μας το κάνουνε. Θα το καταλάβει ο λαός.
4: Το ότι πρέπει να σταματήσει να αποδέχεται.
8: Ακριβώς, κύριε Σέβεντη. Δεν πρέπει να σταματήσεις να υποτιμάς την νομοσύνη για το δέχεσαι.
4: Εγώ δεν είμαι. Δεν το βλέπω τόσο, ας πούμε, θετικά όλο αυτό που περιγράφεται, γιατί έχω απογοητευτεί. Νομίζω ότι οι περισσότεροι εκεί πέρα έξω δεν θέλουν να καταλάβουν.
8: Γιατί, βεβαίως, συμφωνώ μαζί σε αυτό. Γιατί δεν θέλουν να καταλάβουν? Γιατί δεν είναι δειλοί, είναι ραγιάδες και δεν θέλουν να λάβουν ευθύνη. Έτσι, που τους βολεύει. Να τα τρώνε και να κατηγορούν όλους τους άλλους που προσπαθούν.
4: Ναι, αλλά ξέρετε κάτι, δεν ενημερώνονται κιόλας και βαριούνται και να ασχοληθούν. Εγώ θεωρώ ότι ο Έλληνας είναι βαρεμένος. Αν το πω τώρα έξω τα δόντια, γιατί η αλήθεια είναι αυτή. Ο Έλληνας είναι βαρεμένος. Και ξέρετε γιατί είναι βαρεμένος, κύριε Πετράκη? Γιατί βαριέται να κάτσει να ακούσει. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Βγάλαμε εδώ πέρα τον Πάτερ Κλεωμένη. Ωραία. Ο Πάτερ Κλεωμένης μπορεί να έχει μαλώσει με ATM, μπορεί να έχει κάνει διάφορα πράγματα στη ζωή του, μπορεί κάποιοι να έχουν κάποιες προκαταλήψεις και κάποια στερεότυπα για το ποιος είναι και τι κάνει. Δεκτά είναι όλα. Ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του. Αλλά όταν δεν ακούς μια συνέντευξη και έχεις άποψη για έναν άνθρωπο χωρίς να τον έχεις ακούσει, είσαι προκατηλημένος. Όταν βαριέσαι να ασχοληθείς, δεν μπορείς να ξέρεις. Άρα, αφού δεν ξέρεις, μη μιλάς.
8: Δεν θεωρώ, σωστό είναι όπως το θέτετε εν μέρη, δεν θεωρώ κατευθυντική μου άποψη ότι είναι θέμα ότι βαρμάρας. Είναι θέμα ότι ξέρουμε ότι ίσως πούνε πράγματα τα οποία θα τους νιώσουν, θα τους κάνουν να νιώσουν άσχημα μέσα τους, γιατί θα καταλάβουν αλήθειες, και από δειλία δεν κάθονται να τα ακούσουν. Όχι θέμα βαρεμάρας, από δειλία είναι όλα, κύριε Σερέτη.
4: Δειλία, αλλά κύριε Πετράκη, τώρα ας πούμε εδώ κάνουμε εμείς μια συνέντευξη. Βγαίνει ο άλλος και λέει: έλα μωρέ, τώρα κάνεις να πούμε συνεντεύξεις με τον Πετράκη, ή κάνεις συνεντεύξεις με αυτόν, ή με τον έναν ή με τον άλλον. Ρε, έχετε ακούσει τι λένε οι άνθρωποι? Όχι. Ε, τότε γιατί μιλάτε?
8: Γιατί είναι εύκολο, κύριε Σερέτη, να μειώνεις για κάποιον άνθρωπο που...
4: Μα πώς έχεις άποψη? Πώς έχεις άποψη? Ξέρετε πώς έχουν άποψη, κύριε Πετράκη? Από αυτά που ακούσανε, από αυτά που διαβάσαν σε ένα site ένα ενός λεπτού τίτλους. Ε, ακούστε, έτσι λειτουργεί ο Έλληνας. Από τους τίτλους στα άρθρα, από το τι είπε η Σούλα και η Μάρα και ο Γιώργος και ο Κώστας στο καφενείο. Και μέχρι εκεί. Δεν ανοίγουν βιβλίο με τίποτα.
8: Δεν ασχολούνται με τίποτα. 1,5 χρόνο έχουμε δικαιωθεί στο 80% ό,τι έχουμε πει. Και το 20% που δεν έχουμε δικαιωθεί ακόμα, δεν είναι πως δεν έχουμε δικαιωθεί επειδή δεν έχει συμβεί μέχρι στιγμής, είναι ότι θα συμβεί το επόμενο διάστημα.
4: Ναι.
8: Σε τι δεν έχουμε δικαιωθεί, να μου πει ένας. Ένας. Τι έχουμε πει και δεν έχει συμβεί? Τι?
4: Μέχρι στιγμής τίποτα. Και οι εκλογές που λέμε για Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, αν δεν βγει, εδώ θα είμαστε.
8: Ό,τι έχουμε πει, ό,τι έχουμε πει. Όταν έχουμε πει π.χ. με τον Ντίλιαν, μας κοροϊδεύανε πάλι τότε που τα λέγαμε.
4: Ναι, ναι, ναι.
8: Έτσι, όταν λέγαμε ποιοι θα είναι οι επόμενοι του Αρείου Πάγου, ποιοι θα γελέσει πρόεδρος, πάλι λέγανε, έλα μωρέ τι λέτε. Όταν λέγαμε, είδα μια πολύ καλή έκθεση του Μιχόπουλου για 20 τόνους. Μια πραγματογνωσία που είχε κάνει μια συνέντευξη που έδωσε τον Καρμινόπουλο. Όταν λέγαμε πριν 2 χρόνια για 20 τόνους, αρωματικός λογονάδος και θα τέμπει, όλοι λέγανε τότε, οι πραγματογνώμονες είχαν βγει τότε στην τηλεοράσεις για 5-6 τόνους. Τώρα όλοι οι πραγματογνώμονες μιλάνε για 20 τόνους.
4: Έτσι είναι. Όταν βγαίνανε από την κυβέρνηση και τους λέγανε τα έλαια σιλικόνης και ότι όλοι αυτοί με το ξυλόλιο είναι τρελοί και παλαβοί, γιατί προσπάθησαν οι κρατικοί μηχανισμοί, να τα πούμε αυτά.
8: Και ακόμα προσπαθεί ο Πρωθυπουργός με τη συνέντευξη μίλησε ξυλολιάδα.
4: Ναι, ναι, ναι. Όχι μόνο ο Πρωθυπουργός όμως. Βλέπουμε και τα κρατικά, τα κρατικά γρανάζια και οι κρατικές υπηρεσίες και συγκεκριμένα τρολάκια και συγκεκριμένοι άνθρωποι που έχουν πάρει γραμμή από το Μαξίμου να πολεμάνε το ξυλόλιο και αυτήν εδώ πέρα την αποκάλυψη που έχουμε κάνει. Γιατί, γιατί δεν τους συμφέρει.
8: Ακριβώς. Τι πολεμάνε πάντα το καθεστώς και το σύστημα? Ό,τι είναι αληθινό και είναι εναντίον τους. Ό,τι είναι αληθινό και εναντίον τους το πολεμάνε. Αυτό λοιπόν να το καταλάβει ο κόσμος. Και δεν με ενδιαφέρει, κύριε Σερέτη, ψυκάθονται και μας βρίζουν όπως ξέρουν γνωρίζουν και εσάς δεν σας ενδιαφέρει. Δεν είναι. Είναι αν κάθεται ασχολείσαι με τον καθένα δηλό και με τον καθένα λαγιά, που δίνει ταξία. Ας το θυμίζει η ζωή του. Το κακό όμως είναι βέβαια ότι είναι πολλοί ραγιάδες οι δηλοί σε αυτή τη χώρα και παρασύρουν και στο λαιμό τους και τους υπόλοιπους Έλληνες. Αλλά πάντα ήταν πολλοί ραγιάδες σε αυτή τη χώρα, κύριε Σελετή. Αν διαβάσει κανείς ιστορία, λίγοι πάντα κάναν διαφορά.
4: Έτσι είναι. Εγώ θα σας φέρω ένα παράδειγμα, κύριε Πετράκη, το που έζησα τώρα την τελευταία εβδομάδα. Και δεν το έχω πει στον αέρα, θα το πω όμως εσάς. Ακούστε να δείτε. Πριν το 2024, πριν 2 χρόνια, είχα μπει στο χάρτη της ΡΑΕ. Και είχα βρει το ότι για το Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης υπάρχουν 18 άδειες για ανεμογεννήτριες. Ακούστε τι θα σας πω. Τώρα που άρχισαν εδώ οι πυρκαγιές σε Λιτή, Ανθούπολη και τέτοια, ξαναεπανέβαινα το θέμα και είπα ότι παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, εγώ έχω βρει ότι το 2024 έλεγα το ότι εδώ πέρα έχει 18 άδειες για ανεμογεννήτριες. Και για φωτοβολταϊκά πάρκα είχε πολλές άδειες. Ακούστε, ακούστε. Θυμήθηκαν τα ελληνικά hoaxes να κάνουν ολόκληρο άρθρο με εμένα, τη σελίδα και το ρεπορτάζ μου και να πούνε ότι είναι fake news. Που δεν τα έχω πει εγώ, κύριε Πετράκη. Τα λέει η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Δεν τα λέω εγώ. Δηλαδή, από μόνοι τους εναντιώνονται στο κράτος και κάνουν την προσπάθεια να βγάλουν εμένα ψεύτη. Μα δεν έχω πει τίποτα εγώ. Εγώ απλά ανακοίνωσα τι δείχνει ο χάρτης.
8: Ό,τι βλέπουμε λοιπόν και πολεμάνε είναι η πραγματικότητα. Εμένα από το 2004 μου βγάλανε προϊόν παραπληροφόρηση ένα βίντεο που έκανα. Που έλεγα ότι ο Σαμαράς τώρα, αυτό που έχει στείλει ακριβώς. Τώρα θυμήθηκε να πάει στον Άριο Πάγο να κάνει καταγγελία. Δεν καταλαβαίνει το λαό ότι το κάνει για το κόμμα του, για να πετύχει τον σκοπό του, και
4: ναι.
8: Και το βγάλανε προϊόν παραπληροφόρηση. Και δεν παραπληροφόρησε ότι πήγε στον Άριο Πάγο, ότι ήξερε 6 χρόνια για τις υποκλοπές. Ξέρετε τι, με τα ανεμογεννήτρια είχα πει πολύ παλιότερα σε μια εκπομπή για την Κρήτη, ότι ο ΠΚΠ εκτός εργαλοποίηση ψήφων ήταν επειδή δεν δέχονται στην Κρήτη, στο Ψιλωρίτη και στα Λευκά Όρη να μπουν ανεμογεννήτριες. Δεν αφήνανε οι κτηνοτρόφοι να μπουν ανεμογεννήτριες. Και βλέπω ξαφνικά και πάνε την παραγωγή με τέτοιο τρόπο, ακόμα και ανεμονομοσία, δεν είχε κατέβει ο υπουργό του Χούντα, προστασία του πολίτη Χρυσοκοκίδη, και είπε ότι ακόμα και προληπτικές προσαγωγές ανθρώπων που αντιδρούν μπορεί να γίνουν στα ορεινά χωριά της Κρήτης. Όλα είναι σχέδιο που εκτελείται, χρειάζεται χρόνος. Ο Ρόκας, εσείς άνθρωπο το λέγατε, σε λίγο τώρα πάρουν ανεμογεννήτριες εκεί που κάηκαν όλα.
4: Σε λίγα χρόνια πολύ πιθανό είναι. Ήδη έχουν δημιουργηθεί δρόμοι. Απλά ο Έλληνας αυτό που λέτε δεν μπορεί να το καταλάβει. Σου λέει, εγώ δεν βλέπω εδώ στα βουνά υπάρχουν δάση. Δεν βλέπει τα λατομεία. Δεν βλέπει τους δρόμους που τους ανοίγουν. Δεν βλέπει τις κινήσεις. Δεν μπορεί να καταλάβει ότι το σύστημα σταδιακά κινείται, σταδιακά εξελίσσονται τα σχέδιά τους, σταδιακά υλοποιούνται και φτάνουμε μετά από κάποια χρόνια στο σημείο να δούμε μπροστά μας την ανεμογεννήτρια, να πούνε, άρε ο Γρηγόρης είχε δίκιο. Και τότε που έπρεπε και μας έλεγε, δεν είχαμε αντιδράσει.
8: Είναι κοντόφθαλμος ο λαός, γιατί επειδή τον έχουν οδηγήσει να παλεύει την καθημερινή επιβίωσή του και να βλέπει μέχρι αύριο τι θα πάμε και αν μπορέσουμε να πληρώσουμε τον νίκη τις υποχρεώσεις μας, που είναι σε, το κατανοώ και εγώ αυτό το πράγμα και ο καθένας μας το βιώνει, αλλά αυτοί πρέπει να καταλάβει ο λαός ότι λειτουργούν βάσει σχεδίων δεκαετιών πολλές φορές. Δεν πετυχαίνουν, δηλαδή δεν είναι τα πλάνα τους και τα σχέδιά τους άμεσα. Παίρνουμε. Αν δεν θέλω σήμερα τον θέλω, σου λέω πα. Πώς μπορούμε να το πετύχουμε αυτό, εξαφιλιώντας ένα λαό, χτυπώντας του τις σταθερές του ατρίδαθλης και οικογένεια, αλλοιώνοντας τον με χρήματα, με η θυκή του να πάει στα τάρταρα, να παλέγει την καθημερινή επιβίωσή του, και έτσι θα πάρουμε τη γη του, θα γίνεται την κατάσταση του πληθυσμού και θα μας ανοίξει μια χώρα χωρίς να πέσει μια σφαίρα.
4: Ναι, όμως αυτό είναι πάρα πολύ δυσάρεστο. Διότι μπορεί να είναι όντως κοντόφθαλμοι, αλλά πρέπει να αλλάξει αυτό. Πρέπει λίγο να αρχίσουν να καταλαβαίνουν πώς λειτουργεί το σύστημα. Δηλαδή, αυτό που λέτε εσείς, ότι τα περισσότερα πράγματα πέφτουμε μέσα, σχεδόν σε όλα. Εγώ καταλαβαίνω γιατί γίνεται. Γιατί, κύριε Πετράκη, εσείς είστε ένας άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει πώς κινείται το σύστημα και πώς λειτουργεί το σύστημα.
8: Γνωρίζει. Είναι μέρος του εν μέρει, όχι ακριβώς του πολιτικού σύστημα ποτέ μου, αλλά.
4: Γνωρίζετε όμως πράγματα και το πώς κινούνται και το πώς λειτουργούν που ο Έλληνας δεν τα έχει κατανοήσει. Είναι σαν να λέμε, σας φέρω ένα παράδειγμα. Είναι σαν να λέμε ότι είστε μηχανικός, ότι και εγώ και εσείς, ας πούμε, είμαστε μηχανικοί και γνωρίζουμε πώς λειτουργεί ένα μηχανάκι. Και ξέρουμε ότι όταν χαλάει το μηχανάκι και βγάζει μαύρο καπνό η εξάτμιση, φταίει αυτό. Γιατί λέμε στον κόσμο, παιδιά, να ξέρετε ότι δεν λειτουργεί καλά το μηχανάκι, γιατί φταίει αυτό. Φταίει, ας πούμε, το φυγοκεντρικό, λέω εγώ τώρα. Ένας άλλος όμως που θα δει ένα μηχανάκι να βγάζει μαύρο καπνό από την εξάτμιση, δεν θα ξέρει τι φταίει και αμέσως θα πει ό,τι του κατέβει στο κεφάλι.
8: Εκεί είναι το πρόβλημα. Όταν δεν έχεις γνώση, δεν δικαιούσαι να έχεις γνώμη.
4: Σωστό.
8: Και επειδή στην σημερινή μας παρθενογέννηση δεν υπάρχει σε τίποτα, ας δει. Τα μοτίβα. Εγώ έχω βαρεθεί να του λέω τα μοτίβα. Αν δει τα μοτίβα, τα επαναλαμβανόμενα μοτίβα, κατά καιρούς και πώς εξυπηρετούν το σύστημα και πώς τα εργαλοποιεί, θα φτάσει να καταλαβαίνει κάθε φορά τι πρόκειται να γίνει. Δεν χρειάζεται να είσαι πυρηνικός φυσικός, εγκέφαλος, με IQ 192, για να μπορείς να τις προβλέψεις. Είναι προβλέψιμη πλέον. Ενεργοποιούν συγκεκριμένα μοτίβα, συγκεκριμένα πρωτόκολλα, κάθε στιγμή που είναι να πετύχουν κάτι. Αν δεις λοιπόν πότε φτάνει οι εκλογές και κοιτάξεις πίσω τα μοτίβα τους, θα φτάσεις να καταλάβεις από τώρα γιατί τα κάνουν αυτά. Να κρίνεις αντίληψη, κριτική σκέψη. Αυτά χρειάζεται να έχεις.
4: Σωστό.
8: Και αυτά δεν είναι ότι σε πανεπιστήμιο μαθαίνονται, είναι πολύ απλά πράγματα.
4: Ναι, και πρέπει να ξέρεις και πώς λειτουργεί αυτή εδώ πέρα η Λερναία Ύδρα. Πρέπει να το ξέρεις γιατί έχει πολλά πλοκάμια, έχει πολλά κεφάλια.
8: Έχει πάρα πολλά, αλλά πλέον είναι επαναλαμβανόμενα. Δεν μπορούν να κάνουν κάτι άλλο. Ενεργοποιούν συγκεκριμένα πρωτόκολλα και μοτίβα με διαφορετικούς πρωταγωνιστές απλά και διαφορετικούς χρόνους. Αλλά τα πράγματα είναι ίδια. Είπε ένα πολύ μικρό παράδειγμα. Παραμονές εκλογές 23, συλλήψεις Καραϊβάς. Δολοφονίες Καραϊβάν. Παραμονές εκλογές 26, συλλήψεις μετά από 16 χρόνια Μαρφίν. Παράδειγμα φέρνω. Όπως θα δείτε ότι θα σύντομα, δεν θα το θυμηθείτε, θα γίνει συγχρόνια αυτό. Αν το θυμηθείτε αυτό που λέω, αν δεν αλλάξει το καθεστώς, πρέπει να αλλάξει το καθεστώς. Ένας εισαγγελέας πάλι έβαλε στο αρχείο την υπόθεση του γιου του Θοδωρικάκου. Ενώ οι δικαστές είχαν κρίνει και ότι πρέπει να δικαστούν. Ένας εισαγγελέας εφετών. Αστέρι ως το όνομα του, ο αστέρι της δικαιοσύνης. Θα δείτε ότι σύντομα θα τον ρίξει ψηλά κλιμάκια αν δεν αλλάξει το καθεστώς της δικαιοσύνης. Ξέρετε πώς σας το λέω.
4: Το καταλαβαίνω.
8: Ιούλιος του 26.
4: Μια και αναφέρατε.
8: Αφού να δείτε. Είναι παραδείγματα απλά.
4: Μια και αναφέρατε τώρα το παιδί του Υπουργού και επειδή ξέρω ότι κάποιοι έχουν πιο ευνοϊκή μεταχείριση, θέλω να μου πείτε λίγο, γιατί έχουμε μπροστά μας περίπου 3-4 λεπτά. Γρήγορα, αν μπορείτε, κύριε Πετράκη, την άποψή σας για αυτόν τον 20χρονο, τον οποίο τον πυροβόλησαν οι αστυνομικοί.
8: Είναι μια δολοφονία ψυχρό. Κανείς δεν δικαιάται, και πόσο μάλλον ο φέρον νόμα όπλο αστυνομικός, να πυροβολεί ισόπλατα έναν άνθρωπο που τρέχει για να γλιτώσει. Δεν έχει κανείς δικαίωμα να θέλει ανθρώπινη ζωή. Ο νόμος λέει ότι για να πυροβολήσει αστυνομικός κάποιον άλλον, ένα πολίτη, πρέπει να κινδυνεύει με άμεσο τρόπο η ζωή του αστυνομικού ή πολιτών άλλων. Που σημαίνει ότι να έχει στραμμένο όπλο εναντίον του και να κάνει χρήση. Μόνο τότε δικαιάται να κάνει χρήση όπλο αστυνομικός. Όταν ένας άνθρωπος, και πόσο μάλλον ένα νέο παιδί, που σας άκουσα πολύ εύστοχα και είπατε, εχθές νομίζω προχθές θυμάμαι στο σχόλιο σας, ότι όταν 20 χρονών το αίμα σου βράζει και μπορείς να κάνεις λάθη στη ζωή σου όπως έχουμε κάνει όλοι μας, δεν δικαιάται κανείς να πυροβολεί και να δολοφονεί ένα πολίτη.
4: Και ειδικά πισόπλατα. Δύο γεμιστήρες αδειάσανε. Δεν ρίξαν, ας πούμε, μια σφαίρα, γιατί οι αστυνομικοί ισχυρίζονται.
8: Ενώ έπρεπε να φύγει.
4: Ισχυρίζονται ότι ήθελαν να τον προειδοποιήσουν. Κύριε Πετράκη, έχετε δει πολλούς που θέλουν να προειδοποιήσουν κάποιον να αδειάζουν δύο γεμιστήρες.
8: Για ποιο λόγο να τον προειδοποιήσεις, επειδή πάνε να φύγει.
4: Ναι, αλλά δύο γεμιστήρες για προειδοποίηση δεν είναι πολλές.
8: Καμία χρήση όπλου για προειδοποίηση δεν προβλέπεται βάσει κανόνων και πρωτοκόλου σε τέτοιες περιπτώσεις.
4: Ναι,
8: δεν μπορεί να πυροβολήσει έναν άνθρωπο που τρέχει, το στον αέρα κάνει σταματήσει.
4: Σωστό. Αλλά πάλι πάνε για ελαφρυντικά.
8: Πάλι θα το πούνε. Θα βγει ότι ξέρω εγώ, όπως το άλλο παιδί που σκότωσαν τότε στο βενζινάδικο, που δεν είχε πληρώσει και έφυγε. Ένας άλλος είχε κρεμμένο μάξι και το σκοτώσανε. Και σε ρε τι. Την εποχή που ζούμε το 2026, με DNA, με κάμερες, με, μπορεί να στηριχθεί οποιοδήποτε ένα στην οποία κάνει στα δουλειά τη. Ένα παιδί που τρέχει να φύγει λοιπόν. Δεν το προβολείς ούτε στον αέρα ούτε στα πόδια. Πουθενά. Αν δεν μπορεί να τον πιάσει την καταδίωξη τρέχοντας, θα το συλλάβει σε δεύτερο χρόνο. Και
4: σωστό.
8: Τα πρωτοποτιμότα του θα βρει το DNA του.
4: Σωστό είναι αυτό που λέτε, αλλά πρέπει να πούμε και την αλήθεια για κάποιους παραβατικούς οι οποίοι το έχουν και το εκμεταλλεύονται αυτό. Πρέπει να γίνουν πιο σκληροί, πρέπει να είναι πιο αποτελεσματικά όλα αυτά τα μέσα για τα οποία κάποιος δεν σταματάει στον μπλόκο, και να ισχύει για όλους το ίδιο. Γιατί εγώ δεν λέω φυσικά, όπως εξήγησα και την πρώτη ώρα, δεν είναι δικαίωμα κανενός να πυροβολεί και να αφαιρεί ζωές, και σίγουρα αυτοί οι άνθρωποι δεν πήγαν να προειδοποιήσουν. Αλλά πρέπει να δούμε και την άλλη όψη του νομίσματος, το ότι κάποιοι δεν σταματάνε, φεύγουν, ίσως είναι παράνομοι, ίσως κουβαλάνε ναρκωτικά, ίσως κουβαλάνε όπλα, ίσως έχουν πάνω τους, ξέρω εγώ, κάτι που έχουν κλέψει. Και θέλω να μου πείτε, κατά τη δική σας άποψη, πώς πρέπει να αντιμετωπίσουμε, ας πούμε, κάποιους τέτοιους κακοπροαίρετους.
8: Δεν μπορεί να σβαλιάζουμε όλα. Ένα παιδί 20 χρόνων και εσαιρέτη, δεν μπορεί να το βάλει στην κατηγορία με μένα που είμαι στα 50 μου, με έναν άνθρωπο ενήλικο που έχει μια πορεία ζωής. Ένα παιδί 20 χρονών, για χίλιους λόγους, μπορεί να κάνει μια βλακεία, ένα λάθος.
4: Συγγνώμη, δεν λέω για το 20χρονο, κύριε Πετράκη, χίλια συγγνώμη γιατί δεν έχουμε έβολη. Δεν λέω για το 20χρονο. Λέω γενικά για κάποιους που δεν σταματάνε στα
8: πλούτα. Οι νόμοι υπάρχουν, κύριε Σερέτη. Αν τηρούνται για όλους όπως πρέπει, οι νόμοι υπάρχουν. Οι νόμοι υπάρχουν. Απλά τηρούνται όποτε και κατοδοκούν του συμφέρει, του βολεύει. Λοιπόν, αν δεν γίνει συλλογικά η τήρηση των νόμων, πάντα θα υπάρξει αξιδοσία στην κοινωνία και θα γίνονται αυτά πράγματα.
4: Στην Αμερική πάντως, επειδή και εδώ πέρα Τέξας έχει γίνει Ελλάδα, στην Αμερική πάντως όταν ξεκινάει κάποιος και δεν σταματάει στα μπλόκα, υπάρχει καταδίωξη και υπάρχουν και εκπαιδευμένοι άνθρωποι στην καταδίωξη. Υπάρχουν συγκεκριμένα εργαλεία, και εκεί θέλω να καταλήξω, κύριε Πετράκη, που τα χρησιμοποιούν οι αστυνομικοί πάντα σε συντονισμό. Δηλαδή, έρχεται προς εκείνη την οδό. Πάει περιπολικό, πετάει καρφιά, κάνει τα λάστιχα και πάει λέγοντας, κύριε Πετράκη, σίγουρα έχετε δει τέτοιες εικόνες. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει τίποτα από όλα αυτά.
8: Δεν γίνονται πράγματα, αλλά και στην Αμερική της Γεσέντη που είναι το πιο σκληρό σύστημα ποινικής δικαιοσύνης.
4: Στην Ελλάδα δεν υπάρχει τίποτα από όλα αυτά.
8: Στην Αμερική της γίνονται πράγματα, αλλά και στην Αμερική της Γεσέντη που είναι το πιο σκληρό

0: τις καταδιώξεις όμως συγκεκριμένα, δεν μιλάω γενικά για την Αμερική. Γιατί στις καταδιώξεις, οι Αμερικανοί με τα καρφιά, με τα περιπολικά που έχουν σιδεργές και προσπαθούν ας πούμε, να εμβολήσουν για να τους σταματήσουν αυτόν τον άνθρωπο. Γιατί καλός ή κακός, να πούμε κιόλας, ότι ένα. Και για τον 20χρονο ισχύει το ίδιο, ότι αυτός αποφάσισε καλός ή κακός να ξεκινήσει και να φύγει και να μην σταματήσει. Και αρχίζει, περνάει κόκκινα, βγαίνει στην αντίθετη λωρίδα. Μπορεί κάλλιστα, κύριε Πετράκη, να πηγαίνετε εσείς με το αυτοκίνητό σας και να πέφτε πάνω σας.
1: Συμφωνώ, επειδή λοιπόν σας λέω την εποχή που ζούμε το 2026. Που όλοι μπορούν να συλληφθούν, ειδικά όταν έχει στοιχεία που μένουν, θεωρώ ότι πρέπει να αλλάξει το μοτίβο τους και το πρωτόκολλο καταδίωξης, ναι, ώστε να μην κινδυνεύουν αθώες ζωές τόσο εύκολα.
0: Συμφωνούμε.
1: Πάντα η εγκληματικότητα δεν θα σταματήσει ποτέ στη ζωή να υπάρξει.
0: Σωστό, αλλά συμφωνούμε και αυτό ότι δεν πρέπει να κινδυνεύουν αθώες ζωές, γιατί ας πούμε κάποιος επέλεξε να πρέπει να είναι πιο συντονισμένοι και να καταπολεμούν αυτό το φαινόμενο. Αυτό.
1: Ακόμα και πολλές φορές είναι προτιμότερο να τον αφήσει σε πρώτο χρόνο να διαφύγει. Να το συλλάβει σε δεύτερο χρόνο από το να μπουν σε κίνδυνο αθώες ζωές ανθρώπων.
0: Ναι, αλλά έτσι θα φεύγανε όλοι μετά. Είναι μια μεγάλη συζήτηση, πρέπει να την κάνουμε κάποια στιγμή.
1: Σας λέω, πρέπει να κρίνετε κατά την περίπτωση και να η αστυνομία του κράτους δικαίου έχει πρώτο απαιτούμενο να προστατεύει τις ανθρώπινες ζωές αθώων.
0: Σωστό. Ναι, αυτό είναι το πάνω.
1: Δεν μπορεί να σκοτωθήκανε 5-6 να συλλάβαμε τον κακό που το έκανε.
0: Σωστό. Κάτι πρώτα απ' όλα η ανθρώπινη ζωή.
1: Ακριβώς.
0: Καλό μεσημέρι, κύριε Πετράκη.
1: Γεια σας, καλή βραδιά εδώ.
0: Επίσης, κύριε Πετράκη, υγεία να έχετε. Ακούσαμε τον κύριο Απόστολο Πετράκη, δεν έχω άλλο χρόνο, δυστυχώς έχει πάει και 59. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτολο Ακαρνανία, καθημερινά 1-4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρη Σερέτης. Τα χαιρετίσματά μας στη Ρόδο, στο Νότος News. Τα λέμε τη Δευτέρα. Καλά να περάσετε ό,τι και αν κάνετε. Ψηλά το κεφάλι, ψηλά ελληνικές σημαίες.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ειδήσεις. Γενικό ευνηδιασμό με προκήρυξη εκλογών μέχρι τέλος Αυγούστου ετοιμάζει, σύμφωνα με πληροφορίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στόχος του να πιέσει τον διαθέσιμο προεκλογικό χρόνο για Ελλάς, Πασόκ, Ελπίδα και κυρίως Αντώνη Σαμαρά, ώστε οι πολιτικοί του αντίπαλοι να πιαστούν ανέτοιμοι. Σημειώνεται ότι μέχρι τώρα θεωρείται φυσιολογικό να στηθούν οι κάλπες Οκτώβριο ή αρχές Νοεμβρίου, μετά την εξαγγελία μεγάλου πακέτου παροχών στη ΔΕΘ 7 Σεπτεμβρίου, αλλά και το σενάριο του Μαρτίου 2027 δεν φαίνεται να περπατά πολιτικά, καθώς ο χειμώνας αναμένεται μαύρος οικονομικά για τους πολίτες. Κατά τα φαινόμενα λοιπόν, η 27η Σεπτεμβρίου ως ημέρα διεξαγωγής των εκλογών φαντάζει ιδεοδέστερη για το πολιτικό σχέδιο Μητσοτάκη να διευρύνει τις συμμαχίες του κατά τον δεύτερο γύρο. Ραγδαίες οι εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ, καθώς για χθες το βράδυ παραιτήθηκε τελικά ο Σωκράτης Φάμελος από την ηγεσία του κόμματος, δηλώνοντας ότι δεν μπορεί να γίνει μέρος του διχασμού, χωρίς ωστόσο να παραιτηθεί από την κοινοβουλευτική ομάδα και να προσχωρήσει στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Τα ενία του ΣΥΡΙΖΑ αναλαμβάνει προσωρινά η αναπληρώτρια γραμματέας Αναστασία Σαπουνά, η οποία και θα συγκαλέσει την πολιτική γραμματεία την ερχόμενη εβδομάδα. Η απόφαση Φάμελου πιστοποιεί και το αδιέξοδο στο οποίο έχει περιέλθει η ηγεσία της Κουμουνδούρου. Μετά τις εξελίξεις αναστέλλεται η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής που είχε προγραμματιστεί για αύριο Σάββατο. Το γεγονός προκάλεσε την οργή του Παύλου Πολάκη αλλά και τη δυσφορία των μελών της Κεντρικής Επιτροπής που επιθυμούν τη συνεδρίαση για να ξεκαθαριστεί άμεσα το θέμα της ηγεσίας. Τραγική κατάληξη είχε το σοβαρό εργατικό ατύχημα που σημειώθηκε στις 11 Μαΐου 2026 σε οικοδομή στην περιοχή της Αγιάς στην Πάτρα, όταν ένας 70χρονος οικοδόμος τραυματίστηκε σοβαρά από μια τάβλα που έπεσε

0: από τον τέταρτο όροφο και τον χτύπησε στο κεφάλι. Ο 70χρονος δυστυχώς εξέπνευσε χθες και παρά τις προσπάθειες των γιατρών στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου δεν κατάφερε να ξεπεράσει τα σοβαρά τραύματά του. Οι αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του θανατηφόρου εργατικού δυστυχήματος. Με αιχμή του δόρατος τη διαφθορά, την ακρίβεια και συνολικότερα την οικονομία, ο Αλέξης Τσίπρας έδωσε χθες το δικό του στίγμα αναβάθμισης της καθημερινότητας των πολιτών, ενώ παράλληλα απάντησε και στο πολιτικό σύστημα που τον πιέζει να μηνύσει τον Άδωνη Γεωργιάδη για όσα τον καταγγέλει τις τελευταίες μέρες με απόλυτα τοξικούς χαρακτηρισμούς. Όταν με ενημέρωσαν από το γραφείο μου λέγοντάς μου, Πρόεδρε, λένε ότι εσύ ήσουν ο πιο βρώμικος πρωθυπουργός μεταπολίτευσης, ρώτησα ποιος το είπε αυτό, ο Άδωνης. Τότε δεν έχει καμιά απολύτως σημασία, περιέγραψε χαρακτηριστικά ο κύριος Τσίπρας και τόνισε. Όχι, μήνυση δεν θα κάνω στον Άδωνη, αλλά λουλούδια θα του στείλω. Γιατί κάθε φορά που μας βρίζει, ανεβαίνουμε και μια μονάδα στις δημοσκοπήσεις. Σε ό,τι αφορά τη διαφθορά, ο κύριος Τσίπρας εξήγησε: κάθε ευρώ που φεύγει προς τις μίζες απευθείας αναθέσεις χάνεται από τα δημόσια σχολεία, τα νοσοκομεία, τις υποδομές και τόνισε με νόημα. Το αίτημα της ενδυμότητας δεν το έφερε η Ελλάς. Το έκανε κεντρικό η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Το έκαναν κεντρικό αίτημα τα 7 χρόνια που κυβερνά. Συγκλονιστική προσγείωση πραγματοποίησε χθες το μεσημέρι μαχητικό αεροσκάφος F-16 της πολεμικής αεροπορίας στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου. Ευτυχώς, ο πιλότος βγήκε σώος από το φλεγόμενο αεροσκάφος. Το μαχητικό είχε απογειωθεί από την 116 πτέρυγα μάχη στον Άραξο και συμμετείχε σε προγραμματισμένη άσκηση, όταν διαπιστώθηκε τεχνικό πρόβλημα από διαρροή καυσίμου την ώρα της πτήσης. Ο πιλότος κατευθύνθηκε στο πλησιέστερο αεροδρόμιο της Ζακύνθου. Εκεί διεπίστωσε ότι το σύστημα προσγείωσης δεν λειτουργούσε. Παρ' όλα αυτά, ο χειριστής το προσγείωσε στο διάδρομο που είχε στρωθεί με αφρό, γλιτώνοντας την τελευταία στιγμή τα χειρότερα.
1: Καιρός.
0: Ηλιοφάνεια αλλά με σύννεφιες αργότερα σήμερα στην Πάτρα, θερμοκρασίες από 21 βαθμούς Κελσίου έως 32 βαθμούς και ανέμους βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
1: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και ταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
2: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
3: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
4: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
3: Πατρών Κλάους 102 απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
4: Ράδιο Γάμα 94FM.
3: Στην ψυχαγωγία Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.
5: Είμαστε στον αέρα του Ράδιο Γάμα 94FM. Wow.

0: Ράδιο Γάμα 94FM.
1: Στον πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
2: Κάθε πρωί μαζί, 10 έως 11.

0: ώρα είναι 4:30.
1: Μετά την εξαιρετική υποδοχή της στο θέατρο Άτης Νέος Χώρος, η ομάδα Σημείο 0 ταξιδεύει το καλοκαίρι ανά την Ελλάδα, παρουσιάζοντας την παράσταση «Ηφηγένεια η Αναβλήδη» του Ευρυπίδη, την πιο ενηγματική ίσως τραγωδία του ποιητή. Μετάφραση Παντελής Μπουκάλας. Σκηνοθεσία Σάβας Τρούμπος. Υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες για τους σταθμούς της περιοδίας και προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
2: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
3: Και τι άλλο, Αντώνη?
2: Του Τόλη Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου, περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλης Παπαδημητρίου.
4: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.

0: 23 Ιουλίου Πάτρα. Θερινό 2 Πατρών. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Ρωμαίος!
2: Ιουλιέτα!
1: Από του Μπόστ την Μπένα.
2: Έργο παλιό.
1: Ασύγχρονο.
2: Που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
2: Ρωμαίος Σακελαρίου.
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας.
1: Χωρίς καμιά ντροπή.

0: Καστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγία αγάπης. Στρακαστρούκες, 16 Ιουλίου, Πάτρα, Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Προπόληση more.com.
1: 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Θεονής Τσακνή, με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Πάτρα, Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Δευτέρα, 27 Ιουλίου, στις 9 και 4. Προπόληση more.com, καταστήματα Public, βιβλιοπωλείο Discover και στα βιβλιοπωλεία Ροδόπουλος. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
2: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φέρειος 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
3: calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
4: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
5: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Ένα δίπλα σας. Τζιλιάνου 1, παραλία Πατρών.
6: Γεια σας. Ακούτε Ράδιο Γάμα. Είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

0: Η ώρα είναι
1: 5. Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Νέο app από το ραδιοταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ραδιοταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
3: Ειδήσεις. Γενικό ευνηδιασμό με προκήρυξη εκλογών μέχρι τέλος Αυγούστου ετοιμάζει, σύμφωνα με πληροφορίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στόχος του να πιέσει τον διαθέσιμο προεκλογικό χρόνο για Ελλάς, Πασόκ, Ελπίδα και κυρίως Αντώνη Σαμαρά, ώστε οι πολιτικοί του αντίπαλοι να πιαστούν ανέτοιμοι. Σημειώνεται ότι μέχρι τώρα θεωρείται φυσιολογικό να στηθούν οι κάλπες Οκτώβριο ή αρχές Νοεμβρίου, μετά την εξαγγελία μεγάλου πακέτου παροχών στη ΔΕΘ 7 Σεπτεμβρίου, αλλά και το σενάριο του Μαρτίου 2027 δεν φαίνεται να περπατά πολιτικά, καθώς ο χειμώνας αναμένεται μαύρος οικονομικά για τους πολίτες. Κατά τα φαινόμενα λοιπόν, η 27η Σεπτεμβρίου ως ημέρα διεξαγωγής των εκλογών φαντάζει ιδεοδέστερη για το πολιτικό σχέδιο Μητσοτάκη να διευρύνει τις συμμαχίες του κατά τον δεύτερο γύρο. Ραγδαίες οι εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ, καθώς για χθες το βράδυ παραιτήθηκε τελικά ο Σωκράτης Φάμελος από την ηγεσία του κόμματος, δηλώνοντας ότι δεν μπορεί να γίνει μέρος του διχασμού, χωρίς ωστόσο να παραιτηθεί από την κοινοβουλευτική ομάδα και να προσχωρήσει στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Τα ενία του ΣΥΡΙΖΑ αναλαμβάνει προσωρινά η αναπληρώτρια γραμματέας Αναστασία Σαπουνά, η οποία και θα συγκαλέσει την πολιτική γραμματεία την ερχόμενη εβδομάδα. Η απόφαση Φάμελου πιστοποιεί και το αδιέξοδο στο οποίο έχει περιέλθει η ηγεσία της Κουμουνδούρου. Μετά τις εξελίξεις αναστέλλεται η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής που είχε προγραμματιστεί για αύριο Σάββατο. Το γεγονός προκάλεσε την οργή του Παύλου Πολάκη αλλά και τη δυσφορία των μελών της Κεντρικής Επιτροπής που επιθυμούν τη συνεδρίαση για να ξεκαθαριστεί άμεσα το θέμα της ηγεσίας. Τραγική κατάληξη είχε το σοβαρό εργατικό ατύχημα που σημειώθηκε στις 11 Μαΐου 2026 σε οικοδομή στην περιοχή της Αγιάς στην Πάτρα, όταν ένας 70χρονος οικοδόμος τραυματίστηκε σοβαρά από μια τάβλα που έπεσε από τον τέταρτο όροφο και τον χτύπησε στο κεφάλι. Ο 70χρονος δυστυχώς εξέπνευσε χθες και παρά τις προσπάθειες των γιατρών στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρείου δεν κατάφερε να ξεπεράσει τα σοβαρά τραύματά του. Οι αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του θανατηφόρου εργατικού δυστυχήματος. Με αιχμή του δόρατος τη διαφθορά, την ακρίβεια και συνολικότερα την οικονομία, ο Αλέξης Τσίπρας έδωσε χθες το δικό του στίγμα αναβάθμισης της καθημερινότητας των πολιτών, ενώ παράλληλα απάντησε και στο πολιτικό σύστημα που τον πιέζει να μηνύσει τον Άδωνη Γεωργιάδη για όσα τον καταγγέλει τις τελευταίες μέρες με απόλυτα τοξικούς χαρακτηρισμούς. Όταν με ενημέρωσαν από το γραφείο μου λέγοντάς μου «Πρόεδρε, λένε ότι εσύ ήσουν ο πιο βρώμικος πρωθυπουργός μεταπολίτευσης», ρώτησα ποιος το είπε αυτό. Ο Άδωνης. Τότε δεν έχει καμιά απολύτως σημασία, περιέγραψε χαρακτηριστικά ο κύριος Τσίπρας και τόνισε. Όχι, μήνυση δεν θα κάνω στον Άδωνη, αλλά λουλούδια θα του στείλω. Γιατί κάθε φορά που μας βρίζει, ανεβαίνουμε και μια μονάδα στις δημοσκοπήσεις. Σε ό,τι αφορά τη διαφθορά, ο κύριος Τσίπρας εξήγησε: κάθε ευρώ που φεύγει προς τις μίζες, απευθείας αναθέσεις, χάνεται από τα δημόσια σχολεία, τα νοσοκομεία, τις υποδομές και τόνισε με νόημα. Το αίτημα της εντιμότητας δεν το έφερε η Ελλάς. Το έκανε κεντρικό η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Το έκαναν κεντρικό αίτημα τα 7 χρόνια που κυβερνά. Συγκλονιστική προσγείωση πραγματοποίησε χθες το μεσημέρι μαχητικό αεροσκάφος F-16 της πολεμικής αεροπορίας στο αεροδρόμιο της Ζακυνθού. Ευτυχώς, ο πιλότος βγήκε σώος από το φλεγόμενο αεροσκάφος. Το μαχητικό είχε απογειωθεί από την 116 πτέρυγα μάχη στον Άραξο και συμμετείχε σε προγραμματισμένη άσκηση, όταν διαπιστώθηκε τεχνικό πρόβλημα από διαρροή καυσίμου την ώρα της πτήσης. Ο πιλότος κατευθύνθηκε στο πλησιέστερο αεροδρόμιο της Ζακυνθού. Εκεί διεπίστωσε ότι το σύστημα προσγείωσης δεν λειτουργούσε. Παρ' όλα αυτά, ο χειριστής το προσγείωσε στο διάδρομο που είχε στρωθεί με αφρό, γλιτώνοντας την τελευταία στιγμή τα χειρότερα. Καιρός.
4: Ηλιοφάνεια αλλά με σύννεφιες αργότερα σήμερα στην Πάτρα, θερμοκρασίες από 21 βαθμούς Κελσίου έως 32 βαθμούς και ανέμους βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
5: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα Αντάπιτο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Τα πιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
0: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
6: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
7: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροή 280 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610 429 105.
2: Ράδιο Γάμα 94FM.
5: Στον αθλητισμό, Μίλτος Σπυρόπουλος.
8: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιώτου και ακούτε Ράδιο Γάμα 94FM.
9: Μα πες μου πώς περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη, τότε τι.

0: Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Μετά την εξαιρετική υποδοχή της στο θέατρο Άτης Νέος Χώρος, η ομάδα Σημείο 0 ταξιδεύει το καλοκαίρι ανά την Ελλάδα, παρουσιάζοντας την παράσταση «Ηφηγένεια η Αναβλήδη» του Ευρυπίδη, την πιο ενηγματική ισοστραγωδία του ποιητή. Μετάφραση Παντελής Μπουκάλας, σκηνοθεσία Σάβας Τρούμπος. Υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες για τους σταθμούς της περιοδίας και προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
3: 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Διονύση Τσακνή. Με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Δευτέρα 27 Ιουλίου. Στις 9 και 4. Προπόληση more.com, καταστήματα public, βιβλιοπωλείο Discover και στα βιβλιοπωλεία Ροδόπουλος. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
4: Ρωμαίος!
5: Ιουλιέτα!
4: Από του Μπόστ την Μπένα!
5: Έργο παλιό!
4: Ασύγχρονο!
5: Που αφορά και σένα!
4: Ιουλιέτα η Ρώμανε!
5: Ρωμαίος Σακελαρίου!
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου!
5: Σε ρόλο παραμάνας!
4: Χωρίς καμιά ντροπή!
5: Ο Γιάννης

0: Και τι άλλο, Αντώνη?
1: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου, περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
2: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.

0: 23 Ιουλίου Πάτρα, Θερινό 2 Πατρών. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Στα Καστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στα Καστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη, ένα συγκλονιστικό one man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγία αγάπης. Στρακαστρούκες, 16 Ιουλίου, Πάτρα, Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Προπόληση more.com.
2: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
3: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
4: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Πατρόν Κλάους 58 στον Λάγκουρα.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
6: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
7: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
6: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
8: calabritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calabritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calabritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
9: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
10: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
11: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
10: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
11: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
10: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
12: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα Στρατιώτου 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
13: Ράδιο Γάμα
14: 94 FM.
13: Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
15: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του ραδιοταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
3: Ειδήσεις.
4: Γενικό ευνηδιασμό με προκήρυξη εκλογών μέχρι τέλος Αυγούστου ετοιμάζει σύμφωνα με πληροφορίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στόχος του να πιέσει τον διαθέσιμο προεκλογικό χρόνο για Ελλάς, Πασόκ, Ελπίδα και κυρίως Αντώνη Σαμαρά, ώστε οι πολιτικοί του αντίπαλοι να πιαστούν ανέτοιμοι. Σημειώνεται ότι μέχρι τώρα θεωρεί το φυσιολογικό να στηθούν οι κάλπες Οκτώβριο ή αρχές Νοεμβρίου, μετά την εξαγγελία μεγάλου πακέτου παροχών στη ΔΕΘ 7 Σεπτεμβρίου, αλλά και το σενάριο του Μαρτίου 2027 δεν φαίνεται να περπατά πολιτικά, καθώς ο χειμώνας αναμένεται μαύρος οικονομικά για τους πολίτες. Κατά τα φαινόμενα λοιπόν, η 27η Σεπτεμβρίου ως ημέρα διεξαγωγής των εκλογών φαντάζει ιδεοδέστερη για το πολιτικό σχέδιο Μητσοτάκη να διευρύνει τις συμμαχίες του κατά τον δεύτερο γύρο. Ραγδαίες οι εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ, καθώς για χθες το βράδυ παραιτήθηκε τελικά ο Σωκράτης Φάμελος από την ηγεσία του κόμματος, δηλώνοντας ότι δεν μπορεί να γίνει μέρος του διχασμού, χωρίς ωστόσο να παραιτηθεί από την κοινοβουλευτική ομάδα και να προσχωρήσει στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Τα ενία του ΣΥΡΙΖΑ αναλαμβάνει προσωρινά η αναπληρώτρια γραμματέας Αναστασία Σαπουνά, η οποία και θα συγκαλέσει την πολιτική γραμματεία την ερχόμενη εβδομάδα. Η απόφαση Φάμελου πιστοποιεί και το αδιέξοδο στο οποίο έχει περιέλθει η ηγεσία της Κουμουνδούρου. Μετά τις εξελίξεις αναστέλλεται η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής που είχε προγραμματιστεί για αύριο Σάββατο. Το γεγονός προκάλεσε την οργή του Παύλου Πολάκη αλλά και τη δυσφορία των μελών της Κεντρικής Επιτροπής που επιθυμούν τη συνεδρίαση για να ξεκαθαριστεί άμεσα το θέμα της ηγεσίας. Τραγική κατάληξη είχε το σοβαρό εργατικό ατύχημα που σημειώθηκε στις 11 Μαΐου 2026 σε οικοδομή στην περιοχή της Αγιάς στην Πάτρα, όταν ένας 70χρονος οικοδόμος τραυματίστηκε σοβαρά από μια τάβλα που έπεσε από τον τέταρτο όροφο και τον χτύπησε στο κεφάλι. Ο 70χρονος δυστυχώς εξέπνευσε χθες και παρά τις προσπάθειες των γιατρών στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου δεν κατάφερε να ξεπεράσει τα σοβαρά τραύματά του. Οι αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του θανατηφόρου εργατικού δυστυχήματος. Με αιχμή του δόρατος τη διαφθορά, την ακρίβεια και συνολικότερα την οικονομία, ο Άλεξης Τσίπρας έδωσε χθες το δικό του στίγμα αναβάθμισης της καθημερινότητας των πολιτών, ενώ παράλληλα απάντησε και στο πολιτικό σύστημα που τον πιέζει να μηνύσει τον Άδωνη Γεωργιάδη για όσα τον καταγγέλει τις τελευταίες μέρες με απόλυτα τοξικούς χαρακτηρισμούς. Όταν με ενημέρωσαν από το γραφείο μου λέγοντάς μου «Πρόεδρε, λένε ότι εσύ ήσουν ο πιο βρώμικος πρωθυπουργός μεταπολίτευσης», ρώτησα ποιος το είπε αυτό, ο Άδωνης. Τότε

0: δεν έχει καμιά απολύτως σημασία, περιέγραψε χαρακτηριστικά ο κύριος Τσίπρας και τόνισε. Όχι, μήνυση δεν θα κάνω στον Άδωνη, αλλά λουλούδια θα του στείλω. Γιατί κάθε φορά που μας βρίζει, ανεβαίνουμε και μια μονάδα στις δημοσκοπήσεις. Σε ό,τι αφορά τη διαφθορά, ο κύριος Τσίπρας εξήγησε: κάθε ευρώ που φεύγει προς τις μίζες απευθείας αναθέσεις χάνεται από τα δημόσια σχολεία, τα νοσοκομεία, τις υποδομές και τόνισε με νόημα. Το αίτημα της ενδυμότητας δεν το έφερε η Ελλάς. Το έκανε κεντρικό η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Το έκαναν κεντρικό αίτημα τα 7 χρόνια που κυβερνά. Συγκλονιστική προσγείωση πραγματοποίησε χθες το μεσημέρι μαχητικό αεροσκάφος F-16 της πολεμικής αεροπορίας στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου. Ευτυχώς, ο πιλότος βγήκε σώος από το φλεγόμενο αεροσκάφος. Το μαχητικό είχε απογειωθεί από την 116 πτέρυγα μάχη στον Άραξο και συμμετείχε σε προγραμματισμένη άσκηση, όταν διαπιστώθηκε τεχνικό πρόβλημα από διαρροή καυσίμου την ώρα της πτήσης. Ο πιλότος κατευθύνθηκε στο πλησιέστερο αεροδρόμιο της Ζακύνθου. Εκεί διεπίστωσε ότι το σύστημα προσγείωσης δεν λειτουργούσε. Όλα αυτά, ο χειριστής το προσγείωσε στο διάδρομο που είχε στρωθεί με αφρό, γλιτώνοντας την τελευταία στιγμή τα χειρότερα.
1: Καιρός.
0: Ηλιοφάνεια αλλά με συννεφιές αργότερα σήμερα στην Πάτρα, θερμοκρασίες από 21 βαθμούς Κελσίου έως 32 βαθμούς και ανέμους βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
2: Από τα πρώτα ραδιόφωνα που άκουγα, όταν πήγαινα στο Δίο στην Πάτρα, και θυμάμαι να βάζω να συμπίνω το ραδιογράμμα. Πάτε είναι το 4.
3: Μέτρησα τα χρόνια μου κι είδα πως περάσανε πιο πολλά, πιο πολλά.
4: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέου 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
5: Παιδιά που φορούν γυαλιά μοιοπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μοιοπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μοιοπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και...
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
7: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
8: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
7: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
9: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
10: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
9: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
10: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
9: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
10: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
9: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
10: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
9: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610 311 927.
11: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Σίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτίλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 34 35 25. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων λέω. Τέντεσλέων.gr.
1: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
11: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
12: Ράδιο Γάμα 94FM.
13: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης.
14: Ράδιο Γάμα 94FM. Όλη μέρα η καλύτερη παρέα.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγία αγάπης. Στρακαστρούκες, 16 Ιουλίου, Πάτρα, Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Προπόληση more.com.
2: Μετά την εξαιρετική υποδοχή της στο θέατρο Άτης Νέος Χώρος, η ομάδα Σημείο 0 ταξιδεύει το καλοκαίρι ανά την Ελλάδα, παρουσιάζοντας την παράσταση «Ηφηγένεια η Αναβλήδη» του Ευρυπίδη, την πιο ενηγματική ισοστραγωδία του ποιητή. Μετάφραση Παντελής Μπουκάλας. Σκηνοθεσία Σάβας Τρούμπος. Υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες για τους σταθμούς της περιοδίας και προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
3: 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Διονύσης Τσακνή, με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Πάτρα, Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Δευτέρα, 27 Ιουλίου. Στις 9:15. Προπόληση more.com, καταστήματα Public, βιβλιοπωλείο Discover και στα βιβλιοπωλεία Ροδόπουλος. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
4: Ρωμαίος,
5: Ιουλιέτα,
4: από του Μπόστ την Μπένα.
5: Έργο παλιό,
4: μα σύγχρονο,
5: που αφορά και σένα.
4: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
5: Ρωμαίος Σακελαρίου,
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνας,
4: χωρίς καμιά ντροπή.

0: Τι άλλο, Αντώνη?
1: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
2: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
1: Ποιο

0: 23 Ιουλίου Πάτρα, Θερινό 2 Πατρών. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. Calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
2: Σαροταβέρνα τα αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49. Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα, αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
2: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
3: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
2: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
3: Ράδιο Γάμα 94FM.
4: Στην ενημέρωση, Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρα.
5: Ράδιο Γάμα 94FM.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
0: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ράδιο ταξί Πάτρας 18300.
2: Γενικό ευνηδιασμό με προκήρυξη εκλογών μέχρι τέλος Αυγούστου ετοιμάζει, σύμφωνα με πληροφορίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

0: Στόχος του να πιέσει τον διαθέσιμο προεκλογικό χρόνο για Ελλάς, Πασόκ, Ελπίδα και κυρίως Αντώνη Σαμαρά, ώστε οι πολιτικοί του αντίπαλοι να πιαστούν ανέτοιμοι. Σημειώνεται ότι μέχρι τώρα θεωρείται φυσιολογικό να στηθούν οι κάλπες Οκτώβριο ή αρχές Νοεμβρίου, μετά την εξαγγελία μεγάλου πακέτου παροχών στη ΔΕΘ 7 Σεπτεμβρίου. Αλλά και το σενάριο του Μαρτίου 2027 δεν φαίνεται να περπατά πολιτικά, καθώς ο χειμώνας αναμένεται μαύρος οικονομικά για τους πολίτες. Κατά τα φαινόμενα λοιπόν, η 27η Σεπτεμβρίου ως ημέρα διεξαγωγής των εκλογών φαντάζει ιδεοδέστερη για το πολιτικό σχέδιο Μητσοτάκη να διευρύνει τις συμμαχίες του κατά τον δεύτερο γύρο. Ραγδαίες οι εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ, καθώς για χθες το βράδυ παραιτήθηκε τελικά ο Σωκράτης Φάμελος από την ηγεσία του κόμματος, δηλώνοντας ότι δεν μπορεί να γίνει μέρος του διχασμού, χωρίς ωστόσο να παραιτηθεί από την κοινοβουλευτική ομάδα και να προσχωρήσει στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Τα ενία του ΣΥΡΙΖΑ αναλαμβάνει προσωρινά η αναπληρώτρια γραμματέας Αναστασία Σαπουνά, η οποία και θα συγκαλέσει την πολιτική γραμματεία την ερχόμενη εβδομάδα. Η απόφαση Φάμελου πιστοποιεί και το αδιέξοδο στο οποίο έχει περιέλθει η ηγεσία της Κουμουνδούρου. Μετά τις εξελίξεις αναστέλλεται η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής που είχε προγραμματιστεί για αύριο Σάββατο. Το γεγονός προκάλεσε την οργή του Παύλου Πολάκη αλλά και τη δυσφορία των μελών της Κεντρικής Επιτροπής που επιθυμούν τη συνεδρίαση για να ξεκαθαριστεί άμεσα το θέμα της ηγεσίας. Τραγική κατάληξη είχε το σοβαρό εργατικό ατύχημα που σημειώθηκε στις 11 Μαΐου 2026 σε οικοδομή στην περιοχή της Αγιάς στην Πάτρα, όταν ένας 70χρονος οικοδόμος τραυματίστηκε σοβαρά από μια τάβλα που έπεσε από τον τέταρτο όροφο και τον χτύπησε στο κεφάλι. Ο 70χρονος δυστυχώς εξέπνευσε χθες και παρά τις προσπάθειες των γιατρών στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου δεν κατάφερε να ξεπεράσει τα σοβαρά τραύματά του. Οι αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του θανατηφόρου εργατικού δυστυχήματος. Με αιχμή του δόρατος τη διαφθορά, την ακρίβεια και συνολικότερα την οικονομία, ο Αλέξης Τσίπρας έδωσε χθες το δικό του στίγμα αναβάθμισης της καθημερινότητας των πολιτών, ενώ παράλληλα απάντησε και στο πολιτικό σύστημα που τον πιέζει να μηνύσει τον Άδωνη Γεωργιάδη για όσα τον καταγγέλει τις τελευταίες μέρες με απόλυτα τοξικούς χαρακτηρισμούς. Όταν με ενημέρωσαν από το γραφείο μου λέγοντάς μου, Πρόεδρε, λένε ότι εσύ ήσουν ο πιο βρώμικος πρωθυπουργός μεταπολίτευσης, ρώτησα ποιος το είπε αυτό, ο Άδωνης. Τότε δεν έχει καμιά απολύτως σημασία, περιέγραψε χαρακτηριστικά ο κύριος Τσίπρας και τόνισε. Όχι, μήνυση δεν θα κάνω στον Άδωνη, αλλά λουλούδια θα του στείλω. Γιατί κάθε φορά που μας βρίζει, ανεβαίνουμε και μια μονάδα στις δημοσκοπήσεις. Σε ό,τι αφορά τη διαφθορά, ο κύριος Τσίπρας εξήγησε: κάθε ευρώ που φεύγει προς τις μίζες απευθείας αναθέσεις χάνεται από τα δημόσια σχολεία, τα νοσοκομεία, τις υποδομές και τόνισε με νόημα. Το αίτημα της ενδυμότητας δεν το έφερε η Ελλάς. Το έκανε κεντρικό η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Το έκαναν κεντρικό αίτημα τα 7 χρόνια που κυβερνά. Συγκλονιστική προσγείωση πραγματοποίησε χθες το μεσημέρι μαχητικό αεροσκάφος F-16 της πολεμικής αεροπορίας στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου. Ευτυχώς, ο πιλότος βγήκε σώος από το φλεγόμενο αεροσκάφος. Το μαχητικό είχε απογειωθεί από την 116 πτέρυγα μάχη στον Άραξο και συμμετείχε σε προγραμματισμένη άσκηση, όταν διαπιστώθηκε τεχνικό πρόβλημα από διαρροή καυσίμου την ώρα της πτήσης. Ο πιλότος κατευθύνθηκε στο πλησιέστερο αεροδρόμιο της Ζακύνθου. Εκεί διεπίστωσε ότι το σύστημα προσγείωσης δεν λειτουργούσε. Παρ' όλα αυτά, ο χειριστής το προσγείωσε στο διάδρομο που είχε στρωθεί με αφρό, γλιτώνοντας την τελευταία στιγμή τα χειρότερα.
1: Καιρός.
0: Ηλιοφάνεια αλλά με σύννεφιες αργότερα σήμερα στην Πάτρα, θερμοκρασίες από 21 βαθμούς Κελσίου έως 32 βαθμούς και ανέμους βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
2: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
3: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
4: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
3: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
1: Συναγερμοί, ρολάκι, γκαραζόπορτες.
3: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
1: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
3: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
1: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
3: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
4: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
5: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
6: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
7: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
8: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Ένα δίπλα σας. Μηλίχου και Αλιάρτου 20 Σιχενά.
9: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
10: Ράδιο Γάμα 94FM.
11: Στην συγχαγωγία, Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.
12: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιώτου και ακούτε Ράδιο Γάμα 94FM. Μα πέρα.

0: καλά.
1: Ράδιο Γάμα 94FM. Ο ιστορικός σταθμός από το 1983.
2: Και συνεχίζουμε μαζί.

écoutez de la musique magique. Radio Gamma 94 FM pour vous.

0: κοιμηθεί.
1: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγία αγάπης. Στρακαστρούκες, 16 Ιουλίου, Πάτρα, Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Προπόληση more.com.
2: 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Διονύση Τσακνή, με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Πάτρα, Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Δευτέρα, 27 Ιουλίου, στις 9 και 4. Προπόληση more.com, καταστήματα Public, βιβλιοπωλείο Discover και στα βιβλιοπωλεία Ροδόπουλος. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
3: Μετά την εξαιρετική υποδοχή της στο θέατρο Άτης Νέος Χώρος, η ομάδα Σημείο 0 ταξιδεύει το καλοκαίρι ανά την Ελλάδα, παρουσιάζοντας την παράσταση «Ηφηγένεια η Αναβλήδη» του Ευρυπίδη, την πιο ενηγματική ίσως τραγωδία του ποιητή. Μετάφραση Παντελής Μπουκάλας. Σκηνοθεσία Σάβας Τρούμπος. Υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες για τους σταθμούς της περιοδίας και προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
4: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
5: Και τι άλλο, Αντώνη?
4: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου, περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
6: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
4: Ποιος σου

0: 23 Ιουλίου Πάτρα. Θερινό 2 Πατρών. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Ρωμαίος!
2: Ιουλιέτα!
1: Από του Μπόστ την Μπένα.
2: Έργο παλιό.
1: Ασύγχρονο.
2: Που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
2: Ρωμαίος Σακελαρίου.
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας.
1: Χωρίς καμιά ντροπή.
2: Ο Γιάννης.

0: calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
1: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
2: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος.
1: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
2: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος. Τηλέφωνα 2610 62 42 22 και 6977 28 43 76.
1: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
4: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
5: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
4: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
6: Ράδιο Γάμα 94FM. Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
7: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα. Είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
2: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
3: Ειδήσεις.
4: Γενικό ευνηδιασμό με προκήρυξη εκλογών μέχρι τέλος Αυγούστου ετοιμάζει σύμφωνα με πληροφορίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στόχος του να πιέσει τον διαθέσιμο προεκλογικό χρόνο για Ελλάς, Πασόκ, Ελπίδα και κυρίως Αντώνη Σαμαρά, ώστε οι πολιτικοί του αντίπαλοι να πιαστούν ανέτοιμοι. Σημειώνεται ότι μέχρι τώρα θεωρεί το φυσιολογικό να στηθούν οι κάλπες Οκτώβριο ή αρχές Νοεμβρίου, μετά την εξαγγελία μεγάλου πακέτου παροχών στη ΔΕΘ 7 Σεπτεμβρίου. Αλλά και το σενάριο του Μαρτίου 2027 δεν φαίνεται να περπατά πολιτικά, καθώς ο χειμώνας αναμένεται μαύρος οικονομικά για τους πολίτες. Κατά τα φαινόμενα λοιπόν, η 27η Σεπτεμβρίου ως ημέρα διεξαγωγής των εκλογών φαντάζει ιδεοδέστερη για το πολιτικό σχέδιο Μητσοτάκη να διευρύνει τις συμμαχίες του κατά τον δεύτερο γύρο. Ραγδαίες οι εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ, καθώς για χθες το βράδυ παραιτήθηκε τελικά ο Σωκράτης Φάμελος από την ηγεσία του κόμματος, δηλώνοντας ότι δεν μπορεί να γίνει μέρος του διχασμού, χωρίς ωστόσο να παραιτηθεί από την κοινοβουλευτική ομάδα και να προσχωρήσει στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Τα ενία του ΣΥΡΙΖΑ αναλαμβάνει προσωρινά η αναπληρώτρια γραμματέας Αναστασία Σαπουνά, η οποία και θα συγκαλέσει την πολιτική γραμματεία την ερχόμενη εβδομάδα. Η απόφαση Φάμελου πιστοποιεί και το αδιέξοδο στο οποίο έχει περιέλθει η ηγεσία της Κουμουνδούρου. Μετά τις εξελίξεις αναστέλλεται η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής που είχε προγραμματιστεί για αύριο Σάββατο. Το γεγονός προκάλεσε την οργή του Παύλου Πολάκη αλλά και τη δυσφορία των μελών της Κεντρικής Επιτροπής που επιθυμούν τη συνεδρίαση για να ξεκαθαριστεί άμεσα το θέμα της ηγεσίας. Τραγική κατάληξη είχε το σοβαρό εργατικό ατύχημα που σημειώθηκε στις 11 Μαΐου 2026 σε οικοδομή στην περιοχή της Αγιάς στην Πάτρα, όταν ένας 70χρονος οικοδόμος τραυματίστηκε σοβαρά από μια τάβλα που έπεσε από τον τέταρτο όροφο και τον χτύπησε στο κεφάλι. Ο 70χρονος δυστυχώς εξέπνευσε χθες και παρά τις προσπάθειες των γιατρών στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου δεν κατάφερε να ξεπεράσει τα σοβαρά τραύματά του. Οι αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του θανατηφόρου εργατικού δυστυχήματος. Με αιχμή του δόρατος τη διαφθορά, την ακρίβεια και συνολικότερα την οικονομία, ο Αλέξης Τσίπρας έδωσε χθες το δικό του στίγμα αναβάθμισης της καθημερινότητας των πολιτών, ενώ παράλληλα απάντησε και στο πολιτικό σύστημα που τον πιέζει να μηνύσει τον Άδωνη Γεωργιάδη για όσα τον καταγγέλει τις τελευταίες μέρες με απόλυτα τοξικούς χαρακτηρισμούς. Όταν με ενημέρωσαν από το γραφείο μου λέγοντάς μου πρόεδρε, λένε ότι εσύ ήσουν ο πιο βρώμικος πρωθυπουργός μεταπολίτευσης, ρώτησα ποιος το είπε αυτό, ο Άδωνης. Τότε δεν έχει καμιά απολύτως σημασία, περιέγραψε χαρακτηριστικά ο κύριος Τσίπρας και τόνισε. Όχι, μήνυση δεν θα κάνω στον Άδωνη, αλλά λουλούδια θα του στείλω. Γιατί κάθε φορά που μας βρίζει, ανεβαίνουμε και μια μονάδα στις δημοσκοπήσεις. Σε ό,τι αφορά τη διαφθορά, ο κύριος Τσίπρας εξήγησε: κάθε ευρώ που φεύγει προς τις μίζες απευθείας αναθέσεις χάνεται από τα δημόσια σχολεία, τα νοσοκομεία, τις υποδομές και τόνισε με νόημα. Το αίτημα της εντιμότητας δεν το έφερε η Ελλάς. Το έκανε κεντρικό

0: κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Το έκαναν κεντρικό αίτημα τα 7 χρόνια που κυβερνά. Συγκλονιστική προσγείωση πραγματοποίησε χθες το μεσημέρι μαχητικό αεροσκάφος F-16 της πολεμικής αεροπορίας στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου. Ευτυχώς, ο πιλότος βγήκε σώος από το φλεγόμενο αεροσκάφος. Το μαχητικό είχε απογειωθεί από την 116 πτέρυγα μάχη στον Άραξο και συμμετείχε σε προγραμματισμένη άσκηση, όταν διαπιστώθηκε τεχνικό πρόβλημα από διαρροή καυσίμου την ώρα της πτήσης. Ο πιλότος κατευθύνθηκε στο πλησιέστερο αεροδρόμιο της Ζακύνθου. Εκεί διεπίστωσε ότι το σύστημα προσγείωσης δεν λειτουργούσε. Παρ' όλα αυτά, ο χειριστής το προσγείωσε στο διάδρομο που είχε στρωθεί με αφρό, γλιτώνοντας την τελευταία στιγμή τα χειρότερα.
1: Καιρός.
0: Ηλιοφάνεια αλλά με σύννεφιες αργότερα σήμερα στην Πάτρα, θερμοκρασίες από 21 βαθμούς Κελσίου έως 32 βαθμούς και ανέμους βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
3: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων, Ασημάκη Φωτήλα 73 Πάτρα, τηλέφωνο 2610-343525. Τι λέω, άκου τι λέω, τέντες Λέων, λέω. Τέντες Λέων,
4: τελεία. Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
5: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
6: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
5: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
7: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
8: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
9: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
8: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
9: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
8: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
10: Ράδιο Γάμα 94 FM.
11: Στον πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
12: Ράδιο Γάμα 94 FM. Όλη μέρα η καλύτερη παρέα.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: 50 χρόνια Θεσσαλικό θέατρο. Ματωμένος γάμος. Του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Διονύση Τσακνή. Με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Δευτέρα 27 Ιουλίου. Στις 9 και 4. Προπόληση more.com, καταστήματα public, βιβλιοπωλείο Discover και στα βιβλιοπωλεία Ροδόπουλος. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
2: Ρωμαίος.
3: Ιουλιέτα.
2: Από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό.
2: Ασύγχρονο.
3: Που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
3: Ρωμαίος Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας.
2: Χωρίς καμιά ντροπή.
3: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη

0: Σούκες. Η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες. Μια καθηλωτική ελεγία αγάπης. Στρακαστρούκες. 16 Ιουλίου, Πάτρα, Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Προπόληση more.com.
1: Μετά την εξαιρετική υποδοχή της στο θέατρο Άτης Νέος Χώρος, η ομάδα Σημείο 0 ταξιδεύει το καλοκαίρι ανά την Ελλάδα, παρουσιάζοντας την παράσταση «Ηφηγένεια η Αναβλήδη» του Ευρυπίδη, την πιο ενιγματική ισοστραγωδία του ποιητή. Μετάφραση Παντελής Μπουκάλας. Σκηνοθεσία Σάβας Τρούμπος. Υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες για τους σταθμούς της περιοδίας και προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
2: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
3: Και τι άλλο, Αντώνη?
2: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
4: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
2: Ποιος είναι?

0: 23 Ιουλίου Πάτρα. Θερινό 2 Πατρών. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στον ΟΓΑ, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610 453 312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
2: calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
3: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
4: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
5: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
6: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
5: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
6: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610 62 42 22 και 6977 28 43 76.
5: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
7: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
2: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτίβη Μέων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 3. 272 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58 στον Λάγκουρα.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
3: Να σα πω κάμα που άκουγα. Από τα πρώτα ραδιόφωνα που άκουγα, όταν πήγαινα στο Δίο στην Πάτρα, και θυμάμαι να βάζω να σα πω το ράδιο γάμα. Πάτε είναι το 4.
4: Μέτρησα τα χρόνια μου. Είδα πως περάσανε πιο πολλά, πιο πολλά, πιο πολλά.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
5: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Κορίνθου 372 και Σμύρνης.
6: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
7: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνο στρατιώτου 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
8: Ράδιο Γάμα 94FM, το διαχρονικό ραδιόφωνο.
9: Ράδιο Γάμα 94FM.
10: Στον αθλητισμό, Νίλτος Σπυρόπουλος.

www.radiogamma.gr. Σταθμός στην ενημέρωση.

0: ώρα είναι 9:30.
1: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
2: Και τι άλλο, Αντώνη?
1: Του Τόλι Παπαδημητρίου.
2: Έτσι, μπράβο.
1: Η οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου, περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
3: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
1: Ποιος

0: 23 Ιουλίου Πάτρα. Θερινό 2 Πατρών. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Στα Καστρούκες. Η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες. Μια καθηλωτική ελεγία αγάπης. Στρακαστρούκες. 16 Ιουλίου Πάτρα, Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Προπόληση more.com.
2: Μετά την εξαιρετική υποδοχή της στο θέατρο Άτης Νέος Χώρος, η ομάδα Σημείο 0 ταξιδεύει το καλοκαίρι ανά την Ελλάδα, παρουσιάζοντας την παράσταση «Ηφηγένεια η Αναβλήδη» του Ευρυπίδη, την πιο ενιγματική ισοστραγωδία του ποιητή. Μετάφραση Παντελής Μπουκάλας. Σκηνοθεσία Σάβας Τρούμπος. Υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες για τους σταθμούς της περιοδίας και προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
3: Ρωμαίος!
4: Γιουλιέτα!
3: Από του Μπόστ την Μπένα!
4: Έργο παλιό!
3: Μα σύγχρονο!
4: Που αφορά και σένα!
3: Γιουλιέτα η Ρώμανε!
4: Ρωμαίος Σακελαρίου!
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου!
4: Σε ρόλο παραμάνας!
3: Χωρίς καμιά ντροπή!

0: 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Θεονής Τσακνή, με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Πάτρα, θερινό Δημοτικό Θέατρο. Δευτέρα, 27 Ιουλίου, στις 9 και 4. Προπόληση more.com, καταστήματα Public, βιβλιοπωλείο Discover και στα βιβλιοπωλεία Ροδόπουλος. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
1: Calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. Calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
2: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στο Νογά, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610 453 312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
3: Ράδιο Γάμα
4: 94 FM.
3: Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
5: Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
2: Ράδιο Γάμα 94FM.
3: Στον πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
4: Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα 94FM.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Ρωμαίος!
2: Ιουλιέτα!
1: Από του Μπόστ την Μπένα.
2: Έργο παλιό.
1: Μα σύγχρονο.
2: Που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
2: Ρωμαίος Σακελαρίου.
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο Παραμάνας.
1: Χωρίς καμιά ντροπή.
2: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
1: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
2: Τρεχάτε για να δείτε.
3: Τρίτη 21 Ιουλίου. Παμπελοποννησιακό στάδιο.
4: 50 χρόνια Θεσσαλικό θέατρο. Ματωμένος γάμος του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Διονύση Τσακνή, με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Πάτρα, θερινό δημοτικό θέατρο. Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 9 και 4. Προπόληση more.com, καταστήματα public, βιβλιοπωλείο Discover και στα βιβλιοπωλεία Ροδόπουλος. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
5: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη, ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγία αγάπης. Στρακαστρούκες, 16 Ιουλίου, Πάτρα, θερινό δημοτικό θέατρο. Προπόληση more.com.
6: Μετά την εξαιρετική υποδοχή της στο θέατρο Άτης Νέος Χώρος, η ομάδα Σημείο 0 ταξιδεύει το καλοκαίρι ανά την Ελλάδα, παρουσιάζοντας την παράσταση «Ηφηγένεια η Αναβλήδη» του Ευρυπίδη, την πιο ενιγματική ισοστραγωδία του ποιητή. Μετάφραση Παντελής Μπουκάλας. Σκηνοθεσία Σάβας Τρούμπος. Υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες για τους σταθμούς της περιοδίας και προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
7: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
8: Και τι άλλο, Αντώνη?
7: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο.
9: Η οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
10: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
11: Ποιος

0: Η ώρα είναι 11.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
0: Στην ψυχαγωγία Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ράδιο Γάμα 94 FM.
2: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης. Ράδιο Γάμα 94 FM.

Η ώρα είναι 12:30. Ράδιο Γάμα 94 FM.

Anthony Hopkins. Bravo. Bravo.